Η υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκη. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων,

ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, την ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Έψαλε ο πατήρ Βαρνάβας Βασιλείου, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε όσα με σοφία θα μας πει ο Νικόλος Μαυροκορδάτος για τους κριτές. Εάν και οι σημερινοί δικαστές είχαν πάντα στη σκέψη τους τα λόγια του Αθηναίου δικαστού, του Φωκίωνος, δεν θα παρανομούσαν ποτέ. Κάποτε ο Μέγας Αλέξανδρος του έστειλε ως δώρο 100 τάλαντα. Και εκείνος, βλέποντας την τόση μεγαλοδωρία του βασιλιά, ρώτησε τους μεταφορείς: «Για ποιον λόγο ο Αλέξανδρος δεν έστειλε το πλούσιο αυτό χάρισμα σε κάποιον άλλο δικαστή και το έστειλε σε μένα τη στιγμή που υπάρχουν τόσοι Αθηναίοι?» Και εκείνοι του απάντησαν: «Το έκανε αυτό διότι μόνο εσένα θεωρεί αγαθό και έντιμο άνθρωπο. Τότε ας με αφήσει ο Αλέξανδρος όχι μόνο να φαίνομαι, αλλά και να είμαι τέτοιος που πιστεύει». Μα αυτό απέδειξε ο φρόνιμος εκείνος άνδρας ότι οι άρχονες που δωροδοκούνται δεν είναι δίκαιοι και δεν πρέπει να θεωρούνται καλοί. Και είναι πολύ σωστό αυτό, διότι και η Αγία Γραφή λέει στο 16ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου: «Κριτάς και γραμματοεισαγωγής καταστήσεις εμπάσες τες πόλησή σου και κρινούσε το λαόν κρίσιν δικαία και ούκ εκκλινούσιν κρίσιν». Όταν λοιπόν ο κριτής δωροδοκείται, κατά ανάγκη θα μεροληπτεί. Διότι όποιος δωροδοκείται, όπως το σκυλί ημερούται με το φαγητό, έτσι και αυτός εχμαλωτίζεται και με προθυμία εκτελεί την επιθυμία του πλουσίου, και όχι μόνο η καρδιά του είναι στραμμένη πάντα προς εκείνον, αλλά παραβιάζει και κάθε μορφή δικαιοσύνης.

Υπέροχο παράδειγμα αδωροδοκεί του ανδρός δεν ήταν ο Χρυσούς κατά τη γλώσσα και την καρδιά ιερός Χρυσόστομος. Όταν η βασίλισσα Ευδοξία, η σύζυγος του αυτοκράτορος Αρκαδίου, θέλησε με απειλές και εκφοβισμούς να τον παρασύρει, ώστε να αλλάξει τη συμπεριφορά του απέναντί της, διότι δεν υποχωρούσε στις άδικες επιθυμίες της, οι απεσταλμένοι της προς τον Ιερό Χρυσόστομο της απήντησαν. Ματαιοπονής ο αυτοκράτηρα, εκφοβίζοντας ένα τέτοιο αρχιερέα, ο οποίος τίποτα δεν φοβάται παρά μόνο την αμαρτία και προτιμά να πεθάνει παρά να εκκλίνει από την οδό της δικαιοσύνης. Αλλά τέτοιος δεν ήταν και ο Αμβρόσιος, ο υπέρμαχος της εκκλησιαστικής παιδείας. Όταν ο Ρουβίνος, ο αρχηγός του στρατού, παρότρινε το βασιλιά Θεοδόσιο να μην λυπάται και αποθαρρύνεται για τη συμπεριφορά του Αμβροσίου προς αυτόν και του υποσχόταν ότι θα τον έπειθε να τον συγχωρήσει και να του λύσει το επιτίμιο, ο βασιλεύς του απήντησε: «Γνωρίζω πολύ καλά εγώ την σταθερότητα του Αμβροσίου και ξέρω ότι ποτέ δεν θα παρέβαινε τον νόμο του Κυρίου εξαιτίας του φόβου της βασιλικής μεγαλειότητος. Προτιμά να πεθάνει παρά να παραβεί τις εντολές του Θεού και με τίποτα δεν θα άλλαζε γνώμη ώστε να παρεκκλίνει από τον Άγιο και Ιερό σκοπό του». Τέτοιος επίσης ήταν και ο Θωμάς, ο επίσκοπος Καντέρμπουρη. Διότι όταν και αυτός αντιτάχθηκε με γενναιότητα στους αθέμητους νόμους του βασιλέως της Βρετανίας και ο επίσκοπος Λουγδούνου, Γιλβέρτος, του έγραψε να είναι πιο ευμενής και πιο καλός προς το βασιλιά, του απάντησε με σύνεση: «Κρατώ το πιδάλιο και μου λες να κοιμάμαι?» Τέτοιοι πρέπει να είναι και οι διοικητές και οι έπαρχοι, να μην φοβούνται κανένα, αλλά με παρησία να κηρύττουν το θέλημα του Θεού, έχοντας πάντα υπόψη τους τα θεϊκά λόγια που παραγγέλουν στο 7ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ: «Μη ζήτη γενέσθε κριτής, μη ουκεσχήνης εξάρε αδικίας, μήποτε ευλαβηθείς από πρόσωπα δυνάστου».

Λουδοβίκος, ο βασιλεύς της Κελτογαλατίας, είχε από την νεανική του ηλικία τη γνώμη ότι είναι προτιμότερο να πεθάνει παρά να εκτραπεί από την οδό της δικαιοσύνης. Αλλά για να μην πει κανείς ότι αναφέρω μόνο παραδείγματα χριστιανών που έχουν ως γνώρισμα την πραγμάτωση του αγαθού και τελείου, ας παρουσιάσω και τις μαρτυρίες των εθνικών, για να καλύψει, όπως λέει ο Δαβίδ, η ντροπή το πρόσωπό μας. Δεν έλεγε συχνά ο Αριστοτέλης ότι είναι προτιμότερο να πεθάνω παρά να σφάλω κατά του αγαθού και της αρετής? Ο Παπινιανός, ο νομικός, δεν προτίμησε να πεθάνει παρά να πειθαρχήσει στο βασιλιά Αντώνιο Καρακάλα, ο οποίος τον διέταξε να δημιουργήσει υπέρ αυτού, υποστηρίζοντας ότι δικαίως και νομίμως εφώνευσε τον αδερφό του, τον Γέτα. Και εκείνος του απάντησε: «Βασιλεύ, με ευκολία διαπράττονται οι φόβοι, αλλά δεν υπερασπίζονται με ευκολία, ούτε δικαιολογούνται». Και για να επανέλθω στο θέμα μας, λέγω ότι οι μεγάλες και σπουδαίες υποθέσεις, τις οποίες πρέπει να εξετάζουν και να ερευνούν οι ηγεμόνες, δεν είναι οι περιπτώσεις των αρχόντων ή των άλλων αξιωματούχων του κράτους, αλλά εκείνες τις οποίες παραπετούν οι έπαρχοι και οι διοικητές, με τη δικαιολογία ότι δεν ευκαιρούν, δεν προλαβαίνουν και ότι άλλο είναι το έργο τους. Αυτές οι υποθέσεις, τις οποίες παραβλέπουν και περιφρονούν οι διοικητές, είναι των πτωχών, των χειρών, των ορφανών. Αυτές εγώ θεωρώ σπουδαίες και μεγάλες, και αυτές πιστεύω ότι αυτοπροσώπως πρέπει να τις εξετάζει ο ηγεμόν, εάν είναι ευσεβής και φιλόχριστος, για να μην παραπονείται εύλογο ο Θεός, ο οποίος λέει με το στόμα του προφήτου Ισαΐου στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του: «Ορφανείς ου κρίνοντες και κρίση χειρών ου προσέχοντες». Τα ίδια επίσης λέει και ο ποιητής στους παρακάτω στίχους: «Κοίτε πανταχού απόβλητου σωπαίνεις, και δι' αυτόν η είσοδος είναι εμποδισμένη. Έχει τιμήν ο πλούσιος, έχει ομού και φίλους, ο δε πτωχός και ενδεής πάντα καταφρονείται». Και αυτό βλέπουμε να συμβαίνει ολοφάνερα στις μέρες μας, διότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι με κανέναν τρόπο δεν σηκώνονται να κάνουν το καθήκον τους παρά μόνο να ακούσουν τον ήχο των χρημάτων και δουν τη λάμψη του χρυσού. Γι' αυτό γράφει ο ποιητής: «Ούτι είναι αληθώς οι χρυσαυγοί αιώνες, επειδή με χρυσίον ετιμέ αποκτώνται. Αν έλθεις κι εσύ, όμηρε, με όλα σου τα σμούσας, έξω αποδιώχνεσαι, αν δεν κρατάς χρυσίον». Πολύ επίκαιρο είναι και εκείνο που διηγείται ο αρχιερεύς της Ρώμης Ινοκέντιος. Κάποτε, λέει, ένας φιλόσοφος, απλά ντυμένος, επισκέφθηκε έναν πρίγκιπα. Και ενώ πολλή ώρα χτυπούσε την πόρτα, κανείς δεν απαντούσε και δεν του άνοιγε. Μετά από αυτό, επέστρεψε στο σπίτι του και ντύθηκε με λαμπρά ενδύματα. Και τότε όχι μόνον αμέσως του άνοιξαν, αλλά και με χαρά τον υποδέχθηκαν και με τιμή τον συνόδευσαν μέχρι τον πρίγκιπα. Βλέποντας αυτή τη συμπεριφορά, ο φιλόσοφος άρχισε να φυλά τα ρούχα του και να τα χαϊδεύει με ευλάβεια. Και όταν κατάπληκτος ο ηγεμόν το ρώτησε γιατί το έκανε αυτό, ο φιλόσοφος απάντησε: «Τιμώ εκείνο που με τίμησε, διότι αυτό το ένδυμα απείλαυσε την τιμή την οποία δεν μπόρεσε να απολαύσει η αρετή».

0: Αλλά από πού παρακαλώ προέρχονται αυτά τα κακά? Από τους κακοτρόπους διοικητές και οικονόμους, οι οποίοι αποβλέπουν μόνο στα χρήματα. Για αυτούς πολύ εύστοχα λέει πάλι ο Ινοκέντιος. Οι κακοί διοικητές δεν προσέχουν τις απολογίες των κρινωμένων, αλλά τα χρήματά τους. Δεν σκέπτονται τι απαιτεί η δικαιοσύνη, αλλά τι πουθεί η κακή τους επιθυμία. Δεν προσέχουν τους νόμους, αλλά τα δώρα και το κέρδος. Και δεν είναι παράδοξο αυτό, διότι πουλούν και τη γλώσσα και τα χέρια και τη συνείδησή τους. Τέτοιοι δεν ήταν οι διοικητές τους οποίους ετοποθέτησε στις επαρχίες του ο συνετότατος βασιλεύς Ιωσαφάτ? Όταν επέλεγε τους διοικητές του για να διατηρείται σώο και αδιάφθορο το βασίλειό του, συνήθιζε να τους λέει αυτά τα λόγια, όπως μας πληροφορεί η Αγία Γραφή. «Είδετε τι εμείς πείτε, ότι ουκ ανθρώπο κρίνεται, αλλά το Κυρίο και με θυμών λόγοι κρίσεως. Και νυν γενέστο ο φόβος του Θεού με θυμών και με τα ακριβίας πάντα ποιείται». Τέτοιους τους θέλει ο Θεός εκείνους που ανέρχονται στα ύψιστα αξιώματα. «Σκέψεσαι αυτό», είπε το Μωυσή, «από παντός του λαού άνδρας δυνατούς και θεοσεβείς, άνδρας δικαίους, μισούντας πλεονεξίαν, και καταστήσεις αυτούς χιλιάρχους και εκατοντάρχους και πεντηκοντάρχους». Αυτούς αναζητούσε και ο Δαβίδ και μόνον αυτούς δεχόταν. «Ο πορευόμενος εν οδό αμόμου ούτως μη λειτουργεί και δώρα επαθώης ουλαμβάνουν». Τέτοιους διάλεξε και ο Αλέξανδρος ο Σεβύρος μέσα από χιλιάδες. Γι' αυτό όσους επάρχους εντύμους και αξίους συναντούσε όταν ταξίδευε, τους έπαιρνε μαζί του στο βασιλικό του αμάξι και τους τιμούσε με διάφορα δώρα λέγοντας: «Τους κλέφτες και ληστές πρέπει να τους διώχνουμε από το βασίλειό μας και να γινόμαστε πτωχότεροι, ενώ τους αγαθούς και ειλικρινείς οφείλουμε να τους τιμούμε και να γινόμαστε πλουσιότεροι».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Ξέρετε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, άλλη μια εκπομπή πραγματοποιούμε σήμερα με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας τον κύριο Ιωήλ, οντιπορώντας μέσα στα μονοπάτια της Ορθόδοξης Πνευματικής Ζωής και Διδασκαλίας. Σεβασμιότατα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που για μια ακόμη φορά ερχόμεθα εδώ στο φιλόξενο κανάλι, το εκκλησιαστικό, το 4Ε, όπου αναλύουμε διάφορα θέματα πνευματικής οικοδομής.
0: Ναι. Σεβασμιότατε, το θέμα που σήμερα διαλέξαμε για να αναπτύξουμε φέρει το τίτλο «Η μακροθυμία και η υπομονή». Δύο πολύ βασικές έννοιες, μακροθυμία και υπομονή. Καταρχήν, αν θα μπορούσατε να μας κάνετε διάκριση ανάμεσα αυτές τις δύο έννοιες, ταυτίζονται ή υπάρχουν κάποιες διαφορές?
1: Ναι. Αν κανείς πάρει εννοιολογικά τις λέξεις μακροθυμία και υπομονή, πρέπει να έχουν κάποια συγγένεια.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ταυτίζονται όμως.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν και διαφορές. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, στο βιβλίο του «Η Νέα Κλίμαξ», λέει ότι άλλο πράγμα είναι η υπομονή και άλλο η μακροθυμία.
0: Ναι,
1: και είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχουν βέβαια κάποια σχέση εννοιολογική. Δηλαδή εξωτερικά φαίνεται να έχουν κάποια σχέση, αλλά στο εσωτερικό τους νόημα έτσι είναι διαφορετικά. Να το πω, να εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Λέω, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, μακροθυμεί τεινάς εις εκείνους όπου δύναται να εκδικήσει και δεν τους εκδικεί. Υπομένει τεινάς εις εκείνους όπου δεν δύναται να εκδικήσει. Θα το εξηγήσω πιο καλά. Λέει, μακροθυμία τι είναι? Μακρός θυμός, έτσι δεν είναι? Θυμός, αν δεν κάνω λάθος και στον Όμηρο και στους άλλους, η πρώτη ονομασία πρέπει να ήταν καρδιά, έτσι,
0: καρδιά.
1: Μακρός θυμός, πλατιά καρδιά, δηλαδή ο μεγαλόκαρδος, έτσι, ο μακρόθυμος που τον συνηθίζουμε να τον λέμε. Ενώ μπορεί μερικοί του κάνουν κακό και μπορεί να τους εκδικηθεί, δηλαδή να τους κάνει διπλάσιο κακό, να τους συντρίψει, να τους εξουθενώσει, αυτός μακροθυμεί, δεν κάνει τίποτα, τους ανέχεται. Τους ανέχεται, έτσι, δεν τους κάνει κακό γιατί τους ανέχεται. Όχι το αντίθετο, κάπως διαφορετικό είναι εκείνος που κάνει υπομονή. Η υπομονή κάνει εκείνος ο οποίος σε εκείνους, κάποιος κάνει σε εκείνους που δεν μπορεί να τους εκδικηθεί. Αναγκαστικά δέχεται τα πλήγματα, τις προσβολές, τις αντιδικίες, τις διεκδικήσεις, ξέρω εγώ τι κλπ. Δεν μπορεί να αντιδράσει και υπομένει.
0: Μάλιστα. Είναι και ένας στίχος σε ένα ψαλμό που λέει «Υπομένουν υπέμεινα τον Κύριον».
1: Τον Κύριον, βέβαια, και προσέσχημη. Δηλαδή έχεις έναν προϊστάμενο που είναι κακούργος, έτσι δεν είναι, και σου κάνει τη ζωή αβίωτη. Αν αρχίσεις να αντιτίθεσαι μαζί του, θα σου κάνει μεγαλύτερο κακό και τα υπομένεις. Λες «υπομένω». Είσαι σε μια επιχείρηση και δουλεύεις και το αφεντικό σου είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή σου κάνει έτσι καθημερινά σκηνές, παρατηρήσεις, σε προσβάλλει, σε μειώνει κλπ. Εσύ δεν μπορείς να το υποφέρεις αυτό. Αλλά με το φόβο ότι... Όχι, είναι ανυπόφορο αυτό το πράγμα. Αλλά με το φόβο ότι πιθανώς να σε διώξει, υπομένεις, ναι. Μάλιστα μερικοί έχουν και... Είναι και το ευτράπηλο της υποθέσεως. Δηλαδή, δεν θα έρθω στα πράγματα, λένε μερικοί, ιδίως που, αυτοί που έχουν θέσεις, θα σου δείξω εγώ, θα σε εκδικηθώ. Δηλαδή κάνουν υπομονή επειδή δεν μπορούν να αντισταθούν. Ο άλλος είναι σε πιο δυνατή κατάσταση, σε πιο πλεονεκτική θέση, έτσι, και τους καταπιέζει και ο άλλος υπομένει.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, έχουμε και στις δύο περιπτώσεις δεν γίνεται κακό, αλλά το ένα γίνεται από μακροθυμία, από μεγαλοκαρδία, από έτσι πλατιά καρδιά, από αγάπη, και το άλλο γίνεται εξ ανάγκης.
0: Γι' αυτό και για τον Κύριο λέμε ότι είναι μακρόθυμος και πολυέλεος.
1: Πολυέλεος, μάλιστα, ναι. Και πολυέλεος. Πώς ήταν εκεί στην Παλαιά Διαθήκη που είπε ο Δαβίδ, καλύτερα να πέσω στα χέρια του Θεού
0: παρά
1: στα χέρια των ανθρώπων, έτσι. Δηλαδή σε μια περίπτωση που νομίζω αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι, με την αρρύθμιση του λαού.
1: Του λαού, ναι. Και του είπε ο κύριος, θέλεις τόσο, τόσο, τόσο. Και λέει, καλύτερα να πέσω στα δικά σου χέρια παρά στα χέρια των ανθρώπων. Ναι. Οι άνθρωποι είναι αδυσόπιτοι, έτσι. Ναι. Και σκέψου, Πάτερ Παντελεήμων, για σκέψου. Στην άλλη ζωή να μας δίκαζαν οι άνθρωποι και όχι ο Θεός. Τι θα γινότανε? Όλοι θα πηγαίναμε στην κόλαση. Όλοι. Όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν σπλάχνα εκτιμών πολλές φορές για τους άλλους ανθρώπους. Ε.
0: Ασφαλώς. Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό και ο Κύριος είναι αυτός που θα κρίνει εμάς. Ε. Να πω και μια περίπτωση. Μια περίπτωση που ίσως φαίνεται λίγο παράκαιρη, ακραία. Λέγει ο Χρυσόστομος, γιατί ο Θεός έβαλε ιερείς ανθρώπους και δεν έβαλε αγγέλους? Γιατί οι άνθρωποι, επειδή πέφτουν σε παραπτώματα, πέφτουν σε αμαρτίες, είναι πιο φιλάνθρωποι στους άλλους, είναι πιο ανεκτικοί, πιο μακρόθυμοι. Mm. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι έχουν πέσει σε αμαρτίες και γι' αυτό και είναι πιο συγκαταβατικοί. Mm. Ενώ οι άγγελοι, επειδή είναι άπτωτοι, δεν λέω για τον νεοσφόρο έτσι, λέω για τους αγγέλους του Θεού, απέναντι στους αμαρτωλούς θα ήταν πολύ σκληροί. Πολύ σκληροί. Mm. Δεν έχουν γνωρίσει την αμαρτία. Δεν έχουν γνωρίσει τις πτώσεις, ας πούμε, για να έτσι παραδειγματιστούν και από τον εαυτό τους και να είναι συμπαθητικοί και στους άλλους, έτσι μακρόθυμοι και στους άλλους, συμπαθείς. Θα ήταν απότομοι, άτεγκτοι, ανυποχώρητοι κλπ. Ε?
0: Ναι, ασφαλώς. Ναι. Έχω υπόψη μου και στο γεροντικό κάποια περιστατικά εκεί πέρα με κάποιους γέροντες που δεν είχαν ισχυρούς πειρασμούς, πόσο δύσκολοι ήταν απέναντι στους άλλους, τους μοναχούς που έρχονταν και τους εξαγόρευαν τους άσχημους λογισμούς τους. Βέβαια. Ήταν πολύ πιο αυστηροί.
1: Αυστηροί, ναι. Και εκεί στο Άγιον Όρος μια φορά πήγε κάποιος να εξομολογηθεί εκεί στην έρημο του Αγίου σε ένα πνευματικό. Και του είπε ότι είχε πέσει σε αμαρτήματα και λοιπά και του είπε εσύ είσαι για την κόλαση, φύγε από εδώ πέρα, ξέρω ότι μόλις έφυγε ο άνθρωπος και πήγε στον κόσμο, λέει ο Θεός παραχώρησε να βρει τον πνευματικό πειρασμός σαρκικός και τόσο δυνατός ήταν, λέει, που ήθελε να εγκαταλείψει την καλύβα του, τη μοναχική του ζωή και να πάει στον κόσμο να ζήσει έτσι κοσμικά. Ναι, αυτό που είπατε και προηγουμένως, δηλαδή γι' αυτό και ο Θεός είναι μακρόθυμος. Ελπίζουμε στο έλεος ποιου?
0: Το Θεό.
1: Στο έλεος του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Να ελπίζει κανείς στο έλεος του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ μακροθυμίας και υπομονής. Τα αποτελέσματα φαίνονται να είναι τα ίδια, αλλά οι αιτίες είναι διαφορετικές. Έτσι, Το ένα είναι ότι ο Θεός είναι από τη φύση του μακρόθυμος και αγαπάει όλους. Ο άνθρωπος, αν είναι καλλιεργημένος, είναι και αυτός μακρόθυμος. Αν δεν είναι καλλιεργημένος, είναι τύραννος στους άλλους και οι άλλοι αναγκάζονται να κάνουν υπομονή μαζί του. Έτσι, κάνει υπομονή. Έτσι, δεν το λέμε πολλές φορές. Ε? Και σε ζευγάρια και σε αυτό, όταν ένας εκ των δύο συζύγων είναι τύραννος, λέμε στον άλλον, κάνε τι?
0: Υπομονή.
1: Έχεις κανένα προϊστάμενο στριμμένο άντελο, κάνε υπομονή. Έτσι, εκεί πλέον η υπομονή φέρνει μια ηρεμία, μια ησυχία, αλλά δεν είναι το ίδιο με τη μακροθυμία, έτσι, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το ρητό εις πάσαν υπομονή και μακροθυμία, τι λέει? Μακροθυμίαν προς αλλήλους, υπομονή προς τους έξω. Μεταξύ σας, λέει, πρέπει να έχετε μακροθυμία προς τους έξω, τους απίστους, αυτούς που δεν συμφωνούν μαζί σας, πρέπει να κάνετε υπομονή. Και μακροθυμεί γάρτης προς εκείνους, ους δυνατόν και αμήναστε. Λέει, υποχωρεί, λέει, κάποιος εκείνους που έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί. Υπομένει δε ους ου δύνατε αμήναστε. Αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Το λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέγει, μακροθυμεί, λέει, διότι μακροθυμεί κάποιος απέναντι σε εκείνους που μπορεί, άμα του κάνουν κακό, να αμυνθεί και να φέρει αντίσταση και να δημιουργήσει κατάσταση. Ενώ αντίθετα υπομένει σε εκείνους οι οποίοι δεν μπορεί να αμυνθεί και αναγκαστικά έτσι δέχεται την κατάσταση. Λοιπόν, τώρα να πω που λέει, πώς το λένε οι πατέρες, ο Θεός πάντοτε μακροθυμεί. Έτσι,
0: ευτυχώς πάντοτε μακροθυμεί.
1: Ναι, πάντοτε μακροθυμεί. Και πώς ήταν εκείνος ο δούλος που χρωστούσε 1000 δινάρια και έτσι δεν είναι, και ο άλλος που χρωστούσε Πώς ήταν.
0: Ο ένας μοίρια τάλαντα και άλλος.
1: Μοίρια τάλαντα και άλλος μερικά δινάρια.
0: Ναι, έτσι, ναι, 100 δινάρια που λέει.
1: Ναι, 100 δινάρια, ναι. Και τι είπε στο Θεό, γιατί εκεί ο φιλέτης θα χρωστούσε στο Θεό, έτσι δεν είναι. Αμακροθύμησον επ' εμή.
0: Μακροθύμησον.
1: Ναι. Έτσι δεν λέει, μακροθύμησον επ' εμή. Αυτός που χρωστούσε τα 1000 δινάρια τα χρωστούσε στο Θεό. Η παραβολή έτσι δεν λέει εκεί. Mm. Μακροθύμησον επ' εμή, λέει. Και ο Θεός του έδειξε τη μακροθυμία του. Αντίθετα, ο άλλος χρωστούσε, ήταν άνθρωπος και χρωστούσε στον άνθρωπό του 100 δινάρια. Και χρησιμοποίησε τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποίησε και λέει «Μακροθύμησον επ' εμή». Έτσι δεν λέει το Ευαγγέλιο. Τις ίδιες λέξεις λέει χρησιμοποίησε. Και όχι μόνο δεν μακροθύμησε, τον έβαλε και στη φυλακή. Και μετά οργίστηκε ο οικοδεσπότης εκεί και είπε να τον βάλετε και αυτόν εκεί μέχρι να αποδώσει τον έσκατο κοδράντη. Μου κάνει εντύπωση η παραβολή αυτή πόσο έτσι σπουδαία είναι. Βλέπεις τα ίδια λόγια λέμε και στους ανθρώπους, τα ίδια λόγια λέμε και στο Θεό. Και ο μεν Θεός πάντοτε μακροθυμεί και περιμένει από εμάς να ψελίσουμε μια λέξη για να μας χαρίσει το έλεος του. Οι άνθρωποι είναι ιδιωτελείς, έτσι, ιδιωτελείς. Πώς το λένε, λέει, έπεσε στα χέρια μου, θα σε τακτοποιήσω, δηλαδή θα σε κάνω να υποφέρεις, να γονατίσεις, έτσι δεν είναι. Καμιά φορά εκπλήσεται κανείς από την κακότητα που έχουν οι άνθρωποι. Να έχω σημειώσει και εδώ πέρα ένα από τους πατέρες, έχω σημειώσει πόσο χαρακτηριστικό είναι από την κλίμακα, από τον 21ο λόγο της κλίμακος, λέει, εάν το πέλαγος της οργής είναι να αποθηριώνεται κανείς και όταν είναι μόνος του, τότε το πέλαγος της μακροθυμίας είναι να είναι όμοια γαλήνιος και στην απουσία και στην παρουσία του Υβριστού. Πολύ ωραία αυτή. Λέει, εάν λέει ένας που οργίζεται όταν είναι μπροστά αυτός με τον οποίο έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Εγώ έχω με σένα διαφορά, οργίζομαι να σου λέω λόγια και τέτοια και τέτοια. Αλλά και όταν δεν είσαι παρόν και είμαι μόνος μου και σε θυμάμαι, πάλι οργίζομαι. Ναι. Πάλι οργίζομαι και σου σέρνω τα μύρια όσα. Οπότε λέει, είναι το πέλαγος της οργής αυτό. Ναι. Και όταν δεν είναι ακόμη αυτός που σου έκανε κακό, να τον ευρίζεις, να τον φωνάζεις, να του λες χίλια δυο κατάρες. Ενώ αντίθετα, το πέλαγος της μακροθυμίας είναι και όταν είναι παρόν ο Υβριστής και όταν δεν είναι παρόν να είσαι γαλήνιος. Αυτό ξέρετε, αυτά όλα είναι παρατηρήσεις που κάνουν οι πατέρες από την πρακτική ζωή, έτσι, από την καθημερινή ζωή μας στην αυτήν. Πώς λέγει εκεί για στο Άγιον Όρος, που ένας περνούσε από ένα κελί και ο άλλος τον έβριζε, του έλεγε, περνούσε ο ένας μοναχός, περνούσε από ένα κελί και ο άλλος τον έβριζε, του έλεγε τα μύρια όσα. Και αυτός όχι μόνο δεν του ανταπέδε τις βρυσίες, αλλά τι του είπε, ο Θεός εν το στόμα τι σου, πάτερ. Εσύ με βρίζεις, αλλά εγώ εύχομαι να είναι ο Θεός στο στόμα σου. Αυτό είναι μεγάλη πνευματική κατάσταση, δεν είναι,
0: Πολύ σπουδαία. Ναι.
1: Πολύ σπουδαία, ο Κύριος, έτσι.
0: Ναι. Αυτό νομίζω στον Αβά Ζαχαρία είναι εκεί πέρα, στα ρητά του Αβά
1: Ζαχαρία.
0: Και μου κάνει εντύπωση, σεβασμιότητα, λίγο πιο κάτω λέει κάτι πολύ ωραίο ο Αβά Ζαχαρίας αυτό. Αν θέλετε να το πω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λέει, δεν ξέρουμε να δείχνουμε λίγη μακροθυμία και ανεκτικότητα στον αδελφό μας. Άμα δείξουμε λίγη μακροθυμία, λέει, στην αδυναμία του, έτσι, σε κάτι άσχημο που έκανε απέναντί μας, μετά από λίγο, λέει, αυτός ο ίδιος θα μας δώσει και την ψυχή του ακόμη. Λέει, θα κερδίσουμε τον αδελφό μας.
1: Βέβαια, θα κερδίσουμε τον αδελφό μας.
0: Αλλά εμείς, επειδή δεν έχουμε λίγη μακροθυμία, με όλους είμαστε έτσι ταραγμένες και οι σχέσεις μας όλες έτσι είναι ταραγμένες.
1: Και όχι μόνο αυτό, βλέπετε και ο Κύριος, έτσι, η μακροθυμία του Κύριου είναι πάρα πολύ σπουδαία, λέει, Πάσχων όχι πύλη, έτσι δεν είναι? Και ενώ ήταν υβριζόμενος αυτός μακροθυμούσε και συγχωρούσε. Μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι από τα πάθη του Χριστού πολλά είναι σημαντικά, αλλά μια από τις πιο σημαντικές στιγμές του πάθους των παθών του Κυρίου είναι όταν ήταν πάνω στο Σταυρό και έβλεπε να τον υβρίζουν, να τον κοροϊδεύουν, να τον χλεβάζουν, να τρίβουν τα χέρια τους με ικανοποίηση οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, και αυτός να λέει «Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδας τι ποιούς». Εκεί έδειξε όλη τη μακροθυμία. Έτσι. Όλη τη μακροθυμία.

0: Δεν σου στερώ την ελευθερία σου. Ποιον μισούσες όταν ήσουν πάνω στη γη? Εσένα, να εξακολουθείς να με μισείς. Ποιον αγαπούσες? Τον διάβολο. Να εξακολουθείς να αγαπάς τον διάβολο. Δηλαδή και στην άλλη ζωή ο Θεός θα μακροθυμεί απέναντι μας. Δεν θα μας στερήσει ποτέ πια την ελευθερία μας, έτσι. Ό,τι αγαπήσαμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, θα εξακολουθούμε να τον αγαπάμε και στην άλλη, αλλά σε άπειρο βαθμό, και αυτό είναι και η κόλαση. Ναι. Ναι, για τώρα να πω και μερικές έτσι, μερικά αυτά που λένε οι πατέρες. Λένε, δια τούτο μακροθυμεί, η μάκρος δίδει εις τον θυμόν. Έτσι, μάκρος δίδει εις τον θυμόν. Δηλαδή δεν τον τιμωρεί αμέσως, αφήνει να περάσει πάρα πολύ καιρό. Έτσι, ναι. Του τέστη στην τιμωρία. Δεν σε τιμωρεί αμέσως, λέει. Αφήνει να περάσει πολύ καιρό. Σου δίνει ευκαιρίες, ξανά ευκαιρίες, ξανά ευκαιρίες, ξανά ευκαιρίες. Και όταν πλέον είσαι αμετανόητος παντελώς, τότε σου επιφέρει την τιμωρία. Δηλαδή, όταν λέω επιφέρει την τιμωρία, παραχωρεί να, και στην άλλη ζωή να είσαι έτσι κάτω από την επιλογή τη δική σου, έτσι, να τιμωρήσει. Και δεν παιδεύει τους αμαρτωλούς ευθύς όπου αμαρτάνουν, για να τους δώσει σε αυτούν καιρό να διορθωθούν. Έτσι, Μερικοί το παρακάνουμε. Επειδή κάνουμε αμαρτίες και επειδή ο Θεός δεν μας στενεύει, δεν μας δημιουργεί κατάσταση, σου λένε εντάξει, καλά είμαστε. Αλλά ο Θεός μακροθυμεί. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε. Έτσι, Μεγάλη Πέμπτη, πόσο με συγκινεί όταν το ακούω εκεί στη Ευαγγελία. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε. Δόξα τη μακροθυμία σου. Μακροθυμεί ο Θεός, Όθεν είπε ο κορυφαίος Πέτρος, ο Κύριος μακροθυμεί εις ημάς, μη βουλόμενος την άσα πολέσαι, αλλά πάντα στις μετάνοια χωρίσαι. Πολύ χαρακτηριστικό. Είναι από τη Δευτέρα Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο εκεί. Ναι. Ο Κύριος λέει, μακροθυμεί. Δεν θέλει να χαθεί κανένας, αλλά θέλει όλους να τους φέρει πού?
1: Στη μετάνοια.
0: Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό, θα λέγαμε, η πιο χαρακτηριστική ερμηνεία για τη μακροθυμία του Θεού. Ο μακροθυμία, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι ένα γενικό κανόνα του Θεού, αποβλέπει εις να δώσει στον άνθρωπο καιρόν μετάνοιας.
1: Ωστόσο και ο Απόστολος Παύλος Πάτερ προειδοποιεί σε αυτό το πράγμα, υφιστά την προσοχή σε αυτόν που επιμένει στην αμαρτία. Ναι. Διότι λέει, βλέποντας τη μακροθυμία του Θεού, προσέξτε να μετανοήσετε και μην πείτε εντάξει, αφού δεν με τιμωρεί, μπορώ να συνεχίσω να μαρτάνω. Διότι λέει, κατά την αμετανόητη καρδία σου θησαυρίζει οργή εν ημέρα οργή, λέει εκεί πέρα.
0: Βέβαια, θησαυρίζει οργή εν ημέρα οργή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμείς είμαστε ανεδείς. Λέμε εντάξει, καλά περνάμε με στην αμαρτία μας, δεν χρειάζεται να μετανοήσουμε. Αλλά αυτό δείχνει την ανέδεια τη δική μας και τη μακροθυμία ποιου?
1: Του Θεού.
0: Είμαστε ανεδείς, έτσι. Λέμε θα ζήσω όπως θέλω, μες στην αμαρτία δεν σε λογαριάζω. Αλλά ο Θεός μακροθυμεί. Σου λέει άφες και τούτο το έτος. Μην το κόψεις έτσι το δέντρο. Άφες και τούτο το έτος. Μην το κόψεις. Άφες και τούτο το έτος. Μπας και καρποφορήσει. Όταν όμως δει ότι δεν γίνεται τίποτα, τότε του λέει πρέπει να το κόψεις και να το βάλεις στη σπίρ, έτσι δεν είναι, έτσι λέει μέσα εκεί η παραβολή σπίρ, δηλαδή τελείωσε. Τελείωσε, ναι. Για να δούμε και μερικές γνώμες του Αγίου Χρυσοστόμου πάνω σε αυτό. Λέει, ο Θεός έδωσε τα πάντα για να τον αγαπήσουμε. Έστω και αν δεν υπήρχε κόλαση και φόβος κολάσεως, και μόνο για την αγάπη του Θεού που έδειξε απέναντί μας πρέπει να τον αγαπούμε. Πώς οι πατέρες σκεφτόντουσαν, λέει, ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει ούτε κόλαση, ούτε τιμωρία, ούτε τίποτα. Τίποτα δεν υπάρχει. Αλλά και μόνο και που μπορεί να σκεφτεί κανείς τα αγαθά που μας έδωσε ο Θεός, έτσι δεν είναι? Και ότι μας ευεργετεί κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα μας ευεργετεί. Και ότι έδωσε στο τέλος και τον εαυτό του για τη σωτηρία του κόσμου, και μόνο γι' αυτό λέει. Έστω και αν δεν υπήρχε κόλαση και τιμωρία, έπρεπε εμείς να τον αγαπάμε.
1: Ναι.
0: Ακόμη και αν δεν δίδεται ο μισθός της Βασιλείας των Ουρανών, πρέπει μόνο να λάβουμε, και μόνο να λάβουμε υπόψη μας τη φιλία του Χριστού, να πράττουμε όλα τα παραγγέλματά μας.
1: Το που έλεγε μακαριστός ο Γέροντας Παΐσιο, να έχουμε την αρχοντική αγάπη.
0: Αρχοντική αγάπη, την ακριβή αγάπη. Είδατε εδώ τι λέει και για τα δύο και τα τρία αυτά. Δηλαδή, ο δούλος

0: Εμείς Θεός ο Υιός, λέει. Εμείς, λέει, πρέπει να αγαπάμε τον Θεό, όχι παίρνοντας υπόψη μας ότι υπάρχει κόλαση και τιμωρία. Γιατί πολλοί λένε, να μην το κάνω αυτό για να μην πάω πού, στην κόλαση. Δεν είναι κακό αυτό, είναι το πρώτο στάδιο. Αλλά πρέπει εμείς να αγαπάμε τον Θεό χωρίς να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει τι κόλαση, να σκεφτόμαστε τα αγαθά. Ούτε πάλι για την βασιλεία του Θεού, δηλαδή να λέμε θα. Γιατί είναι και αυτό ή κάπως ας πούμε ιδιωτελές, έτσι δεν είναι? Αν και βασιλεία του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός, έτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Αλλά εδώ με γενικότερη έννοια, δηλαδή να περάσουμε καλά, να αποφύγουμε την κόλαση και να περάσουμε καλά. Ούτε και γι' αυτό λέει, αλλά για τη φιλία του Χριστού να πράττουμε όλα τα παραγγέλματα. Ότι μας έκανε ο Κύριος φίλους του, έτσι δεν είναι? Ο πρεσβύτερος εν πολλής αδελφός, έτσι, ο μεγαλύτερος αδελφός μας. Ο δούλος, ο μίσθιος, ο Υιός. Ο Υιός ο οποίος τα κάνει όλα, όχι ούτε από φόβο, ούτε από ιδιοτέλεια, αλλά από αγάπη προς τον Θεό. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Για τώρα να συνεχίσουμε παρακάτω για να δούμε και άλλες πτυχές της μακροθυμίας. Έτσι. Ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, ο Αθηναίος, που είχε εκείνο το ωραίο βιβλίο, έτσι δεν είναι, που έλεγαν οι Βυζαντινοί, πάντα πώλησον και Μάρκον τι?
1: Αγόρασον.
0: Αγόρασον, ήταν σπουδαίος. Εκείνος δεν λέει περιωμένων των ιωμένων εξέργων δικαιούστε?
1: Ναι, ναι, θαυμάσιο σύγγραμμα. Θαυμάσιο σύγγραμμα.
0: Ναι,
1: λέει. Αυτός που νομίζω ότι με τα έργα τους μπορούν να σωθούν.
0: Ναι, που μπορούν να σωθούν. Λοιπόν, περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε, έτσι. Τι λέει? Τι μπορεί να σκεφτεί ο άνθρωπος για να εννοήσει τη φιλανθρωπία και τη μακροθυμία και το έλεος του Θεού? Πώς μπορεί να το καταλάβεις αυτό, έτσι? Πώς μπορεί να το καταλάβεις? Τώρα εδώ μπαίνουμε πιο στα βαθύτερα νερά. Ένας λέει, εντάξει, ο Θεός είναι μακρόθυμος, είναι φιλάνθρωπος, είναι ελεήμων. Πώς μπορώ να το καταλάβω? Πες μου μερικά σημάδια για να καταλάβω. Λέει, πρώτα πόσους κινδύνους διέφυγε. Πόσους κινδύνους διέφυγε? Για ψάξε στη ζωή σου και θα δεις πόσους κινδύνους που σε έφτασαν στις πύλες του θανάτου και ξαναγύρισες πάλι πίσω χωρίς να υπάρχει λογική εξήγηση, έτσι, να πηγαίνεις ας πούμε με το αυτοκίνητό σου, να συγκρούεσαι με ένα άλλο, το αυτοκίνητο να γίνεται πίτα και εσύ να βγαίνεις ολοζώντανος χωρίς να έχεις πάθει τίποτα. Αυτό δεν είναι, θα λέγαμε, φιλανθρωπία του Θεού, ανεξήγητα.
1: Ναι.
0: Αυτοί που ασχολούνται με τις οδικές κυκλοφορίες και τα άλλα δεν μπορούν να το εξηγήσουν πώς βγήκε ζωντανός μέσα από αυτό το στραπατσαρισμένο αυτοκίνητο. Ή ξέρω εγώ, να λένε για 3 σε 4 μήνες να πεθάνεις και εσύ να ζεις άλλα 25 χρόνια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να σε έχουν έτσι καταδικάσει και να μην σου δίνουν καμιά σημασία και από εκεί που ήσουν στους αγνοωμένους να βγαίνεις στην επιφάνεια. Και πολλά άλλα πράγματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πόσους κινδύνους διαφύγαμε, έτσι, διαφύγαμε. Αυτό δείχνει τη μακροθυμία του Θεού. Δε άλλο. Πόσες φορές υπέπεσε ένας άνθρωπος σε σφάλματα και ο Θεός δεν άφησε να παραδοθούμε στον πονηρό. Μας διεφύλαξε περιμένοντας την επιστροφή μας. Ναι. Πώς λέει και ο Απόστολος Παύλος, λέει για δύο συνεργάτες του. Ποιος είναι ένα συνεργάτη τον οποίο παρέδωκε το Σατανά, έτσι δεν λέει μέσα και εσύ προσχωρηθεί σε Ευρωστολή. Δεν λέει εκεί, ναι. Δηλαδή τον απέκοψε από την Εκκλησία, αυτό ήταν να πει. Άμα αποκοπείς από την Εκκλησία είναι σαν να παραδίδεις στα χέρια του πονηρού. Και λέει, λέει ο Άγιος Μάρκος, πόσα σφάλματα έχουμε κάνει και ο Θεός δεν άφησε να παραδοθούμε στον πονηρό μας. Διαφύλαξε περιμένοντας την επιστροφή μας, έτσι. Άλλο αυτό. Αν κανείς καθίσει και σκεφτεί τι αμαρτίες έχει κάνει και πόσα σφάλματα έχει κάνει και πόσο ο Θεός τον ανέχθηκε έτσι περιμένοντας την επιστροφή του, θα έχει πλαγεί. Θα έχει πλαγεί. Κάθε μέρα πέφτουμε στις αμαρτίες. Και κάθε μέρα αισθανόμαστε τη μακροθυμία ποιο?
1: Το Θεό.
0: Ναι. Αν ήταν ένας άνθρωπος, είμαστε υπάλληλοι ενός ανθρώπου, θα υπήρχε η τακτική του γκάπα-γκούπα. Έκανε σφάλμα, πάρε μια. Έκανε άλλο σφάλμα, πάρε μια. Έκανε τίτα, σήκωσε απολύω. Έτσι. Θεός τίποτα, περιμένει πια. Μετάνοιά μας. Πόσες φορές ας πούμε αισθανθήκαμε τη μακροθυμία του Θεού όταν θεληματικά παραδοθήκαμε στα πάθη μας, θεληματικά, δεν μας έσπρωξε κανένας και ο Θεός μας σκέπασε παντιοτρόπως, μας διέτρεφε και μας χορηγούσε τα αγαθά του. ου κατά τη σταμαρτία σε πίεσε εν ημίν, ουδέ κατά τη ανομία σημείων.
1: 95 και εν ημίν.
0: Ναι, ναι, έτσι κάπου. Ου.
1: Ναι. Ου κατά τη ανομία σημείων επίεσε εν ημίν, ουδέ κατά τη σταμαρτία σημείων 95.
0: Κατά τη σταμαρτία σε πίεσε εν ημίν, ουδέ κατά τη ανομία σημείων 95 και εν ημίν, ε. Αλλά καθώ να παίξουν να το λένε ένα αποδεισμό, όπω λέει. Έτσι έδειξε
1: καθώς και το έλεγε. Καθώ απέχουσε να το λέει αποδεισμό, εμάκρυνε τα αστυνομία σημών.
0: Λέει, εάν ο Θεός ανταπέδιδε το έλεος ανάλογα με τις αμαρτίες και τις ανομίες μας, κανείς δεν θα μπορούσε να ζήσει, έτσι. Αλλά όσο απέχει ο ουρανός και τη γη, τόσο είναι και το έλεος του Θεού, έτσι, και το έλεος του Θεού. Άλλο σημάδι, λέει ο Άγιος Μάρκος, όταν μας οδήγησε με αγαθά σημεία στη σωτηρία μας και μας έδειξε δρόμους για να σωθούμε. Αν ψάξουμε θα δούμε ότι πολλές φορές ο Θεός εμφανίστηκε μπροστά μας, άλλοτε με τη μορφή ενός πνευματικού, άλλοτε με τη μορφή της αναγνώσεως της Αγίας Γραφής, άλλοτε με ένα κήρυγμα, άλλοτε με έναν καλό μας φίλο, άλλοτε με την αρρώστια μας, άλλοτε με τις περιπέτειές μας, όλα αυτά τα οποία τα εκμεταλλεύτηκε αγαθώς το Θεός με ωμέγα, έτσι ο Θεός, και μας έφερε σε μετάνοια, έτσι. Επίσης μας έφερε σε δρόμους για να σωθούμε. Επίσης με φιλοστοργία μας περιβάλλει ο Θεός, ενώ εμείς δεν κάνουμε τίποτα για τη σωτηρία μας. Ο Θεός κάθε μέρα μας παρέχει πολλά αγαθά και μας δείχνει τη φιλοστοργία του, δηλαδή ότι είναι ο πατέρας μας, έτσι, ενώ εμείς δεν κάνουμε τίποτα για τα. Και τελειώνει αυτό και λέει να προσπαθήσουμε να ζήσουμε ενάρετη ζωή για να σωθούμε. Έτσι. Εδώ ο Άγιος Μάρκος, ο ασκητής, πνευματικά τα αναφέρει αυτά τα πράγματα. Πνευματικά έχει και άλλα. Και άλλα. Άμα ο κάθε ένας στη ζωή του, άμα ψάξει να βρει πόσες φορές ευεργετήθηκε από το Θεό και τι ακριβώς αυτός ανταπέδωσε στο Θεό, θα καταλάβει ότι είμαστε μεγάλοι αχάριστοι απέναντι στο Θεό. Μεγάλη αχάριστη. Και ότι αν η σωτηρία μας κατ' ουσίαν είναι δωρεά του Θεού σε εμάς. Διότι εμείς και μύριες ζωές να έχουμε, όπως λέει ο Χρυσόστομος, και να τις χαρίζαμε στο Θεό, πάλι θα είμαστε χρεώστες. Άρα η σωτηρία μας δωρεάν είναι. Δωρεάν είναι μεγάλο πράγμα. Μας σώζει ο Θεός δωρεάν. Αλλά θέλει να κάνουμε και κάτι για να δείξουμε το φιλότιμό μας και για να μην αισθανόμαστε κομπλεξικοί απέναντι σε αυτόν. Κομπλεξικοί. Άλλο πράγμα είναι να σου πει ότι ήρθε ένας, ήταν πεινασμένος και του έδωσες να φάει. Ήταν γυμνός και τον έντυσες. Και άλλο πράγμα είναι δεν έκανες τίποτα και σε δωρεάν σε βάζω στη Βασιλεία του Θεού. Στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι διαφορετικό. Και όλα τα αγαθά έργα να κάνουμε στον κόσμο, πάλι είμαστε χρεώστες απέναντι στον Θεό. Αλλά κάπως ο Θεός θέλει να μας παρακινήσει σε φιλοτιμία, να μην αισθανόμεθα άσχημα. Να το πω με απλές λέξεις, για να σου πει ότι πήρες τη Βασιλεία των Ουρανών με το σπαθί σου. Δηλαδή αγωνίστηκες, κοπίασες, τώρα πώς το λέγει εκεί, ο ένας απέλαυσε τα αγαθά του και ο άλλος τα κακά. Τώρα ήρθε η ώρα να τις στραφούν, έτσι δεν είναι, να τις στραφούν. Αντιστραφούν. Κατ' ουσίαν η σωτηρία μας είναι δωρεά του Θεού, κατ' ουσίαν, έτσι. Αλλά εν της πράγμαση ο Θεός δεν θέλει να μας ταπεινώσει, επειδή είμαστε εικόνα του, δεν θέλει να μας εξουθενώσει, δεν θέλει, ας πούμε, να αισθανόμεθα μειονεκτικά, δεν θέλει, ξέρω εγώ, να είμαστε καρπαζωής πράκτορες, αλλά σου λέει, κάνε και εσύ κάτι. Εγώ έχω διάθεση να σε σώσω, αλλά και εσύ κάνε κάτι, ας πούμε. Εφήρμοσε όσο μπορείς εντολές μου. Είναι μεγαλειώδες αυτό. Μεγαλειώδης αυτή η τακτική του Θεού, έτσι. Ενώ ας πούμε σε σώζει δωρεάν, εν τούτης φαίνεται ότι σε προάγει, διότι εσύ αγωνίσκες να εφαρμόσεις εντολές του πάνω στη γη. Ό,τι και να κάνουν πάνω στη γη, το έλεος του Θεού δεν μπορεί να εξισωθεί, έτσι. Να εξισωθεί με την ενέργεια, με τις αγαθές πράξεις του ανθρώπου. Να πω ένα παράδειγμα ενός ασκητού. Λέει, την ώρα που πέθαινε είδε μερικούς από τους μοναχούς που ήταν γύρω του να κλαίνε γοερός ότι φεύγει τώρα ο γεροντάς μας και τι θα γίνουμε και ξέρω τι, και γέλασε, λέει. Άρχισε να γελάει και του είπαν, γιατί γελάς? Ενώ όλοι κλαίγανε, αυτός γέλαγε. Και του λένε, γιατί γελάς? Λέει, έγινε τίποτα το αυτό. Λέει, και είπε αυτός, γελάω για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί φοβήστε το θάνατο. Δεύτερον, διότι δεν είστε έτοιμοι να τον αντιμετωπίσετε. Και τρίτον, διότι φεύγω από τον τόπο αυτό της βασάνος και πηγαίνω στην αιωνιότητα. Αυτός ούτε το θάνατο φοβότανε, ήταν έτοιμος για να πάει να απολογηθεί στο Θεό και θεωρούσε τη μετάβασή του από εδώ στην άλλη ζωή ανάπαυση και όχι καταδίκη. Τι σημαίνει, ότι είχε, όλη τη ζωή είχε προσπαθήσει να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού.
1: Και αυτό που λέει ο Χριστός, δηλαδή φαίνεται είχε μέσα την πληροφορία ότι μεταβεύει και ήδη από το θάνατο στη ζωή. Ναι, γι' αυτό πλέον.
0: Ζούσε σε μια μακαριότητα, γι' αυτό και δεν φοβόταν το θάνατο. Αγαπούσε πολύ το Θεό. Αυτό είναι το μυστικό μας. Αυτό είναι το μυστικό, ότι πρέπει να αγαπήσουμε πολύ ποιον, τον Θεό, και ο Θεός θα δείξει τη μεγάλη του μακροθυμία. Τη μεγάλη του μακροθυμία. Τώρα προχωρώντας λίγο παρακάτω, έχω να επισημάνω και άλλες έτσι. Λέει ένας εκ των πατέρων, το προσκρούσε το Θεό του κολαστήρε χαλεπότερον. Δηλαδή, να το εξηγήσω. Από τη μια μεριά έχουμε μια σύγκριση που έχουμε με το Θεό, έτσι δεν είναι, συγκρώμεθα με το Θεό. Ο Θεός σου λέει να αγαπάς τους συνανθρώπους και εσύ λες εγώ θα τους μισώ. Ο Θεός σου λέει να είσαι εγκρατής και εσύ λες θα είμαι ακόλαστος. Ο Θεός σου λέει να είσαι ελεήμων και εσύ είσαι τσιγκούνης. Αυτή είναι μια, θα λέγαμε, αντιμαχία με τον Θεό. Ναι. Αντιμάχησε τον Θεό. Προσκρούεις με τον Θεό. Δηλαδή δεν συμφωνείς με τον Θεό. Έχεις ασυμφωνία με τον Θεό. Λέει, αν από τη μια μεριά πάρεις την ασυμφωνία σου με τον Θεό, δηλαδή την διαφορά σου με τον Θεό, την εχθρική σου στάση απέναντι στον Θεό, και από την άλλη μεριά πάρεις την κόλαση, λέει, το προσκρούσε το Θεό χαλεπότερον της κολάσεως.
1: Χειρότερο είναι
0: χειρότερο από την κόλαση. Ναι. Εσύ πρέπει να αγαπάς τον Θεό, να αγαπάς τον Θεό, αυτό είναι.
1: Σαν δείχνει και την αρχοντική αυτή αγάπη του Αγίου.
0: Μάλιστα, ναι. Το προσκρούσε το Θεό χαλεπότερον της κολάσεως.
1: Και αυτό θυμίζει κάτι που έλεγε και ο μακαριστός ο γέροντας Σοφρόνιος, που έλεγε δεν υπάρχει χειροτέρα, έλεγε, κόλαση από το να αποδειχθείς ότι προσέβαλες την αγάπη του Θεού.
0: Ναι. Και προχωρώντας έτσι παρακάτω, λέει, την γέναν μάλλον του Χριστού. Την γέναν μάλλον του Χριστού φοβούμεθα. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι δεν κάνουν το κακό, όχι γιατί αγαπούν τον Θεό, αλλά φοβούνται μήπως πάνε πού?
1: Στην κόλαση.
0: Είναι πολύ πνευματικά αυτά, αλλά δείχνει, ας πούμε, τη λεπτότητα των αγωνιζομένων για να τηρήσουν τις εντολές του Θεού. Και έτσι, τι ούκε ποιήσεν ο Θεός ώστε φιληθήνε παρημών, τι δε ούκε μηχανεύστατο, τι δε παρέλειπε. Ο Θεός λέει τα έκανε όλα, λέει. Τι δεν έκανε ώστε να συμφιλειωθούμε μαζί του, έτσι δεν είναι? Ακόμη χρησιμοποιεί και τι δεν μηχανεύσε το, δηλαδή έφερε περιστάσεις, γεγονότα αυτά και τα χρησιμοποίησε έτσι ώστε να σε φέρει κοντά του. Τι παρέλειψε να κάνει και να μην σε φέρει κοντά του, και όμως παραμένουμε τι?
1: Και κολλημένοι στην αμαρτία.
0: Κολλημένοι στην αμαρτία και μάλιστα να είμαστε αντίθετοι με τον Θεό. Ο Θεός έκανε τα πάντα, λέει, και περιστάσεις χρησιμοποίησε και γεγονότα και ασθένειες και σου έφερε μπροστά σου ανθρώπους να σου μιλήσουν για αυτόν. Χίλια δυο έκανε και εσύ παραμένεις τι? Κολλημένος στην αμαρτία. Αυτό είναι πολύ άσχημο, πάρα πολύ άσχημο. Η αμετανοησία το αποστρέφεται. Α, και ένα ακόμη για να το πω έτσι πιο καλύτερα. Λένε εδώ ότι ακόμη και αυτή την κόλαση την επίησε για να μας κάνει να τον αγαπήσουμε. Να μας παρακινήσει να τον αγαπήσουμε, έτσι. Και η κόλαση ακόμη που υπάρχει, που είναι η έλλειψη της ζωής του Θεού. Λέει, πρόσεξε, θα πας στην κόλαση, δηλαδή δεν θα έχεις τη ζωή μέσα σου. Και αυτό ακόμη το έκανε μόνο και μόνο με μοναδικό σκοπό να σε αποτρέψει, να αποχωριστείς από αυτό, να είσαι πάντα συνδεδεμένος με αυτόν.
1: Σεβασμιότατε, εδώ να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο, γιατί πολύ χλεβαστικά στις ημέρες μας άθεοι άνθρωποι λένε, κοροϊδευτικά, ότι έχουμε έναν Θεό μακρόθυμο, σταυρώθηκε για μας, μακροθυμεί, δείχνει αγάπη κτλ. Αλλά αν μέχρι το τέλος της ζωής σου δεν κάνεις αυτό που θέλει, θα σε ρίξει σε αιώνια κόλαση. Το λένε αυτό χλευαστικά και κοροϊδευτικά, γιατί δεν καταλαβαίνουν την έννοια αυτή της κολάσεως. Ότι δηλαδή είναι θέμα ελευθερίας, ελευθέρου επιλογής, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Ναι, οπότε σε αυτό που λέμε ότι λέει εμείς τον αποστρεφόμεθα και εκείνος μας παρακαλεί. Εμείς δι, και η αμετανοησία είναι η αμετανοησία που έχουμε οι άνθρωποι και η κόλαση που ακολουθεί είναι δια το φιλήν, επειδή δεν αγαπήσαμε ποιον, το Θεό. Και εδώ λέει ένας εκ των πατέρων, η μυριομακαριώτηση είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό όπως μας αγάπησε ποιος, αυτός. Μυριομακαριώτης, δηλαδή είναι μια σύνθετη λέξη που λέει η μακαριότητα σε μύριο βαθμό, έτσι, άπειρο βαθμό, έτσι. Άπειρο είναι να αγαπήσουμε τον Χριστό όπως μας αγάπησε ποιος, αυτός, έτσι, ναι. Και δίγαρ πάντα δια τον Χριστόν ποιοι, ού δια των μισθών. Λέει, όλα πρέπει να τα κάνουμε, λέει, για τον Χριστό και όχι για να έχουμε κάποιο μισθό, έστω και πνευματικό μισθό. Βέβαια εδώ, Πάτερ Παντελεήμων, θέλω να πω ότι αυτές είναι πάρα πολύ υψηλές πνευματικές καταστάσεις, έτσι. Οι πατέρες πιάνουν τα άκρα για να μας δώσουν την ευκαιρία να αγωνιστούμε, να πετύχουμε το εκείνο που είναι δυνατόν από την πλευρά τη δική μας, έτσι. Γιατί οι άνθρωποι, επειδή έχουν μέσα τους την αμαρτωλή ροπή, άλλοτε πέφτουν και άλλοτε τι, σηκώνονται, πέφτουν και σηκώνονται, πέφτουν και σηκώνονται. Άρα θα πρέπει μπροστά τους να έχουν ένα στόχο. Και αυτός ο στόχος ποιος είναι? Ότι ο Θεός μας αγαπάει. Έτσι, ο Θεός μας αγαπάει. Και στο Άγιον Όρος ήταν ένας μοναχός ο οποίος είχε σκεφτεί πάρα πολύ αυτά, πόσο το μας αγάπησε ο Θεός. Και λέει όταν πλέον ένιωσε αυτή την υπερβάλλουσα αγάπη του και μακροθυμία του Θεού και, και το έλεος του, όταν πήγαινε να το πλησιάσει και του έλεγε, Πάτερ, πώς σε λένε, ο Θεός μας αγαπά. Πάτερ, πόσα χρόνια είσαι εδώ στο Άγιον Όρος, ο Θεός μας αγαπά. Τι τρως, νηστεία κάνεις, ο Θεός μας αγαπά. Αυτό έλεγε συνέχεια. Τον είχε συγκλονίσει η μεγάλη αγάπη του Θεού που έδειξε και στον άνθρωπο, έτσι, στον άνθρωπο. Και η μακροθυμία που έδειξε στον άνθρωπο. Και προπαντός η έλλειψη εκδικήσεως από μέρους του Θεού. Εμείς είχαμε αρχίσει να λατρεύουμε τα ζουζούνια, τα ζώα, ξέρω, τα άστρα, τα κτίσματα, τα ερπετά. Και Κύριος όχι μόνο αυτά τα παρέβλεψε, αλλά έγινε και θυσία για μας και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό για να μας δώσει την ευκαιρία να σωθούμε, να απαλλαγούμε από όλα τα επιτιδεύματα του διαβόλου. Από όλα τα επιτιδεύματα.
1: Εδώ αυτό που λέμε αιώνια κόλληση, δηλαδή δεν θα είναι ότι ο Θεός θα μας εκδικηθεί για τη ζωή μας, αλλά αυτά που αγαπήσαμε, τα πάθη δηλαδή, θα είναι στοιχεία της υπάρξεώς μας στην αιωνιότητα, αν δεν τα αποβάλουμε σε αυτή τη ζωή. Αυτά θα είναι που θα μας καίνει στην αιωνιότητα. Τα ίδια τα πάθη που αγαπήσαμε σε αυτή τη ζωή.
0: Μάλιστα. Για τώρα να πω και μερικές γνώμες ακόμη τον πατέρα μου. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, στην ερμηνεία του 32 ψαλμού λέγει, η διάθεση του ανθρώπου είναι μέτρο του ελέους του Θεού. Και όπου αυτή είναι χωρητική, τόσον δίδεται το θείον έλεος. Γέννητο Κύριε το ελεός εφ' ημάς, καθάπερ λυπήσαμε επισέ. Πολύ ωραίο. Το λέμε και στον Εσπερινό αυτό. Είναι χωρία του ψαλμού. Γέννητο Κύριε το ελεός εφ' ημάς, καθάπερ λυπήσαμε επισέ. Αναλόγως με την ελπίδα που έχουμε προς το Θεό και την αγάπη που έχουμε στο Θεό, να μας δείξεις και το ανάλογο τι.
1: Έλεος,
0: έτσι να δείξει και το έλεος σου. Το έλεος σου. Πολύ σπουδαίο αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος. Η διάθεση του ανθρώπου είναι το μέτρο του έλεος του Θεού. Αν αγαπήσεις πολύ το Θεό, και Εκείνος θα δείξει μεγάλη μακροθυμία και αγάπη για το πρόσωπό σου. Δεν αγαπάς το Θεό, και Εκείνος θα σου πει, σέβομαι την ελευθερία σου. Σέβομαι την ελευθερία σου, δεν σου λέω ό,τι θέλεις κάνει.
1: Ναι, γιατί όπως έλεγε ένας άλλος Άγιος, ότι ο Θεός δεν μας βλέπει ως αντικείμενά Του, αλλά μας έπλασε ελεύθερους και μας έβαλε να στεκόμαστε ως ο άλλος απέναντί Του.
0: Ο άλλος, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ο άλλος.
1: τον οποίο το σέβεται ως τον άλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι αντικείμενο.
0: Και ένας άλλος μου έλεγε ότι ο Θεός είναι ένα δεύτερο πρόσωπο. Το πρώτο είμαστε εμείς. Το δεύτερο ότι είναι ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω.
1: Πολύ
0: ωραία. Χτυπάω
1: όλοι.
0: Ναι. Χτυπάω, είμαι το δεύτερο πρόσωπο. Εάν μου ανοίξεις, τότε θα μπω μέσα και θα δειπνήσω μαζί σου. Δεν σου παραβιάζω την ελευθερία. Σέβομαι το πρόσωπό σου απόλυτα. Διότι ο Θεός είναι πρόσωπο, έτσι δεν είναι. Και ο άνθρωπος πρόσωπο. Ο Θεός ελεύθερος και ο άνθρωπος ελεύθερος. Σέβεται την ελευθερία μας ο Θεός, δεν την παραβιάζει ποτέ, αλλά όταν όμως ζητήσουμε τη βοήθειά Του, ένα ζητάμε και δέκα μας δίνει.
1: Έτσι.
0: Ένα ζητάμε και δέκα. Τόσο είναι η μακροθυμία και η ελεημοσύνη την οποία δείχνει απέναντι στους ανθρώπους. Εάν κάποιος δεν ελεήσει τον εαυτό του, δεν πρόκειται να τον ελεήσει και αυτόν ο Θεός, έτσι. Mm-hmm. Το μέτρο του ελέους και της φιλανθρωπίας του Θεού και της μακροθυμίας είμαστε εμείς. Εμείς κάνουμε το Θεό να είναι φιλάνθρωπος απέναντί μας, εμείς κάνουμε το Θεό να είναι ακίνητος, να μην μπορεί να ενεργεί καθόλου. Όπως είπε κάποιος, ο Θεός είναι παντοδύναμος και παντελώς αδύναμος. Παντοδύναμος μπορεί να κάνει τα πάντα και αδύναμος μπροστά στην ελευθερία, στην προαίρεση του ανθρώπου να μην θέλει να σωθεί. Αν δεν θέλει να σωθεί, ο Θεός, παρόλο που φέρνει 1002 περιστάσεις για να μας σώσει, δεν παραβιάζει αυτή την ελευθερία του. Είναι αδύναμος μπροστά στην ελευθερία του ανθρώπου να του αντιστέκεται και να μην θέλει να σωθεί. Δεν επεμβαίνει, ενώ ο διάβολος επεμβαίνει. Βλέπεις ο διάβολος, παρόλο που δεν τον θέλουμε. Λέμε, αλλά αρέσει μας από το πόνο. Αυτός έρχεται, παραβιάζει την πόρτα μας, μπαίνει μέσα μας, ανακατεύει. Δεν σέβεται τι είναι ο διάβολος στην ελευθερία του ανθρώπου. Έτσι τον κάνει άνω κάτω. Εν αντιθέσει με τον Θεό, ο οποίος είναι φιλάνθρωπος και σέβεται ότι.
1: Και μας πλησιάζει αρχοντικά.
0: Αρχοντικά, ναι. Ναι. Και ο Αββάς Αντώνιος, ο Άγιος Αντώνιος, του είπε κάποιος, ελέησόν με Αββά και εύξε υπέρ εμού. Λέει σε με, λέει, και κάνει κάποιο προσευχή για μένα. Απεκρίνατο. Ούτε εγώ σε ελεώ, ούτε ο Θεός, εάν μη σε αυτόν ελεήσεις. Ούτε εγώ σε ελεώ, ούτε ο Θεός, εάν μη σε αυτόν ελεήσεις. Πολύ ωραίο. Ούτε εγώ μπορώ να σε ελεήσω, λέει, ούτε ο Θεός, αν δεν ελεήσεις πρώτος εσύ ποιον. Τον εαυτό σου να φτάσεις, ας πούμε, στην πνευματική κατάσταση εκείνη που να κινήσεις το έλεος του Θεού. Έτσι, το έλεος του Θεού. Και αυτό που ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή λέει, διώκω ή και καταλάβω, εφού και κατελήφθηνε, έτσι. Δηλαδή, επιδιώκω να αγαπήσω τόσο τον Ιησού που με αγάπησε, τι, εκείνος, εφού και κατελήφθη, έτσι, πρώτος εκείνος με αγάπησε. Αυτός με κυρίευσε με την αγάπη του. Και εγώ προσπαθώ να κάνω τα πάντα ώστε να μπορέσω να ανταποκριθώ στην αγάπη του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και να τηρήσω τις εντολές σου. Και μου λέει, μη επιλανθάνουν πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Έτσι λέει και ο ψαλμόδος, στον 102 ψαλμό. Μη επιλανθάνουν πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Λέει ο ιερός συγγραφέας, λέει στον κάθε έναν από εμάς, μην ξεχνάς όλα εκείνα που σου ανταπέδωσε ο Θεός. Έκανες εσύ κάτι, ο Θεός σου ανταπέδωσε απείρως περισσότερο από εκείνο που έδωσες, έτσι. Όλα αυτά τώρα που είπα, όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία όταν και εμείς, ας πούμε, αγωνιζόμαστε, έτσι. Να πω και κάτι σαν κατακλίδα. Η αγάπη ως προς την ποιότητά της είναι ομοίωση με το Θεό. Όσο βέβαια είναι δυνατόν στον άνθρωπο, έτσι. Η ποιότητα της αγάπης είναι ομοίωση με το Θεό, όσο είναι δυνατόν να ομοιάσουμε με το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι άπειρος, εμείς είμαστε πεπερασμένοι. Ως προς την ενέργειά της, μέθη της ψυχής. Ως προς τις ιδιότητές της, πηγή πίστεως, άβυσσος μακροθυμία, θάλασσα ταπεινώσεως. Αυτή η Θεία Αγάπη, λέει, είναι πηγή πίστεως. Αυτή σε κάνει να πιστεύεις σωστά. Άβυσσος μακροθυμίας. Είναι μια. Ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό και αγαπάει και τον συνάνθρωπό του, έχει μέσα του μια άβυσσο μακροθυμία. Δεν δεσμεύεται από τίποτα, έτσι. Θάλασσα ταπεινώσεως. Και μπορεί και υπομένει τους άλλους. Ταπεινώνεται και μπορεί να υπομένει τους άλλους. Αυτές είναι, θα λέγαμε, όλες αυτές οι διαπιστώσεις που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας γύρω από τη μεγάλη αυτή η αρετή της μακροθυμίας και της υπομονής.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να πω κάκο ακόμη μερικά, να πω μερικές πρακτικές παρατηρήσεις.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Αυτές ποιες είναι οι πρακτικές παρατηρήσεις? Ότι εμείς την υπομονή που κάνουμε τη θεωρούμε, ας πούμε, κατά δίκη μας. Κοίταξε, σου λέει, είμαι σε αυτή την εργασία, εργάζομαι, κάνω υπομονή, πότε θα γλιτώσω ο Θεός, πότε θα γλιτώσω? Και τη μακροθυμία που θα δείξουμε πολλές φορές τη θεωρούμε έτσι αδυναμία. Τι να κάνω, το παιδί μου είναι αυτό, μπορούσα να μην δείξω μακροθυμία, η γυναίκα μου να μην δείξω μακροθυμία, ο φίλος μου να μην δείξω μακροθυμία, το θεωρούμε αδυναμία, ενώ είναι αρετή αυτό. Αρετή είναι αυτό, δηλαδή το να δείξει έτσι μεγάλη αγάπη στα παιδιά σου. Ένας πατέρας μου έλεγε για το παιδί του που ήταν ατίθαστο, θα μπορούσα να το συντρίψω, πάτερ, λέει. Έλεγε βλακίες αυτά που μου έλεγε. Δεν το έκανα όμως. Έδειξα μακροθυμία γιατί έλεγα παιδί μου είναι. Και το ίδιο και ένα άλλο για τη γυναίκα του ή γυναίκα για τον άντρα, έτσι, ή για τους συγγενείς μας, για τους φίλους μας. Αυτό δεν είναι. Άμα μακροθυμείς, δεν σημαίνει ότι είναι αδυναμία και είσαι καρπαζοής πράκτορας, φτωχός συμπέθερος, έτσι δεν είναι, άνθρωπος ο οποίος είσαι της τελευταίας υποστάθμης, δεν μπορεί να είναι αυτό. Είσαι, είναι αρετή μεγάλη.
1: Και σε κάνει όμοι με το Θεό.
0: Όμοι με το Θεό. Γίνεστε ούνοι κτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ο ουράνιος, τι, κτήρμονες, κτήρμον. Αυτό δείχνει μια ανωτερότητα του ανθρώπου, δείχνει μια ποιοτική ανύψωση του ανθρώπου. Έχει ανυψωθεί πάρα πολύ, δεν τον αγγίζουν αυτά τα πράγματα, δεν τον αγγίζουν. Αντίθετα, άμα μας άγγιζα θα το φέρναμε βαρέως. Τι να κάνω, δάγκωσα τη γλώσσα μου, δεν είπα τίποτα. Αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Ο άνθρωπος ο πνευματικά ανεβασμένος, όταν βλέπει απέναντί του να του κάνουν κακό, τους χαρακτηρίζει ότι είναι άρρωστοι πνευματικά. Έναν άρρωστο θα του έδινες έτσι μεγάλη σημασία στα λόγια που έλεγε? Δεν θα τα έλεγες. Θα τον ανεχώσουν. Έτσι ακριβώς και ο πνευματικά ανώτερος άνθρωπος, αυτός που έχει έτσι μέσα του καλλιεργηθεί, όλα τα δυσάρεστα απ' έξω τα θεωρεί νοσηρές καταστάσεις και εύκολα τα ξεπερνάει και μπορεί να δείξει και μακροθυμία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να δείξουμε αυτή την, να καλλιεργήσουμε αυτή την αρετή για να ομοιάσουμε με το Θεό. Ορίστε.
1: Τελειώσατε, Σεβασμιώτατε?
0: Τελείωσα, μάλιστα.
1: Να πούμε κι εμείς έτσι την κατακλείδα μας. Ας εκμεταλλευτούμε λοιπόν, αγαπητοί μου οι Χριστό αδελφοί, κι εμείς τη μεγάλη μακροθυμία που μας δείχνει ο Θεός σε αυτά τα λίγα χρόνια της ζωής που έχουμε εδώ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη μετάνοιά μας σε αυτή τη ζωή και να εισέλθουμε όλοι μας στη Βασιλεία των Ουρανών.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Μάγος Λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Χαίρετε. Είναι γεγονός, φίλοι τηλεθεατές, ότι κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας το γένος των Ελλήνων και η Εκκλησία βρίσκονταν σε κατάσταση εμπερίστατη. Η άλωση, γράφει ο ιστορικός Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, αποτελεί την εποχή εκείνη δηλαδή θλιβερό ορόσημο στην πτώση του πνευματικού του επίπεδου, δηλαδή του γένους. Ο Γενάδιος Χολάριος, ο πρώτος πατριάρχης μετά την άλωση, ο σπουδαίος αυτός πατριάρχης, γράφει σε ένα κείμενό του το εξής: «Ότον Ρωμαίων γένος ευδαιμονέστερον το πρώτερον νύνται πάντων αθλιότερον». Δηλαδή, ο γένος των Ρωμαίων, των Ρωμιών, των Ορθοδόξων δηλαδή, το σημαίνει Ρωμιός, πριν ήσουν το πιο ευτυχισμένο γένος, τώρα δε είσαι το πιο δυστυχές και το πιο άθλιο. Στα δύσκολα εκείνα χρόνια, τα 400 χρόνια της δουλείας όπως λέμε, και αλλού τα 500 βέβαια, ο υποδουλωμένος λαός, εκτός από την στέρεση της ελευθερίας του, κινδύνευε να χάσει και την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία του. Γιατί? Λόγω της αμάθειας που επικρατούσε, αλλά και λόγω των εκδύσεων ξένων έτσι επιρροών, θεολογικών ρευμάτων και λειτουργικών ακόμα παραδόσεων, που τα διέδεδαν εδώ, στα νησιά κυρίως, οι ξένοι μισιονάροι, Ρωμαιοκαθολικοί ή Προτεστάντες. Και αναφέρομαι ειδικότερα στο Φιλιόκβε, στην διδασκαλία περί αζήμων, περί επικλήσεως, περί μετουσιώσεως, θα αναλυθούν αυτοί οι όροι στη συνέχεια. Μπορώ, νομίζω ότι στη συνέχεια αξίζει να αναφερθούμε πιο ειδικά, να δώσουμε την εικόνα μάλλον, την αρνητική εικόνα που ίσχυε στην περίοδο της τουρκοκρατίας, πέρα από τα ρεύματα αυτά, τα ξένα τα οποία διαδίδονται από τους μισιονάριους. Την εποχή εκείνη, τα μυστήρια παραδείγματος χάρη είχαν αποσυνδεθεί πλήρως από την Θεία Λειτουργία. Αυτό έχει ξεκινήσει βέβαια νωρίτερα, ίσως από τον 12ο αιώνα, αλλά εδώ έχουμε μια πλήρη αποσύνδεση των μυστηρίων, ενώ του βαπτίσματος, του γάμου και άλλων, τα οποία μέχρι τον 12ο αιώνα ήταν συνδεδεμένα με την Θεία Λειτουργία. Επίσης, έχουμε παραδείγματα ότι τα μυστήρια αυτά ετελούνται κατά ανάγκη για τον φόβο των εχθρών και των που καταδυνάστηβαν το γένος μας, γινόταν στα σπίτια. Γι' αυτό μέχρι και τις τελευταίες δεκαετίες σε κάποια σπίτια, σε κάποια χωριά, υπήρχε κολυμβήθρα, υπήρχαν λειτουργικά βιβλία ή κάποιος κληρικός ζούσε εκεί. Είναι κατάλοιπο αυτής της παλαιάς πράξης να τελούνται τα μυστήρια και στα σπίτια. Οι άνθρωποι, οι πιστοί, εκκλησιαζόταν βέβαια όσο τους επιτρεπόταν και είχαν τη δυνατότητα, δεν πολύ καταλάβαιναν τα βαθύτερα νοήματα της Θείας Λειτουργίας. Άκουγαν τη λειτουργία και υπήρχαν προτροπές από τους λογίους και τους πνευματικούς της εποχής εκείνης να πηγαίνουν στην εκκλησία, να ακούνε τη λειτουργία, να κάθονται με προσοχή, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, στη Χριστοήθεια, και να μην έχουν το νου τους στο παζάρι και το σώμα στην εκκλησία. Αλλά τα βαθύτερα νοήματα της Θείας Λειτουργίας, όπως και σε κάθε εποχή βέβαια, δεν τα πολύ γνώριζαν. Κάποιες ακολουθίες, όπως οι προηγιασμένες, μεταφέρθηκαν το πρωί για ποιμαντικούς λόγους. Έπαψαν οι λιτανίες, δεν τις επέτρεπαν οι Τούρκοι να γίνονται, προφανώς για να μην γίνεται θόρυβος, και εκεί μίλα ο ένας, μίλα ο άλλος, μπορεί και να μιλούσαν και για τα εθνικά τους θέματα. Υπάρχουν κάποια κείμενα του ενός λογίου κληρικού του Οικουμενικού Θρόνου, του Κωνσταντίνου Οικονόμου του Εξοικονόμων, που ζει στα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 19ου, ο οποίος περιγράφει κάποιες τέτοιες αρνητικές καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, ότι δεν επέτρεπαν οι Τούρκοι να γίνονται μεγάλοι ναοί, ήταν πολύ χαμηλοί ναοί, ή δεν επέτρεπαν τις ακολουθίες, κάποιες φορές γινόταν και νύχτα, με τον φόβο. Η μόνη γιορτή που γινόταν εν ελευθερία ήταν το Πάσχα. Και βλέπετε, η γιορτή αυτή που παίρνουσαν και τα μηνύματα της Αναστάσεως, της εν Χριστώ ζωής μας, αλλά και της εθνικής μας ελευθερίας. Προφανώς γινόταν τέτοιες συζητήσεις.
Υπήρχαν και άλλα παραδείγματα πάρα πολύ άσχημα. Σκόρπαγαν τα λείψανα στους δρόμους, καταπατούσαν την Θεία Ευχαριστία, έθραβαν τις εικόνες και πολλά άλλα τέτοια αρνητικές συμπεριφορές που δημιουργούσαν μια στενοχώρια και μια δυσκολία στη λειτουργική έτσι, κατάρτιση και στην την ελευθερία να παρακολουθούν και να ζουν τα λειτουργικά γεγονότα. Παρά την εξέλιξη όμως αυτή, φίλοι τηλεθεατές, τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε τραγικά. Υπήρχαν φωτεινές προσωπικότητες, ανέφερα μία, τον Κωνσταντίνο των Οικονόμων, των Εξοικονόμων, ήταν το οφικιό του αυτό δηλαδή, από το Πατριαρχείο. Άνθρωποι λοιπόν φωτεινοί, εμπνευσμένοι, προσωπικότητες, υπό την καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εργαζόταν για την ανάσταση έτσι, του γένους μας και την διατήρηση της φλόγας της πίστης της καρδιάς των ανθρώπων. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ο εμπνευσμένος αυτός καλόγερος που ξεκίνησε από το Άγιον Όρος και κήρυξε παντού τα δόγματα της πίστεώς μας, την ηθική του χριστιανισμού, την πνευματική ζωή και γλίτωσε πολύ κόσμο από τον εξισλαμισμό. Οι Άγιοι Κολυβάδες, όπως λέμε, από το Άγιον Όρος, Άγιος Νικόδημος, Άγιο Ρήτης, ο Αθανάσιος, ο Πάριος, ο Μακάριος, ο Νοταράς και άλλοι έγραψαν, μίλησαν για τη λειτουργική μας κυρίως παράδοση και για την γλώσσα της Εκκλησίας μας που τη θέλανε και την πίστη μας γενικότερα ανώθευτη και να καθοδηγεί και να εμπνέει τους ανθρώπους. Την εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων γνωρίζουμε από τις σχετικές μελέτες, την ασκούσε η Εκκλησία στον άρθηκα των νερών ναών και εκτός από την αριθμητική και τα αρχαία κείμενα τα οποία διδάσκονταν την εποχή εκείνη από απλούς καλογύρους, ιερείς, μοναχούς, κυριαρχούσε η θρησκευτική φιλολογία που όπως γράφει πάλι ο Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος ποια είναι αυτή. Θα το διαβάσω έτσι όπως το λέει. Οι οκτώ ήχοι, τα ψαλτήρια, τα ανθολόγια, τα ευχολόγια, οι Απόστολοι, οι Δαμασκηνοί. Πρόκειται για τον Δαμασκηνό, τον Στουδίτη από την Θεσσαλονίκη, που είχε γράψει ένα βιβλίο με λόγους σε γιορτές και το λέει Δαμασκηνοί, έτσι για να δώσει βαρύτητα. Παράδεισοι, νέοι παράδεισοι, νέοι θησαυροί, είναι κείμενα με άγια κείμενα μέσα τα οποία αναφέρονται σε Αγίους και σε άλλες ψυχοφελείς διηγήσεις. Οι παρακλητικές, λέει ο Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, το Τριώδιο, τα Εκλόγια, η Αμαρτωλό Σωτηρία, κείμενα τα οποία μιλούσαν για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ομολογίες πίστεως επίσης, κείμενα πάλι δηλαδή, αλλά ορθοδόξο πίστεως, όπως παραδείγματος χάρη είναι ενός ιερομονάχου Ανθίμου του Ιβηρίτου το 17ο αιώνα, μέσα από το οποίο οι χριστιανοί μάθαιναν πρακτικά πράγματα, πολύ απλά πράγματα, τα οποία εξέφραζαν την πίστη τους. Πώς, παραδείγματος χάρη, κάναμε το σταυρό μας με τα τρία έτσι, δάχτυλα της δεξιάς χερός. Φαίνεται το έχουν ξεχάσει και αυτό. Περί πραγματικής παρουσίας του Χριστού στη Θεία Ευχαριστία, στον Άρτο και στον Ίνο. Γιατί και αυτό αμφισβητείτο από τις ξένες καινοφανείς θεωρίες και διδασκαλίες. Περί ενζήμου Άρτου και όχι αζήμου, όπως είχαν οι Λατίνοι. Περί της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος, ότι τα δώρα δηλαδή καθαγιάζονται όχι με τα ιδρυτικά λόγια, αλλά με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος, με τα βαλών, το πνεύμα της, το Αγίου, όπως ακούμε στη Θεία Λειτουργία να λέγει ο Ιερεύς την αναφορά, εκεί καθαγιάζονται τα δώρα. Περί της κοινωνίας και των λαϊκών, γιατί υπήρχε αυτή η αντίληψη στους δυτικούς περισσότερο ότι οι λαϊκοί δεν κοινωνούν. Όλα όσα γίνονται στην Εκκλησία και στη Λειτουργία αφορούν τους κληρικούς. Τόσο διχασμός δεν υπήρχε στην Εκκλησία μας. Και ποτέ να μην υπάρξει, έτσι. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα και εν συντομία στις πρωτοβουλίες που υπήρχαν την περίοδο εκείνη για την αναζωπήρηση της λατρευτικής ζωής, αλλά και τις δυσκολίες που προέκυπταν, τα προβλήματα που προέκυπταν κατά τη διάρκεια της άσκησης της λατρευτικής ζωής από τους υπευθύνους. Πρώτα-πρώτα να επισημάνω κάποια κείμενα ερμηνευτικά της Θείας Λειτουργίας. Είπα προηγουμένως ότι δεν πολύ καταλάβαιναν τα βαθύτερα νοήματα. Τι σημαίνει μετουσίωση, ας πούμε, που είναι λάθος η έκφραση, η μεταβολή των δώρων και άλλα. Κάποια κείμενα ερμηνευτικά της Θείας Λειτουργίας, τα οποία συνεχίζουν
την βυζαντινή λειτουργική ερμηνευτική παράδοση. Την παράδοση του Καβάσιλα, του Θεσσαλονικαία, του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης, του Μαξίμου του Ομολογητού παλαιότερα, του Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως. Τα κείμενα αυτά κάποιοι νεότεροι ερμηνευτές τα σχολίαζαν και όπως γράφουν στους προλόγους των, τα σχολίαζε για τους εξής λόγους. Πρώτα-πρώτα για την λειτουργική εκπαίδευση των ιερέων. Τα είχαν ως εγχειρίδια οι ιερείς για να δουν πώς θα λειτουργούν. Δεύτερον, προς λειτουργικών φωτισμό των πιστών για να μάθουν βαθύτερα, για να γνωρίζουν ορθά, γράφουν τα κείμενα αυτά στους προλόγους των, οι χριστιανοί, τι γίνεται μέσα στη Θεία Λειτουργία. Τρίτον, για να αντιμετωπίζουν αυτές τις ιδέες της καινοφανής, τις εκδήσεις προερχόμενες περί αζήμων, περί επικλήσεως, περί μεταβολής των δώρων και άλλα. Και ένας τέταρτος λόγος είναι για να είναι παντού ενιαία η λειτουργική μας παράδοση. Γι' αυτό κάποια από τα κείμενα αυτά εστέλνοντο στην Ρωσία, όπου το 17ο αιώνα υπήρχε μια μεταρρυθμιστική κίνηση του Πατριάρχη Νίκονα, ο οποίος ρωτούσε τους Έλληνες, τον Πατριάρχη αλλά και τον Ιεροσολύμο και τον Κωνσταντινούπολεως για διάφορα λειτουργικά θέματα. Και εκείνοι έστελναν κείμενα ερμηνευτικά της λειτουργίας Ελλήνων. Όπως παραδείγματος χάρη, το παλαιότερο ερμηνευτικό επώνυμα της Θείας Λειτουργίας είναι του Ιωάννου τον Αθαναήλ, ενός εξάρχου του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμία του Δευτέρου, του Τρανού όπως λεγότανε, στην Κρήτη, στο Χάνδακα. Η Θεία Λειτουργία με τα εξηγήσεων διαφόρων διδασκάλων, έτσι το λέει, έπαιρνε τον Καβάσιλα, τον Άγιο Σημεών, τον Γερμανό Κωνσταντινούπολους και τα παρέφραζε ή τα μετέφερε έτσι αυτούς, εκέβαζε και δικά του νοήματα το 1574, ο 16ος και ο 17ος αιώνας είναι οι αιώνες που παρουσιάζεται σε μεγάλη έτσι εκδοτική παραγωγή η προσπάθεια αυτή ερμηνείας της Θείας Λειτουργίας. Ο Μερέτης ο Συρίγος επίσης, πάλι τον 17ο αιώνα, σε ένα κείμενό του με τον τίτλο «Εξήγηση της Θείας Λειτουργίας», και αυτό εστάλει στην Μόσχα. Και τα κείμενα αυτά που κρατούν την παράδοση της ερμηνείας της λειτουργίας μέχρι τότε συνέβαλαν στην διάδοση και στη συγγραφή και άλλων μεταγενεστέρων υπομνημάτων αρκετών. Δεν θα σας τα πω όλα, ενεκτικά αναφέρομαι, όπως επίσης και τελειώνω με την αναφορά αυτή του Νικολάου το Βούλγαρη. Η κατήχηση ιερά ήταν με διάλογο, με ερωτήματα. Του είχαν εγχειρίδιο οι ιερείς και είχε επηρεάσει και το Άγιον Όρος. Το είχαν εκεί οι μοναχοί για να το συμβουλεύονται. Ένας πατριάρχης επίσης από τη Ζαγορά του Πηλίου Καλίνικος ο Τρίτος, ένα έργο του τον 18ο αιώνα, ερμηνεία προς τους ιερείς και τους διακόνους. Συμβούλευε δηλαδή τους ιερείς και τους διακόνους πώς να τηρούν τη λειτουργία. Το κείμενο αυτό εντάχθηκε σε μια παράφραση του έργου του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης του 18ου αιώνα, από έναν μεταφραστή του κείμενου αυτού του Λαμπανιζιώτη, και κυκλοφορεί ακόμα και έχει πρακτικές οδηγίες για τον ρόλο, την προετοιμασία του ιερέα, τα πρακτικά προβλήματα που αφορούν τα της λειτουργίας. Ο Ευστράτιος ο Αργέντης βέβαια λίγο πιο μετά, ο οποίος λέει πάρα πολλά πράγματα, είναι γιατρός, ιατροφιλόσοφος, στο Σύνταγμα περί κατά αζήμων, στη Λειψή εκδόθηκε αυτό το 1760, και αυτός αυτόν τον ρόλο εξυπηρετεί, που αναφέραμε προηγουμένως. Ένα δεύτερο στοιχείο, μια πρωτοβουλία πολύ σημαντική την περίοδο αυτή για να κρατηθεί ο λαός μας στην ορθόδοξη παραδοσή του μέσα από τη λειτουργική εμπειρία και παράδοση είναι οι εκδόσεις των λειτουργικών βιβλίων. Με εκδοτικό κέντρο κυρίως στη Βενετία, γιατί εκεί ήταν οι Έλληνες, εκεί πήγαν και οι λόγοι, ήταν κέντρο του ελληνικού στοιχείου. Εκδότες κυρίως από την Ήπειρο, ο Νικόλαος ο Γλυκής, ο Νικόλαος Σάρος, ο Θεοδοσίου, ένας περτικάρης από την Λευκάδα και άλλοι, εξέδιδαν τα λειτουργικά βιβλία. Η έκδοση των λειτουργικών βιβλίων που ξεκινάει, το παλαιότερο βιβλίο που έχει εκδοθεί, ξέρετε, είναι το Ψαλτήριο του 1481, στον έντυπο, στα έντυπα, το παλαιότερο έντυπο βιβλίο. Στη συνέχεια από το 1520 και μετά εκδίδεται το Ευχολόγιο, το Πεντηκοστάριο, το Ορολόγιο, το τυπικό του Αγίου Σάβα σε έντυπη μορφή το 1545, πολύ σημαντικό λειτουργικό τυπικό του που είχε επηρεάσει την λειτουργική μας παράδοση. Αυτοί οι εκδότες είχαν και διορθωτές
που έβλεπαν τα κείμενα, τα διορθώνανε. Καμιά φορά διαφωνούσαν βέβαια, όπως είναι ο Παχώμες Ρουσάνος, ο Νικόλος Μαλαξός, ο οποίος αυτός ο Μαλαξός έβαλε και δικές του ακολουθίες στο Πεντηκοστάριο, όπως είναι οι ακολουθίες των ωρών της Πεντηκοστής, κατά το παράδειγμα των ωρών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Ο Βαρθολομαίος ο Κοτλουμουσιανός, ο οποίος διόρθωσε τα μηνέα, και αν δει κανείς ένα μηνέο του Σεπτεμβρίου, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα μηνέα, η εισαγωγή είναι δική του. Έκανε κάποιες διορθώσεις, δεν είναι της ώρας να πούμε γι' αυτό πολλά τώρα. Η σημασία των εκδόσεων είναι ότι διαδίδεται το λειτουργικό βιβλίο. Αντί να έχουμε ένα χειρόγραφο, έχουμε πολλά βιβλία. Κάθε αναλόγιο έχει και τα βιβλία του. Είχε όμως και αρνητικές συνέπειες. Ό,τι λάθη μπήκαν στα πρώτα, τις πρώτες εκδόσεις, και ορθογραφικά και άλλα, διατηρήθηκαν. Και αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο. Ακόμα και καινοφανείς έτσι απόψεις δυτικών εμφυλοχώρησαν στα λειτουργικά βιβλία. Όπως παραδείγματος χάρη στην πρώτη έκδοση του Ευχολογίου, εντάχθηκε μια ακολουθία, αλλά ευχέλαιος και κοιμημένος. Δεν υπάρχει το ευχέλαιο στην παράδοσή μας. Μυστήρια μετά θάνατον δεν υπάρχουν. Το ευχέλαιο είναι προετοιμασία πριν το θάνατο. Και για τους ασθενείς βέβαια. Και κάποιες ευχές για καθαγιασμό σκευών και ποτηρίων, τα σκεύη, ενώ υπάρχει αυτή η ακολουθία μέσα στο ευχολόγιο, τα λειτουργικά σκεύη καθαγιάζονται με τη χρήση τους. Όχι με ξεχωριστή ευχή, όπως και εικόνες. Είναι ένα θέμα που μπορεί κάποιοι να το παρεξηγήσουν, αλλά έτσι είναι. Είναι μια παράδοση από τη Δύση προερχόμενη αυτή. Και σήμερα το αίτημα της διορθώσεως του λειτουργικού βιβλίου είναι επιτακτικό και έχουν συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή σπουδαίοι εργάτες της παράδοσής μας, όπως παραδείγματος χάρη ένας Θεσσαλονικεύς κληρικός, λογιότατος, ο μακαριστός Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, ο οποίος εξέδωσε και το Τριώδιο διορθωμένο, το έχει εκδώσει η Αποστολική Διακονία. Και το τυπικό. Δεν είναι κακό να λέμε ότι εδώ υπάρχει ένα λάθος. Πρέπει να διορθωθεί στην επόμενη έκδοση. Είναι κάτι ζωντανό τα βιβλία. Δεν είναι εκδόθηκε ένα και τελείωσε μετά, είναι θέσφατο. Στη συνέχεια να αναφέρω το κίνημα των Κολυβάδων, το φιλοκαλικό κίνημα όπως το έχει ονομάσει ο μακαριστός Μητροπολίτης Μαυροβονίου ο Ράντοβιτς, το ονόμασε φιλοκαλικό κίνημα και όχι απλώς Κολυβάδες που ήταν ειρωνικό. Κολυβάδες είναι κάποιοι πατέρες από το Άγιον Όρος οι οποίοι διαφώνησαν με τους κάποιους άλλους μοναχούς που από τη σκήτη της Αγίας Άνης το 18ο αιώνα είχαν την άποψη ότι τα μνημόσυνα πρέπει να γίνονται τις Κυριακές. Οι πατέρες εδώ, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, ο Αθανάσιος ο Πάριος, ο Μακάριος ο Ναταράς, ο Νόφιτος ο Καυσουκαλυπίδης που δεν είναι Άγιος αλλά είναι από τους προτεργάτες αυτού του φιλοκαλικού κινήματος, είχαν την άποψη ότι τα μνημόσυνα πρέπει να τελούνται το Σάββατο. Αυτή είναι η παραδοσή μας, είναι η μέρα των και κοιμημένων και της αναπαύσεως του Κυρίου. Την ημέρα αυτή, σιγησά το Πάσα Σάξ, βρωτή, ψάλλομαι το Μέγα Σάββατο. Τη λύση βέβαια, γιατί δημιουργήθηκαν ταραχές μεγάλες. Τη λύση την έδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο συνετά σκεπτόμενο διεπιστολής, εγκυκλίο δηλαδή του Γρηγορίου του Πέμπτου, του Πατριάρχου, του γνωστού μας Πατριάρχου. Είπε ότι το σωστό είναι το Σάββατο, συνιστά το Σάββατο σε μέρα των μνημοσύνων, αλλά δεν απαγορεύεται και την Κυριακή. Γιατί υπάρχουν και άλλοι λόγοι και κοινωνικοί σήμερα. Οι Κολυβάδες δεν περιορίστηκαν μόνο στο θέμα των κολύβων, αλλά μίλησαν γενικότερα για τη λειτουργική μας παράδοση, για το θέμα της συνεχούς μεταλήψεως που είχε ξεχαστεί. Υπήρχε ένα ορολόγιο του 1700 τόσο που περνούσε την άποψη ότι πρέπει να μεταλαμβάνουν οι χριστιανοί τρεις φορές το χρόνο. Πάσχα, Χριστούγεννα και τις Παναγίες, μετά από νηστεία δηλαδή, μετά από τον κανόνα αυτό της νηστείας. Δεν είναι αυτή η παράδοσή μας, όμως έχουν γραφτεί πάρα πολλά κείμενα από σύγχρονους θεολόγους και τα ξεδιαλύνουν τα θέματα αυτά. Το θέμα της αναγνώσεως των ευχών επίσης το έθιξαν ο Νεόφιλος Καυσοκαλυβίδης, είναι μια πραγματεία ολόκληρη για το θέμα αυτό. Ότι δηλαδή σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο και με άλλα κείμενα βυζαντινά και με μια νεαρά νόμο δηλαδή του Ιουστινιανού, οι ευχές μέσα στη λειτουργία ακούγονται και σε όλα τα μυστήρια, εις επίκον, χαμηλά, αφορούν και το λαό. Το λέμε πολλές φορές αυτό και θα το ξαναπούμε και σε ειδική εκπομπή για τους θεολογικούς λόγους και κυρίως τους ποιμαντικούς που επιβάλλουν ένα τέτοιο τρόπο εις επίκον και των πιστών. Των ευχών δηλαδή κατά την ανάγνωσή των.
στοικοκρατία, ξέρετε, επειδή δεν ξέρανε και πολλά γράμματα, είναι και αυτός ένας λόγος που το περνούσαν με το μάτι, δεν τα διαβάζανε. Δεν είναι όμως αυτό κριτήριο ποιματικό. Να αναφερθώ επίσης στην υμνογραφία. Κάποιοι από τους Κολυβάδες και ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης είναι ποιητές ύμνων. Στηριζόμενοι σε παλαιότερα πρότυπα, τους κανόνες βέβαια, δημιούργησαν νέους ύμνους που αναφέρονται στους νεομάρτυρες. Και δεν είναι μόνο βέβαια αυτοί, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος εξέδωσε και το νέο μαρτυρολόγιο, δηλαδή τους βίους των νέων μαρτύρων. Είναι και αντικολυβάδες που ήταν ποιητές, ο Ιάκωβος ο Νέας Κιτιώτης, έχουν γραφτεί και εργασίες γι' αυτόν. Και άλλοι εργάστηκαν υμνογραφικά. Έτσι συνεχίζεται μια παράδοση, στα πρότυπα μεν τα παλαιά, αλλά πάρα πολύ σημαντική, και στρεφόμενοι και αναφερόμενοι κυρίως στους νεομάρτυρες υμνογραφία, συμβάλλοντας έτσι στην αναγέννηση της νεότερης υμνογραφίας, υμνογραφικής παραγωγής και την πνευματική, θα λέγαμε, ανόρθωση του λαού. Το θέμα των νεομαρτύρων είναι πάρα πολύ βασικό, δεν μπορεί να εξαντληθεί στην ώρα αυτή, και υπάρχουν ειδικότεροι μου και σίγουρα θα έχουν λόγο να πούνε, ή έχουν γίνει και πολλά συνέδρια και το θέμα έχει μελετηθεί, θα έλεγα, ιδιαίτερα και δικαίως σε βάθος, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που αγίασαν το μαρτυρίο θυσιάστηκαν για την πίστη στον Χριστό. Είναι, συνέχισαν μια παράδοση που κρατάει από τους πρώτους, θα λέγαμε, αιώνες, και στήριξαν κατά τον καλύτερο τρόπο την Εκκλησία, την πίστη του λαού μας, τον αγώνα των για την εν Χριστώ, αλλά και την εθνική μας έτσι, ελευθερία. Αυτή την εποχή κυκλοφόραγαν επίσης κάποια ανθολόγια, τα λέμε, ή προσευχητάρια. Προσευχητάριο είναι πολύ γνωστό του Παπα Ιωνάτου Καυσοκαλυβίτη του 18ου αιώνα. Συγκέντρωναν προσευχές, όπως και σήμερα έχουμε διάφορα προσευχητάρια του Σιμονόφ και άλλων, που πολλοί χριστιανοί τα έχουν στο σπίτι τους και τα συμβουλεύονται. Ή το Συνέκδημο, τη Σύνοψη, που έχουν ανθολόγια, ας πούμε, προσευχών. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα βιβλία. Υπήρχε και ένα άλλο ανθολόγιο ενός Θηκαρά. Ο Θηκαράς ήταν μοναχός ησυχαστής του 14ου αιώνα. Και ασχολήθηκε, έγραψε κείμενα, ύμνους και ευχές για την σχέση κοινής και κατηδίαν προσευχής, η οποία αμφισβητείται την εποχή εκείνη. Κάποιοι τόνιζαν μόνο την ευχή, λεγόμενοι ευχήτες, κάτι σαν τους Μεσαλιανούς κλπ. Μόνο η προσευχή, η κατηδίαν, όχι στο ναό. Δεν είναι σωστή αυτή η πρόταση και η άποψη. Και οι δύο τρόποι προσευχής είναι μαζί. Πρέπει να γίνονται, η μια να συμπληρώνει την άλλη. Ο Άγιος αυτός άνθρωπος, ο Θηκαράς, που έφτιαχνε θήκες, γι' αυτό λέγονταν και Θηκαράς, και δεν ήθελε να πει και το όνομά του, έγραψε τα κείμενα αυτά, η ύμνια αυτή, μεγάλα κείμενα βέβαια, και ευχές που αναφέρονται στην Αγία Τριάδα. Ήταν μια εποχή, η εποχή του συχασμού, 14ος αιώνας, που επανήρθαν τα θέματα του τρόπου με τον οποίο γνωρίζουμε το Θεό, με την προσευχή ή με το μυαλό. Και έτσι θεολόγησε πάρα πολύ βαθιά, έτσι, με κείμενα σπουδαία, ό,τι βρήκε καλύτερο στην πατερική παράδοση και στη γραφή, τα πήρε και τα έκανε ένα δικό του έτσι κείμενο για να στηρίξει την περί της Αγίας Τριάδος πίστη της Εκκλησίας μας. Και άλλες προσωπικότητες, είπα τον Κοσμά τον Νοτολό προηγουμένως, να αναφέρω και άλλους ιεροκήρυκες, θα τους λέγαμε, της εποχής εκείνης, οι οποίοι με τον κηρυκτικό τους λόγο, όπως είναι ο Μελέτιος Πηγάς Άγιος, όπως είναι ο Νικηφόρος Θεοτόκης, όπως είναι ο Ηλίας ο Μηνιάτης, ενέπνευσαν με το κηρυγμά τους και τον λόγο τους την ορθόδοξη πίστη του λαού μας. Η εκπομπή φτάνει στο τέλος έτσι, και ανακεφαλαιώνοντας, φίλοι τηλεθεατές, τα όσα είπαμε για την Θεία Λατρεία κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, να υπογραμμίσουμε ότι η λειτουργική ζωή έπαιξε καθοριστικό, κέριο ρόλο στην πνευματική ζωή του λαού της εποχής, του απλού λαού της εποχής.

0: λίγο πριν κείμενα φιλοκαλικού περιεχομένου, τα οποία κυκλοφορούν ακόμα μέχρι σήμερα και βοηθούν πάρα πολύ στην πνευματική ζωή των ανθρώπων. Οι νεομάρτυρες επίσης και η περί αυτών υμνογραφία από τους Κολυβάδες και άλλους στάθηκαν, θα έλεγα, ως ανάχωμα στην τυραννία της εποχής εκείνης, τις ξένες επιρροές από τη Δύση προερχόμενες, τους μισιοναρίους θεολογικού έτσι ενδιαφέροντος, και ανύψωσαν οι άνθρωποι αυτοί, οι Άγιοι αυτοί, με την υμνογραφία και τα κείμενά τους το φρόνημα τόσο το μορφωτικό, τόσο των κληρικών όσο και των λαϊκών, και απετέλεσαν έναυσμα ισχυρότατο προς την κατεύθυνση τόσο της εν Χριστώ ελευθερίας όσο και της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά που είχατε την υπομονή να ακούσετε την εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε στην επόμενη συνάντησή μας. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Ρουθ, κεφάλαιον τρίτον. Και κάθισε μετά της πενθεράς αυτής, είπε δε αυτή Νοεμήν η πεθερά.

ναύτης. Θήγατερ, ουμή ζητήσω η ανάπαυση ή να έβγαινη τέση. Και νυν ουχή βός γνώριμος ημών ουείς μετά των κορασίων αυτού. Ιδού αυτός λυκμά τον άλλο να τον κριθών ταύτη την νυχτή. Σιδελούση και αλείψη και περιθύσεις τον ηματισμό σου επί σε αυτή και αναβήσει επί τον άλλο. Μη γνωριστείς το ανδρή έως του συντελέσε αυτόν του φαγήν και πίν. Και έστα εντοκιμηθήν αυτόν και γνώσει τον τόπον όπου κοιμάται εκεί και ελεύσει και αποκαλύψει τα προσποδών αυτού και κοιμηθήσει και αυτός απαγγελίσει άποιησης. Είπε δε Ρούθ προς αυτήν, πάντα όσα ανήπεις πίσω. Και κατέβει στον άλλο και επίησε κατά πάντα όσα ενετήλα το αυτή η πενθερά αυτής. Και έφαγε βός και έπι και γαθύνθη η καρδία αυτού και ήλθε κοιμηθήν εν μερίδι της στιβής ή δε ήλθε κρυφή και απεκάλυψε τα προσποδών αυτού. Έγινε το δε εν το μεσονικτίο και εξέστη ο ανήρ και ταράχθη και ιδού η γυνή κοιμάται προσποδών αυτού. Είπε δε, τι εσύ, οι δε είπεν, εγώ είμαι Ρούθ η δούλη σου και περιβαλείς το πτερίγιόν σου επί την δούλη σου ό,τι αγχιστεύσει εσύ. Κι είπε βος, ευλογημένη εσύ το Κυρίο Θεό θυγάτερ, ότι ηγάθηνα στο έλεό σου το έσχατον υπέρ το πρώτον, μη πορευθύνεσαι ο πίσω νεανιών, είτε πτωχός είτε πλούσιος. Και νυν θύγατερ, μη φοβού. Πάντα όσα εάν είπεις πίσωση, είδε γαρπάσα φιλή λαού μου ότι γινή δυνάμεως εσύ. Και νυν ο αληθός αγχιστεύς εγώ είμαι και γεστή να αγχιστεύς εγκύον υπέρ εμέ. Αυλίστη τη νύχτα και έστε το πρωί εάν αγχιστεύσισε αγαθόν, αγχιστεβέτο. Εάν δε μη βούλητε αγχιστεύσισε, αγχιστεύσω σε εγώ, ζε Κύριος. Κοιμήθητε έως το πρωί. Και κοιμήθη η προσποδόν αυτού έως πρωί. Ιδε ανέστη προτού επιγνώνε άνδρα των πλησίων αυτού και είπε βος, μη γνωστήτο ότι ήλθε η γυνή εις τον άλλο. Και είπεν αυτή, φέρε το περίζωμα το επάνω σου. Και κράτησεν αυτό και μέτρησεν εξ κριθών και πέθηκεν επ' αυτήν και εισήλθεν εις την πόλην. Και Ρούθ εισήλθε προς την πεθεράν αυτής. Ιδε είπεν αυτή, θύγατερ, και είπεν αυτή πάντα όσα επίησεν αυτή ο ανήρ. Και είπεν αυτή, τα έξ των κριθών ταύτα εδοκέμι, ότι είπε προς με, μη εισέλθεις καινή προς την πεθερά σου. Ιδε είπε, κάθου θύγατερ, έως του επιγνώνεσαι πως ούπε εσύ τε ρήμα, ούγαρ μη ησυχάσει ο ανήρ, έως αν τελεστεί το ρήμα σήμερον.

Ακούστε τώρα με απλά λόγια. Η Ρουθ, επιστρέψασα από το Βοός, κάθισε με την πεθερά της στη Βηθλέμ. Η Νοεμίν, η πεθερά της, είπε προς αυτήν: «Κόρη μου, εγώ δεν είμαι εκείνη η οποία είμαι υποχρεωμένη να βρω για σένα τόπο αναπαύσεως ώστε να ζήσεις ευτυχισμένη?» Και λοιπόν, ο Βοός, μετά των δουλικών το οποίο προσεκολύθησε κατά των θερισμών, δεν είναι συγγενής μας. Να, τώρα αυτός λιχνίζει το κριθάρι του στο αλόνι κατά τη νύχτα αυτή. Εσύ λοιπόν, αφού λουστείς, αληφθείς και φορέσεις το καλό φόρεμά σου, θα μεταβείς στο αλόνι αυτουνού. Πρόσεξε να μη σε δει μέχρι ότου τελειώσει το φαγητό και το ποτό του. Και όταν θα πάει να κατακληθεί, θα προσέξεις τον τόπο όπου θα κοιμηθεί. Κατόπιν θα μεταβείς εκεί, θα ανασύρεις το σκέπασμα των ποδών του και θα κοιμηθείς εκεί. Αυτός τότε θα σου πει τι πρέπει να κάνεις. Η Ρουθ είπε προς αυτήν: «Όλα όσα μου είπες θα τα κάνω». Η Ρουθ κατέβηκε στο αλόνι του Βοός και έπραξε όσα την διέταξε η πεθερά της. Ο Βοός έφαγε και ήπιε, ώστε εφράνθηκε η καρδιά του, και κατόπιν μετέβη να κοιμηθεί στο μέρος όπου ήτο η θυμονιά, ο σωρός δηλαδή των δεματιών. Η Ρουθ ήρθε κρυφά, ανέσυρε το μέρος του σκεπάσματος, το οποίο εκάλυπτε τα πόδια του, και κοιμήθηκε εκεί. Κατά τα μεσάνυχτα συνέβη το εξής. Ο Βοός ξύπνησε, εξεπλάγει και ταράχθηκε, διότι ευνίδια βλέπει μια γυναίκα να κοιμάται στα πόδια του. Ο Βοός την ερώτησε: «Ποια είσαι?» Εκείνη απήντησε και είπε: «Εγώ είμαι η δούλη σου Ρουθ. Ρίξε και κάλυψε τη δούλη σου με το άκρο το επανοφορείο σου, δείγμα προστασίας σου, διότι εσύ είσαι συγγενής μου». Ο Βοός απήντησε προς αυτήν: «Κόρη μου, είσαι ευλογημένη από τον Κύριο και Θεό μου, διότι η δευτέρα αυτή αγάπη σου είναι μεγαλύτερα της προηγουμένης, διότι δεν εζήτησες να βρεις νέους για να παντρευτείς, είτε πλουσίους είτε φτωχούς. Και τώρα, κόρη μου, μη φοβάσαι. Όλα όσα μου πεις θα τα κάνω για σένα, διότι όλος ο λαός της Βηθλέμ γνωρίζει ότι είσαι γυναίκα ενάρετος. Και λοιπόν, είναι αλήθεια ότι εγώ είμαι συγγενής σου. Υπάρχει όμως κάποιος άλλος συγγενής σου, πλησιέστερος από μένα. Κοιμήσου αυτή τη νύχτα εδώ και αύριο, εάν θελήσει αυτός να σε νυμφευθεί, έχει καλός, ας σε νυμφευθεί. Εάν δεν θέλει να σε νυμφευθεί, θα σε νυμφευθώ εγώ. Σου ορκίζομαι. Ο Κύριος είναι ζών». Κοιμήσου μέχρι το πρωί. Ο Βοός έπεσε πάλι και κοιμήθηκε. Η Ρουθ κοιμήθηκε κάτω από τα πόδια του Βοός μέχρι το πρωί. Σηκώθηκε η Ρουθ πολύ πρωί, ώστε δεν μπορούσε λόγω του σκοταδιού να αναγνωρίσει ο ένας άνθρωπος τον άλλον. Ο Βοός είπε προς το περιβάλλον του: «Κανένας να μην μάθει ότι η γυναίκα αυτή ήρθε στο αλόνι». Ο Βοός είπε στην Ρουθ: «Φέρε το μανδύα σου τον οποίον φοράς». Ο Βοός έλαβε αυτόν, έβαλε σε αυτόν 6 μέτρα κριθής και τον έβαλε στον ώμο της. Ο Βοός εισήλθε στην πόλη Βηθλέμ. Η Ρουθ εισήλθε και αυτή στην πόλη Βηθλέμ κοντά στην πεθερά της. Η πεθερά της ρώτησε αυτήν: «Θυγατέρα μου, τι έκαμες?» Η Ρουθ είπε στην πεθερά της όλα όσα είπε και έκαμε σε αυτήν ο Βοός. Η Ρουθ προσέθεσε: «Τα 6 μέτρα κριθής αυτά τα έδωσε σε μένα και είπε προς εμένα: πάρε αυτά για να μην παρουσιαστείς με άδεια τα χέρια προς την πεθερά σου». Η Νοεμίν είπε προς αυτήν: «Κάθισε, κόρη μου, εδώ μέχρι ότου δεις ότι με επιτυχία θα εξελιχθεί η υπόθεση αυτή, διότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα ησυχάσει μέχρι ότου σήμερα φέρει εις πέρας την υπόθεση αυτή».

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς οι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς οι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νύγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνη τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν η γάπηση στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μίαν οδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεις τη σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείς ανεωδή μου του φυλάξεις τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταρρύπησε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέ σου αδερεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθεν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκυνόμεν. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τες εντολάς σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τες δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η κτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω εν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρημάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν εφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή η λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης ίνατη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διώδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησης άλλων τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένε και εν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός των δούλου σου και ως εμβίο ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Νίστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεπίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνιστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο μαν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: των της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα στη Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξαση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονών.
1: Υπέρ
0: των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των αναστενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε ευώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου,

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν...

0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωτής εν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμου σου κοινή πολιτεία, του συχθυρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έμφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκες χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχέαν έχει εν της ειν όπλων ειρήνης αίτια των τρόπαιων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυνται, μη παρήδησε καθήκητε σε ημών πανίμπτη Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλευσα συμβασιλεύειν και χορήγην αυτής ορονώθην την νίκην, διότι έδωκε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πήγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθητε πε με, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκέ σου αυτό εν το Θεό αυτού. Στη δε Κυρία την δηλήπτρομή, δόξα και μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εγκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος συνελείψεται μου. Ού φοβηθήσουμε από μεριά λαού τον κύκλο συνεπιθυμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μου ματέως, οδόντας αματωλών συνέτρεψες. Του Κυρίου Ισοδρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη ρουγή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστηρίξεις επ' εμέ τη χείρα σου. Ουκέ συνείασεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκέ ειρήνη εν της σωστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου επερίραν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάπησαν οι μόλοπες μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Για τα λοιπόρεσαι και κατά κάθε νέα σου τέλους όλην την ημέναν σκητροπάζουν εμπορευόμην. Ότι εψώε μου εμπλήστην εμπεγμάτων και ουκέσιν ίεσιν σε αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα οριόμουν από συναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου καπικρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ αισθημεται μου. Οι φίλοι μου και εμπλησία μου εξαρνητίες μου ίγκυσαν και αίσθησαν και ίγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη λάλη σαματιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σήκω φως ουκ εικόν και ως άλλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και αγενόμην ως οι άνθρωπος ουκ ακού και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, λύπησα, εσύ ακούσε, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθρή μου και εντός ελευθύνε πόδος μου επέμε εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσιγες έτοιμος και αλλαγεδόν μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Ότι την ανομή μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται επέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αντίκους. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν δι' αγαθών, ενδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέρω θρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξη μου, εγγύερή μου και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθησε του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτους και ποιότητος εμπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επ' της στρομνής μου εν της όρθρες εμελέτων είσαι. Ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη του δίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή τη μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παρατοτίσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπιακονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσχο μείον εν αυτό, ότι εν εφράγγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της ρόθρης εμελέτων εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου εμούδε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσιν με το κατακαινόν των εισλάκων
εγνήθην ως άνθρωπος αβοήθητος ένεκρης ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέρνονται σε τάφο, ον ουκ εμνήσθης έτη και αυτοί έτης χειρός απόσθησαν. Έθεν τόμε λάγκοντα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επισυρήθη ο χθυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγεγες επεμέ. Εμάκρυνας τους νοσούς μου επί μου, έθεν τόμε ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν αποπτωχίες. Εκέκρασα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα να διαπέτασα προσέ τα σκύρες μου. Μη της νικρής πείσης θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εγέ πλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ή να τι, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου επί μου. Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέμε δήλθον εωργές σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως ίδωρο όλη την ημέρα να ταιριάσουν με άμα. Εμάκρυνας από μου φίλων και πλησίων και τους νοσούς μου από τα λιπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εις ελθέτων οποιών σου η προσευχή μου κλείνουν το ούσου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα σνώσου σου. Το λυτρούμενον εκφρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέηκη εκτριμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιδημία σου, ανακαινιστήσετε ως αή του ηνιώτη σου. Ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πονιέλαιος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μην ιή. Ου κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά του ύψους του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώσουν απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυναν αφημών τα συνομία ημών. Καθώς οι κτίριοι πατήρι Ιούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήσθη ο τυχούσας μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος εημέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσεται έτη τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση τη διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν τον ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχυοί ποιούντες το λόγον αυτού, το ακούσε της φωνής το λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς την θενοποιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρώσεων μελέτων. Διεπέτασα προσέ τα σχήρες μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' μου και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το έλεό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον.
Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγησμένη και η ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις σε κρίση μετά τον δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθεις εις κρίση μετά τον δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

ημάσιν, από καθαρών πρεσβειών σου εν θέης νάμασι, παρέχουσα σε μνήτο μεγα έλεος. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος σου νυκτριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως άντικε ότι συν τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσε. Ιδου γάρ εν ανομία συνλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμέ η μήτρ μου. Ιδου γάρ αλήθεια εν ηγάπησες τα άδελα και τα κρίφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίζ με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνίζ με και υπερχιών αλευκαντήσου με. Ακουτίζ με εγαλίεσιν και προσύνην, αγαλιάσονται έως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο σου από των αμαρτιών μου και πάσε στα σανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένεσουν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόντως με την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σουδού σου και σε βίσεπι σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός. Ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το σώμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες, θυσία εδώ καν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τύχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της εν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε νήσουσιν έπειτο της εστηριών σου μόσχους.

0: Αμήν. Ιεραρχήσα σαμέμπτο στο κτίσαντι μαρτυρικών ολοκάρπουμα απέφυνα, συνμαθητέ ομού θεόμενο, ή απειμήν συναμνήστε αθηνόγενε. Μεθόν θεία δόξη επέτυχε.
1: Μεθόν θεία δόξη επέτυχε.
0: Τη 16η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, επισκόπου Πηδακτήσης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φαύστου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου αδελφού του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος. Οι Άγιοι 15.000 μάρτυρες εν πισιδία ξυφιτελιούνται. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Σύ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξεν υψής Θεό και πηγή ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υπνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγή, έγινε της ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσεκατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θερήμά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γενώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ ηλπίσιμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τραγε των χειρός σου μη παρήδης. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα της ύψιστε. Το αναγγέλιν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτες χώρισον σαν αμίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών, έλε και το όνομα τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσε εμείς σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος του Ασίου αυτού.
1: Όσκομε.
0: Τι ανταποδώσουμε το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημή.
1: Σοφία.
0: Προς Τιμόθεον δευτέρας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Όσκομε.
0: Τέκνον Τιμόθε, μη επεσχυνθείς το μαρτύριον του Κυρίου ημών, μη δε με τον δέσμιον αυτού, αλλά συγκακοπάθησον το Ευαγγελίο κατά δύναμην Θεού, του σώσαντος ημάς και καλέσαντος κλήση Αγία, ου κατά τα έργα ημών, αλλά κατηδίαν πρόθεσιν και χάριν. Κινδωθήσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού, προν χρόνων αιωνίων, φανερωθήσαν δεν είναι δια της επιφανίας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Καταργήσαντος μεν τον θάνατον, φωτίσαντος δε ζωήν και αυθαρσίαν.

Δίνεται αν και τα αυτά Πάσχο, αλλού και πεσχύνομαι, είδα γάρ όπε πίστευκα και πέπισμε, ότι δυνατός εστίν την παραθήκη μου φυλάξει σε εκείνην την ημέρα. Υποτύπω συνέχεια υγιενών των λόγων, ον παρέ μου οίκουσας, εμπίστη και αγάπητη εν Χριστώ Ιησού, την καλήν παραθήκη φύλαξε.

Σε Δαβίδ ότε χριανέσχε και πείνασεν αυτός και είμαι ταυτού πως εισήλθεν εις τον οίκο του Θεού επί αβιάθαρτου αρχιερέως και τους άρτους της προσφυγής.

να σε επισκέψω, συγχωρήσω και αφέσω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων.

0: Πνεύμα και Τός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και εἰ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και την Τελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σου νήμα.
1: Κυριμιωτέρα του Χεροβήμ και δοξαρά συγκρίτου του Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσεν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα εσύ, Χριστέ ο Θεό, ελπίσιμο δόξα.
1: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατεράγει ευλόγησον.
0: Χριστό ο αληθινό Θεό ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επρανιών δυνάμνων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Εδόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστολολιδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώνων Ιακήμ Κιάνης, του Αγίου Ενδόξου, Ιερμάρτυρος Αθηνογένους, που και την ύμνη επιτελούμεν, και πάντων τον Άγιον Ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατρών ημών, Κύριε Ιησού Θεό Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλημέρα.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. 16 Ιουλίου σήμερα και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Ιουλίου 622. Η σημερινή ημέρα είναι η πρώτη ημέρα του Μωαμεθανικού ημερολογίου, η Αιγύρα. Έτσι ονομάστηκε η μετανάστευση του Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα.
0: Ιουλίου 1054. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός της Βυζαντινής ιστορίας με σοβαρές συνέπειες ήταν το σχίσμα ανάμεσα στις δύο μεγάλες εκκλησίες. Αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Κωνσταντίνος ο Ένατος, ο μονομάχος, και πατριάρχης ο Μιχαήλ Κυρουλάριος. Ο αυτοκράτορας ήθελε να έχει φιλικές σχέσεις με τον Πάπα, γιατί πίστευε πως έτσι στήριζε τις βυζαντινές κτήσεις στην Ιταλία που τις απειλούσαν οι Νορμανδοί. Η έρηδα, η οποία οδήγησε στο σχίσμα των δύο εκκλησιών, ξεκίνησε από διαφωνίες αναφερόμενες σε θεολογικά και δογματικά ζητήματα, όπως ήταν η νηστεία του Σαββάτου, η αγαμία του κλήρου, η χρήση των αζύμων στη Θεία Λειτουργία και κυρίως το δόγμα της Ρωμαϊκής Εκκλησίας περί εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος και από τον Υιό. Κύρια αιτία όμως του σχίσματος υπήρξε διεκδίκηση εκ μέρους της Ρώμης της Πρωτοκαθεδρίας στο χριστιανικό κόσμο, την οποία δεν μπορούσε να αποδεχθεί η Κωνσταντινούπολη, διότι δογματικά το δίκαιο ήταν με το μέρος της Ανατολής. Οι διαφορές δεν ήταν αγεφύρωτες, αλλά οι βασικοί διαπραγματευτές, Πατριάρχης Κυρουλάριος και Πάπας Ουμβέρτος, ήταν χωρίς διορατικότητα. Οι δύο αδιάλακτοι ιεράρχες εξώθησαν τα πράγματα στα άκρα. Οι συζητήσεις τερματίστηκαν με αμοιβαίους αφορισμούς. Οι σύγχρονοι δεν έδωσαν στο γεγονός ιδιαίτερη προσοχή. Η κοσμοϊστορική σημασία του σχίσματος φάνηκε αργότερα και κυρίως τις παραμονές της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους, όταν η Δυτική Εκκλησία δεν έστειλε βοήθεια στρατιωτική για να βοηθήσει τους υπερασπιστές της πόλεως εναντίον των Τούρκων. Ακόμη, στη Δύση άρχισε να καλλιεργείται πνεύμα μίσους προς την Ανατολή και η ιδέα της πολιτικής υποταγής του Βυζαντίου. Επηρεάστηκε και η ιστορική έρευνα, με αποτέλεσμα να επικρατεί μια κακή ιδέα για το Βυζαντινό κόσμο, την ώρα που η Μεσαιωνική Δύση όχι μόνο δεν έχει τίποτε καλύτερο να δείξει, αλλά αντίθετα υστερεί σε όλους τους τομείς.
1: Ιουλίου 1918. Στη Ρωσία είχε επιβληθεί η λεγόμενη Οκτωβριανή Επανάσταση. Ο Λένιν με τρομοκρατικά μέσα προσπάθησε να επιβάλει την τάξη, όπως οργάνωση έκτακτων ανακριτικών επιτροπών και δικαστηρίων, η ίδρυση μυστικής αστυνομίας της Τσέκας με ευρύτατες δικαιοδοσίες και τέλος οι ομαδικές θανατικές καταδίκες με συνοπτική διαδικασία. Ανάμεσα στις ομαδικές εκτελέσεις ήταν και αυτή του τσάρου Νικολάου του Δευτέρου, της τσαρίνας και των 5 παιδιών τους, στο Γεκατερίνενμπουργκ από τους Μπολσεβίκους.
0: Ιουλίου 1945. Με κωδικό όνομα Αγία Τριάδα, δοκίμασαν οι Αμερικανοί την πρώτη ατομική βόβα στο οροπέδιο του Νέου Μεξικού.
1: Ιουλίου 1969. Εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Απόλλων 11 από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Αμερικανοί αστροναύτες που συμμετείχαν ήταν Νίλ Άρμστρονγκ, Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς. Προορισμός τους ήταν η Σελήνη και ένας μικρός περίπατος επάνω σε αυτήν.
0: Ιουλίου 16, 1979. Ο Σαντάμ Χουσέιν γίνεται πρόεδρος του Ιράκ.
1: Ιουλίου 16, 1989. Ο κόσμος της μουσικής πενθεί το διάσημο διευθυντή ορχήστρας Herbert von Karajan, που πέθανε σε ηλικία 81 ετών στο Άνιφ, κοντά στο Σάλτσουμπουργκ της Αυστρίας.
0: Φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου έχει φτάσει στο τέλος της. Καλή σας μέρα!

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 16 Ιουλίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους, Επισκόπου Πιδαχθώης Γενωμένου και των 10 μαθητών αυτού, του Αγίου Μάρτυρος Φαύστου, του Αγίου Μάρτυρος Αντιόχου και των Αγίων 15.000 μαρτύρων των εν Πισιδία Ξύφη Τελειοθέντων. Είναι αδιαφυσβήτητη η αλήθεια πως η ζωή του ανθρώπου στη γη είναι μία διαρκής πορεία προς τον ουρανό. Ολόκληρη στρατευωμένη η Εκκλησία της Γης οδεύει προς την αιωνιότητα. Η πορεία αυτή είναι πορεία μακρινή και επίπονη. Ταξίδι που μπορεί κάθε στιγμή να γίνει περιπέτεια. Όταν δεν έχουμε οδηγό, όταν δεν συμβουλευόμαστε τον χάρτη, όταν δεν προσέχουμε τη σήμανση. Αναμφισβήτητα, χάρτης καταστατικός στη ζωή των χριστιανών είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο όπως λέμε πιο απλά, και οδοδείχτε που διασφαλίζουν την πορεία μας προς τον ουρανό είναι οι Άγιοι. Σήματα πορείας στα χνάρια τους, αυτά που χάραξαν με τη ζωή τους και σφράγισαν με το αίμα τους. Τότε τα ίχνη δεν τα σβήνει ο χρόνος όταν τα γράφει η ζωή μας. Τότε είναι ανεξίτηλα όταν τα σφραγίζει το παράδειγμα, όταν τον λόγο τον συνοδεύει η πράξης. Η συνέπεια αυτή στοιχίζει, όμως είναι αυτή που χαρακτηρίζει τον Άγιο, που κάνει την αγιότητα και την μεγαλοσύνη, και είναι αυτή που προσελκύει, που διδάσκει, που εμπνέει. Ας το δούμε αυτό και στη ζωή του Αγίου Ιερομάρτυρος Αθηνογένους.

Ο Άγιος Μάρτης Αθηνογέννης έζησε κατά τον 3ο αιώνα, εποχή που στην Ανατολή βασίλευε ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός. Καταγόταν από τη Σεβάστια της Καπαδοκίας, οι δε γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Από τους χριστιανούς γονείς του Αθηνογέννης διεφύλαξε ως την λαμπρότερη κληρονομιά την μόνη ασφαλή και άφθαρτο την πίστη του στον Χριστό. Η παιδεία του, ο ζήλος και η ανιδιοτελής αγάπη του στους συνανθρώπους του τον ανέδειξαν στην εκτίμηση και τον σεβασμό των πιστών. Έτσι ο Αθηνογέννης εκλήθη να υπηρετήσει ως ιερεύς τον λαό του Θεού σε δύσκολους χρόνους, στους χρόνους των διωγμών, τότε που κάθε σούρουπο οι χριστιανοί έπαιρναν κρυφά τον δρόμο για τις κατακόμβες. Ποτέ δεν ήξεραν αν θα φθάσουν ή αν θα επιστρέψουν. Συχνά το ξημέρωμα τους έβρισκε στη φυλακή για να θηριομαχήσουν λίγο αργότερα στο αμφιθέατρο μάρτυρες και ομολογητέ της πίστεως του Χριστού. Αν είναι πάντα δύσκολο να είσαι συνεπής χριστιανός, πολύ περισσότερο ήταν στα χρόνια των διωγμών. Και αν είναι πάντα ισόβιος σταυρός ιεροσύνη, πολύ περισσότερο βαραίνει σε χρόνια που διώκεται η Εκκλησία. Σε αυτούς λοιπόν τους δύσκολους καιρούς των διωγμών, ο Αθηνογέννης ήταν ιερεύς της Εκκλησίας του Χριστού. Τον διέκρινε η αγάπη του για το λογικό πείμνιο που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Αγάπη που εκφραζόταν ως μέρημνα για την πνευματική οικοδομή των χριστιανών, αλλά και ως φροντίδα για την κάλυψη και των υλικών αναγκών των πτωχοτέρων αδελφών. Η αρετή του, μαζί με την μόρφωση και την θερμή του πίστη, αποτελούσαν εγγύηση για την επιτυχία του δυσκόλου έργου του. Συγχρόνως όμως και τον ανεβίβασαν όριμο πλέον άνδρα στον επισκοπικό θρόνο της Πυδαχθώης. Έτσι πράγματι ο λίχνος ετέθη επί την λιχνίαν. Για τον Αθηνογέννη όμως ο επισκοπικός θρόνος δεν ήταν θέσης επιβολής και ανέσεως, αλλά υψηλό μετερίζει μεγαλυτέρου και περισσότερο υπευθύνου αγώνος. Ζούσε έντονα την αγωνία της ευθύνης που το εμπιστεύθηκε η Εκκλησία και κράτησε υψηλά την διακονία την επισκοπική. Υπήρξε θερμός διδάσκαλος και πιστός και ακριβής στηρητής των εντολών του Ευαγγελίου. Καθημερινό του μέλημα είχε το να ακολουθεί με πιστότητα τα ίχνη του Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο καλός ποιμήν της Εκκλησίας και το αιώνιο πρότυπο όλων των ποιμένων. Ζούσε τα κρίσιμα προβλήματα των καιρών του και καταναλυσκόταν καθημερινώς στην προσπάθεια να στηρίζει τους χριστιανούς, να τους σταθεροποιεί στην πίστη, να υψώνει τα βλέμματά τους στον ουρανό, ιδιαιτέρως σε περίοδο διωγμού, οπότε καθημερινώς ζούσαν την προσκαιρότητα της γηήνης πατρίδος. Αντιλαμβανόμενος πως ένας αρχιερεύς δεν μπορεί μόνος του να επαρκεί στα τόσα πνευματικά και ηθικοκοινωνικά καθήκοντά του, ευθύς εξ αρχής εργάστηκε στο να καταρτήσει συνεργάτα στο έργο του Κυρίου. Έτσι, μεταξύ των άλλων καθηκόντων του, οργάνωσε ομάδες ευσεβών και εναρέτων νέων, τους οποίους εδίδασκε, ετοιμάζοντάς τους για το έργο της Εκκλησίας, για την ιερατική διακονία. Δίδασκε με τον λόγο του, μα κυρίως με την ζωή του. Πάντα αυτό είναι το πιο γνήσιο κήρυγμα, η πιο πιστική πρόσκληση. Σε αυτή την πρόσκληση συντάχθηκαν στο πλευρό του 10 ζηλωτέ νέοι, 10 στρατιώτε του Χριστού, έτοιμοι να συμμετάσχουν στους αγώνες και τους σκόπους του. Ο λόγος του βρήκε απήχηση στις καρδιές τους και το παράδειγμά του τους ενέπνευσε το υψηλότερο φρόνημα. Διάπειρος ήταν ο ζήλος τους, μέστοσε η πίστη τους και επιθυμούσαν να συγκακουχηθούν μαζί με τον λαό του Θεού και τον Άγιό του Επίσκοπο. Εν μέσω του αγώνος αυτού του καλού Επισκόπου εξεράγει ο διωγμός του Διοκλητιανού κατά της Εκκλησίας. Τότε ο έπαρχος Φιλόμαχος συνέλαβε και τον Επίσκοπο Αθηνογέννη με τους 10 μαθητάς του. Το συναξάρι του αναφέρει την εξής συγκινητική λεπτομέρεια.
Ο Αθηνογέννης έλειπε όταν οι στρατιώτες ήλθαν και συνέλαβαν τους 10 μαθητάς του, με τους οποίους ο Άγιος συνοικούσε. Ο επίσκοπος πληροφορήθηκε τη σύλληψή τους και η πατρική του καρδιά πόνεσε βαθιά. Ήταν τα πνευματικά του παιδιά, τα οποία εγέννησε και αναγέννησε εν Χριστώ. Αλλά ζούσε και μια δεύτερη αγωνία. Έβλεπε τώρα να εξασθενεί το χριστιανικό μέτωπο. Ήταν μια δραματική ώρα αυτή. Εκείνη την δύσκολη ώρα είδε στην αυλή ένα ελάφι που ο ίδιος είχε μεγαλώσει. Το ευλόγησε και του ευχήθηκε να μην δοκιμάσει ποτέ τον πόνο που ο ίδιος ένιωθε την ώρα εκείνη. Δηλαδή, τα παιδιά του, τα ελαφάκια του, να μην γίνουν ποτέ θύραμα των κυνηγών. Γιατί χάρη τούτη ζήτησε μια αντίχαρη, κάθε χρόνο να οδηγούν εκεί διαδοχικώς αυτό και τα έγγονά του από ένα μικρό ελαφάκι. Ύστερα ο Αθηνογέννης, ως καλός ποιμήν, ανεζήτησε τους συλληφθέντας μαθητάς του και βρέθηκε συγκατηγορούμενός τους. Δεν διασώθηκαν οι λεπτομέρειες της ανακρίσεως, σημασία όμως έχει το γεγονός ότι κανείς δεν λιποψύχησε, κανείς δεν αρνήθηκε τον Χριστό, κανείς δεν προτίμησε τον πρόσκαιρο βίο από την αιώνιο ζωή. Αλλά όλοι μαζί, με την ίδια αποφασιστικότητα και το ίδιο γενναίο φρόνημα, ομολόγησαν την πίστη τους στον Χριστό. Και όταν τους υπέβαλαν σε μαρτύρια, έμειναν αμετακίνητοι και αμετάθετοι σε αυτό που είχαν διακηρύξει από την αρχή. Πως ήταν πιστοί μαθητές του Χριστού και θεωρούσαν τιμή τους να αξιωθούν του μαρτυρικού θανάτου. Ύστερα και από την ομολογία τους αυτή, ο έπαρχος έδωσε διαταγή και τους αποκεφάλισαν. Ήταν 16 Ιουλίου του 290 μετά Χριστόν. Οι ψυχές του Αγίου Αθηνογένους και των 10 μαθητών του πέταξαν στον ουρανό για να λάβουν το έπαθλο του μαρτυρίου, την αιώνιο δόξα του ουρανού.

Στην ζωή του Αγίου Μάρτυρος Αθηνογένους γίνεται φανερή η δύναμη του παραδείγματος, το πόσο καθοριστική και πόσο ευεργετική μπορεί να σταθεί στους μαθητάς η ζωή του διδασκάλου. Όταν ο βίος του μπορεί να γίνει παράδειγμα και ο ίδιος πρότυπο, γιατί τότε μιλάει πιο εύγλωτα και πιο δυναμικά. Αυτός ο λόγος βρίσκει πάντα απήχηση στις καρδιές των μαθητών και των ακροατών και καρποφορεί μέσα τους. Για μας σήμερα το παράδειγμα των Αγίων δημιουργεί πρόσθετη ευθύνη, γιατί μας μαθαίνει πως δεν διδάσκουμε εκείνο που θέλουμε, δεν διδάσκουμε εκείνο που ξέρουμε, αλλά διδάσκουμε εκείνο που είμαστε. Όλοι μας, περνώντας από τη γη, αφήνουμε κάποια χνάρια για λίγο ή για πολύ. Πάντα όμως πρέπει να λογαριάζουμε πως κάποιοι ίσως πίσω μας ακολουθούν. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πως περπατούμε. Μας το ζητάει και ο Χριστός με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. Βλέπετε ούν πως ακριβώς περιπατείτε. Προσέχετε λοιπόν πως πολιτεύεστε και όχι μόνον, αλλά πως ακριβώς πολιτεύεστε, πως ακριβώς περιπατείτε. Να προσέχουμε δηλαδή με ακρίβεια, λεπτομερώς. Ο λόγος αυτός μας υποχρεώνει να είμαστε προσεκτικοί στα σημάδια, στα ίχνη που αφήνουμε πίσω μας καθώς πορευόμαστε σε αυτή τη γη. Και αν θέλουμε τα χνάρια μας να είναι οδηγητικά και να μην τα σβήνει ο χρόνος, ας ακολουθούμε τον Χριστό και μάλιστα από κοντά, τόσο ώστε αν κάποιοι μας ακολουθούν να μην χάνουν τον δρόμο τους.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σέντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 7:24-35. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, έκαστος ενώ εκλήθη εν τούτο μεν έτο παρά το Θεό, περί δε των παρθένων επιταγήν Κυρίου ουκ έχω γνώμην δε δίδομη ως ηλεημένος υπό Κυρίου πιστός είναι. Νομίζω ουν τούτο καλόν υπάρχειν δια την ενεστώσαν ανάγκη ότι καλόν ανθρώπο το ούτως είναι. Δέδεσαι γυναική, μη ζήτη λύση. Λέλησε από γυναικός, μη ζήτη γυναίκα. Εάν δε και γύμεις, ούχ ήμαρτες. Και αν γύμει η παρθένος, ούχ ήμαρτε. Θλίψην δε τη σαρκή έξωσιν η τιούτη. Εγώ δε ημών φίδομαι. Τούτο δε φημί αδελφοί, ο καιρός είναι σταλμένος το λιπονέστην. Είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες σώσει και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες και οι χαίροντες ως μη χαίροντες και οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Θέλω δε ημάς αμερίμνους είναι. Ο άγαμος με ρημνάτα του Κυρίου, πως αρέσει το Κυρίο. Ο δε γαμίσας με ρημνάτα του κόσμου, πως αρέσει τη γυναική. Με μέριστε και η γυνή και η παρθένος. Η άγαμος με ρημνάτα του Κυρίου είναι η Αγία και σώματι και πνεύματι. Ο δε γαμίσασα με ρημνάτα του κόσμου, πως αρέσει το ανδρή. Τούτο δε προς το ημών αυτών συμφέρον λέγω, ούχι να βρόχον ημίν επιβάλλω, αλλά προς το εύσχημον και ευπάρεδρον το Κυρίο απερισπάστος. Με πιο απλά λόγια, ο καθένας εις την κατάσταση που εκλήθη αδελφή, εις αυτήν ας μένει κοντά εις τον Θεό. Περί δε των αγάμων, εντολήν του Κυρίου δεν έχω, αλλά γνώμην δίνω ως ένας που έχει ελεηθεί από τον Κύριον και είναι αξιόπιστος. Νομίζω λοιπόν ότι τούτο είναι καλόν δια τους σημερινούς δυσκόλους καιρούς, δηλαδή ότι είναι καλόν εις τον άνθρωπον να μείνει όπως είναι. Έχεις δεθεί με γυναίκα, μη ζητάς διάλυση. Είσαι ελεύθερος από γυναίκα, μη ζητάς γυναίκα. Αλλά και αν έλθεις εις γάμον, δεν αμάρτησες, και αν η παρθένος έλθει εις γάμον, δεν αμάρτησε. Ιτι ούτι όμως θα υποφέρουν εις την ζωή, εγώ δε σας λυπούμε. Αυτό που εννοώ, αδελφοί, είναι ότι ο καιρός είναι περιορισμένος, ώστε εις το εξής, εκείνοι που έχουν γυναίκα να είναι σαν να μην έχουν και εκείνοι που κλαίουν σαν να μην κλαίουν, εκείνοι που χαίρουν σαν να μην χαίρουν, εκείνοι που αγοράζουν σαν να μην κατέχουν, εκείνοι που ασχολούνται με τον κόσμο σαν να μην ασχολούνται, διότι παρέρχεται η μορφή του κόσμου αυτού. Σας θέλω να είστε ελεύθεροι από μέριμνες. Ο άγαμος με ρημνά δια τα πράγματα του Κυρίου πως να αρέσει εις τον Κύριο. Ο έγγαμος με ρημνά δια τα κοσμικά πράγματα πως να αρέσει εις την γυναίκα του και το ενδιαφέρον του έχει μοιραστεί. Η άγαμος γυναίκα και η παρθένος με ρημνά δια τα πράγματα του Κυρίου δια να είναι αγία και κατά το σώμα και κατά το πνεύμα. Η δε έγγαμος περιμνά δια τα κοσμικά πράγματα πως να αρέσει εις τον άντρα. Αυτό σας το λέγω για το δικό σας συμφέρον, όχι για να σας βάλω φιλιά, αλλά για να δείξετε καλή συμπεριφορά
και μείνετε στερεοί στον Κύριον χωρίς περισπασμούς.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλιον 15-12-21. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο προσήλθον οι μαθητέ το Ιησού και είπαν αυτό. Είδας ότι οι Φαρισαίοι ακούσαντες των λόγων εσκανδαλίστησαν. Ο δε αποκριθής είπε, πάσα φυτεία, ειν ουκ εφύτευσεν ο πατήρ μου, ο ουράνιος, εκριζωθήσετε. Άφετε αυτούς, οδηγεί εσύ τυφλή τυφλών. Τυφλός δε τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται. Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπεν αυτό, φράσον ημίν την παραβολήν ταύτην. Ο δε Ιησούς είπεν, ακμήν και ημί σας είναι τι εστέ. Ουπονοείτε ότι πάντο εις πορευόμενον εις το στόμα, εις την κελίαν χωρί και εις αφεδρώνα εκβάλλετε. Τα δε εκπορευόμενα εκ του στόματος, εκ της καρδίας εξέρχεται κακίνα κοινή των άνθρωπων. Εκ γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, πλασφημίε. Ταύτα έστι τα κινούντα των άνθρωπων, το δε ανύπτης χερσίν φαγήν, ού κινή των άνθρωπων, και εξελθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εις τα μέρη Τύρου και Σιδόνος. Με πιο απλά λόγια, τότε προσήλθαν οι μαθητέ και του είπαν, ξέρεις ότι οι Φαρισαίοι όταν άκουσαν όσα είπες σκανδαλίστησαν. Εκείνος θα επεκρίθη, κάθε φυτόν που δεν φύτεψε ο πατέρας μου ο ουράνιος θα ξεριζωθεί. Αφήστε τους, είναι τυφλή οδηγή τυφλών ανθρώπων. Και όταν ένας τυφλός οδηγεί άλλων τυφλών, θα πέσουν και οι δυο σε λάκκο. Ο Πέτρος τότε έλαβε το λόγο και του είπε, εξήγησέ μας την παραβολή. Ο δε Ιησούς είπε, ακόμη κι εσείς είστε ανόητοι. Δεν καταλαβαίνετε ότι κάθε τι που μπαίνει εις το στόμα προχωρεί εις την κοιλιά και αποβάλλεται εις το αποχωρητήριο. Αλλά εκείνα που βγαίνουν από το στόμα προέρχονται από την καρδιά. Δηλαδή βγαίνουν σκέψεις πονηρέ, φόνοι, μοιχείε, κλοπέ, ψευδομαρτυρίε, βλασφημίε. Αυτά είναι που μολύνουν τον άνθρωπο. Αλλά το να φάγει κανείς με άπλυτα χέρια, αυτό δεν το μολύνει. Και αφού βγήκε από εκεί ο Ιησούς, ανεχώρησε εις τα μέρη της Τύρου και της Σιδόνος.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους αγαπητοί μας φίλοι και αδερφοί Αθηνά.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.
1: Μαζί είμαστε σήμερα αγαπητοί μας φίλοι για να σας χαιρετήσουμε για την τελευταία εκπομπή αυτής της ραδιοφωνικής χρονιάς. Σήμερα 16 Ιουλίου θα έχουμε λοιπόν την τελευταία μας εκπομπή. Το συναξάρι της ημέρας να δούμε πρώτα απ' όλα. Ο Άγιος Αθηνογέννης, επίσκοπος Πυδαχθώης, τιμάται σήμερα και οι 10 μαθητές του. Ακόμη ο Άγιος Φαύστος, ο Άγιος Αντίοχος, αδελφός του Αγίου Πλάτωνα, ο Άγιος Κυριακός ο Δήμιος, οι Άγιοι 15.000 μάρτυρες η Εμπισιδία, μαρτύρησαν διαξήφους, και ένας ακόμη Άγιος Αθηνογέννης. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες. Φτάσαμε λοιπόν αγαπητοί μας φίλοι και σε αυτήν την ημέρα, την τελευταία για αυτή τη ραδιοφωνική χρονιά, από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τώρα μέσα Ιουλίου είμαστε μαζί σας κάθε πρωί με πολλά και ενδιαφέροντα, με συνεντεύξεις που βρίσκουμε για σας, με εκλεκτούς καλεσμένους, με θέματα της επικαιρότητας και με πολλά ακόμα ωφέλιμα πιστεύουμε και ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστούμε που μας συνοδεύσατε όλο αυτό το διάστημα που πέρασε, που ήσασταν παρέα σε αυτήν την εκπομπή, που συνοδηπορήσαμε μαζί. Τις επόμενες ημέρες βέβαια, ώσπου να ξαναρχίσουμε πρώτα ο Θεός ζωντανά την εκπομπή μας, θα ακούγονται οι συνεντεύξεις της προηγούμενης ραδιοφωνικής περίοδου για να ακούσουμε και πάλι τους εκλεκτούς μας καλεσμένους τα όσα έχουν να μας πούν. Και βέβαια εσείς όπου κι αν είστε, είτε στην πόλη είτε στο χωριό,

Και είτε σε κάποια εξοχή, μείνετε πάντα συντονισμένοι στο ραδιόφωνο μας και στην εκπομπή μας, γιατί οι συνεντεύξεις μας έχουν να μας μεταφέρουν τα δικά τους μηνύματα, αλλά και όλη την ημέρα το ραδιόφωνο μας εκπέμπει χειμώνα-καλοκαίρι για όλους εμάς.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα προβλέπεται σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Μεγάλη προσοχή αν αντιληφθείτε το παραμικρό. Επικοινωνήστε άμεσα με το 199. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και στην περιοχή της Κρήτης. Φλέγεται η Μέση Ανατολή ανελαίητο το σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν με τις αεροπορικές επιθέσεις να συνεχίζονται ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Στο μεταξύ, την αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο δήλωσε ότι επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με φόντο την ένταση με το Ιράν. Λίγη απόψε τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση μηχανογραφικό.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας και να υποβάλουν οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο. Ντόμινο αλλαγών σε κρίσιμες προθεσμίες προκαλεί παράταση που δόθηκε για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026, καθώς η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας στις 24 Ιουλίου συμπαρασύρει σειρά υποχρεώσεων για φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων μπορούν πλέον να υποβάλλονται ως την Παρασκευή 24 Ιουλίου, αντί της 15 Ιουλίου, χωρίς ωστόσο να αλλάζει η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, η οποία παραμένει η 31η Ιουλίου. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο ΟΠΕΚΑ, ενημερώνει ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων βραβείων του ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες ή σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του λογαριασμού αγροτικής εστίας που λήγει στις 15 Ιουλίου, παρατείνεται έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Οι αιτήσεις, θυμίζουμε, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον ή την άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΟΠΕΚΑ. Την Παρασκευή πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας άνω Τούμπας Θεσσαλονίκης. Ανήμερα της εορτής θα τελεστεί αρχιερατικό συλλήτουργο. Πανηγυρίζει η Αγία Μαρίνα στο Τσοτήλι. Απευθείας μεταδόσεις θα παρακολουθήσετε από εκεί, από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Σήμερα το απόγευμα από τις 7 ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός ζωντανά από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας Τσοτηλίου που τιμά την πολιούχο και προστάτηδα της πόλεως. Ενώ αύριο το πρωί, μέρα της εορτής, από τις 7.30 το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο. Πάντα σε απευθείας μετάδοση. Πανηγυρίζει και ο μόνιμος ιερός ναός στο Μαΐστρο της Αλεξανδρούπολης, όπου φυλάσσεται τμήμα εκ του ιερού Λιψάνου, ένα δάκτυλο του χεριού της Αγίας Μαρίνας και η θαυματουργή εικόνα της Αγίας Μαρίνας. Απόψε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, ενώ θα ακολουθήσει η βραδινή αρχιερατική θεία λειτουργία από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλος Άνθιμο. Αύριο το πρωί το αρχιερατικό συλλήτουργο. Το χωριό Θεοδόσια του Κιλκής πανηγυρίζει για πρώτη φορά της Αγίας Μαρίνας. Η ενορία ετοιμάζεται για τη νέα πανηγυρή της με τετραήμερο λατρευτικών εκδηλώσεων που έχει ξεκινήσει ήδη. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου κατέθεσε στην ενορία της υπαπαντής του κυρίου στο χωριό Θεοδόσια απότμημα του ιερού και θαυματουργού Λιψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Από την Ιερά Μητρόπολη Γρεβενών ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό του Αγίου Εμιλιανού, στον τόπο του μαρτυρίου του Εθνοιερομάρτυρος Εμιλιανού, Μητροπολίτου Γρεβενών, από τις 9 το βράδυ έως και τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Της Θείας Λειτουργίας θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, κ. Γεώργιος, επισκέφθηκε την παιδοογκολογική κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου, μεταφέροντας την πατρική του ευλογία, την αγάπη και τη διαρκή στήριξη της Εκκλησίας προς τα παιδιά που νοσηλεύονται και τις οικογένειές τους. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους είχε χθες το απόγευμα ο Μακαριότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος. Ενώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας δέχθηκε αντιπροσωπεία της πρωτοβουλίας μνήμης Ισαάκ Σολομού, αποτελούμενη από την οικογένεια του Τάσου Ισαάκ, τη μητέρα του Τασούλα, την αδελφή Κυριακή και την κόρη του Αναστασία, αλλά και τα μέλη της πρωτοβουλίας Κυριακό Γιάνγκου και Ανδρέα Πετεμερίδη. Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε τον κύριο Τασούλα για το διπορικό μνήμης που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλό καλοκαίρι σε όλους, μιας και σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Να είστε καλά.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Ας δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα 5η 16 Ιουλίου. Γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι με απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37, στα δυτικά τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 28 βαθμούς, 31 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα, 29 στο Ηράκλειο, 28 βαθμούς έχει η Σάμος, 26 η Χίος, 24 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη, 30 στη Λάρισα, 26 βαθμούς έχει η Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα και 27 η Καβάλα. Ενδεικτικά αναφέραμε κάποιες από τις θερμοκρασίες στις πόλεις της πατρίδας μας. Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να επικοινωνείτε καλώντας το 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να χαιρετήσουμε τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Θεόδωρο και την κυρία Μαρία από τη Θάσο. Τους χαιρετισμούς μας τον κύριο Αργύρη.

Πολλοί από εσάς ίσως να βρίσκεστε ήδη αυτή την ώρα σε διακοπές. Κάποιοι από εσάς ακόμα ίσως να μην έχετε πάει, κάποιοι ίσως να έχετε ήδη επιστρέψει από τις διακοπές σας. Είτε πολυήμερες είτε ολιγοήμερες. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Για πολλούς πολύ αγαπητή αυτή η εποχή λόγω ακριβώς των καλοκαιρινών διακοπών. Λόγω της θάλασσας, λόγω των περιπλανήσεων και τις βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Κυρίως λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουμε το άγχος του χρόνου ή κάποιων υποχρεώσεων την επόμενη μέρα κατά τη διάρκεια των διακοπών. Αν κάποιος μας ρωτούσε να ανακαλέσουμε η αλήθεια στο μυαλό μας έτσι όμορφες στιγμές του παρελθόντος, πολλές ή μπορεί και οι περισσότερες από αυτές είναι σίγουρο ότι θα ήταν από κάποιο καλοκαίρι, είτε στο χωριό, είτε σε διακοπές, θα έχουν έτσι μείνει στη μνήμη μας. Η χώρα μας βέβαια, η πατρίδα μας η Ελλάδα, είναι τόπος προορισμού πολλών εκατομμυρίων τουριστών όλο το χρόνο, κυρίως όμως το καλοκαίρι. Αλλά και για εμάς τους Έλληνες, την προτιμούμε. Θέλει κανείς βουνό, θέλει θάλασσα, θέλει ό,τι και αν θελήσουμε μπορούμε να το βρούμε εδώ στην πατρίδα μας. Κατασκηνώσεις σε δάση, στη θάλασσα κοντά ελεύθερο, κάμπινγκ ίσως, θαλάσσια σπορ, όλα μπορεί κανείς να τα βρει και να τα απολαύσει. Βέβαια κάποιος θα πει για ποιες διακοπές μιλάτε και με τι χρήματα. Όντως αυτό είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας. Αλλά όλοι είτε έχουμε την οικονομική δυνατότητα είτε όχι, πρέπει και μπορούμε να αλλάξουμε παραστάσεις σε κάποιο κατάλημα παραχωρημένο ή στη φιλοξενία κάποιου συγγενή ή κάποιου φίλου. Το σίγουρο είναι, αγαπητοί ακροατές, ότι σε όποια ηλικία και αν είμαστε, σε όποια οικονομική κατάσταση, όλοι πραγματικά έχουμε ανάγκη ολιγοήμερες διακοπές, να αλλάξουν έτσι οι ρυθμοί, οι παραστάσεις, γιατί δεν είμαστε ούτε μηχανές ούτε ρομπότ. Όλοι χρειαζόμαστε αυτή την αναγκαία συγκρότηση, να επανεκτιμήσουμε κάποια πράγματα, να δούμε τους δικούς μας ανθρώπους έτσι όλη την ημέρα, να τους ευχαριστηθούμε, την οικογένειά μας. Και έτσι ίσως να γυρίσουμε και με πιο περισσότερη, μεγαλύτερη όρεξη στην επαγγελματική μας ασχολία. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Ακόμη και ο ίδιος ο Κύριός μας, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αποσύρονταν στην έρημο, σε κάποιον άλλο τόπο, χωρίς να έχουν την ποιμαντική ευθύνη να προσευχηθούν περισσότερο, για να λάβουν τη χάρη και την ευλογία από το Θεό, για να έχουν φώτιση περισσότερο. Είναι ωραίο να έχουμε έτσι ποιοτικές διακοπές, όχι με την έννοια της πολυτέλειας, της άνεσης, αλλά με την έννοια των ουσιαστικών διακοπών, που έτσι πραγματικά θα μας ξεκουράσουν και δεν θα μας επιβαρύνουν περισσότερο. Και σίγουρα οι καλοκαιρινές διακοπές μπορούν να συμβιβαστούν και με την πνευματική μας ζωή. Γιατί στις διακοπές μας δεν σημαίνει ότι αποχωριζόμαστε τον Χριστό, ακόμα και στις διακοπές εκεί, ακόμη και εκεί θα ζήσουμε κατά Χριστόν. Δεν θα μελήσουμε την προσευχή μας, την νηστεία όταν υπάρχει, τον εκκλησιασμό.
θα έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε ίσως περισσότερο την Αγία Γραφή, ή ένα καλό πνευματικό βιβλίο. Μην ξεχνάμε και τα πολλά έτσι πανηγύρια μέσα στο καλοκαίρι των Αγίων της Εκκλησίας μας. Επί τη μνήμη των Αγίων δηλαδή. Είναι βέβαια και πολύ παρήγορο το γεγονός ότι τα χωριά γεμίζουν τους καλοκαιρινούς μήνες, οι ενορίες, πολλά ξοκλήσια λειτουργούνται και πάλι, ακόμη για τα παιδιά, οι εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις. Και φυσικά, όπως είπαμε και προηγουμένως, πάντα μα πάντα μαζί μας να έχουμε το Χριστό. Όπου και αν πάμε. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και ίσως τότε οι διακοπές μας να είναι ακόμη πιο ουσιαστικές, ακόμη πιο ποιοτικές. Βέβαια υπάρχει και η περίπτωση να μην μπορέσουμε να πάμε καθόλου διακοπές, για διάφορους λόγους. Ο καθένας από εσάς τους γνωρίζει καλύτερα. Τότε, όσοι βρίσκεστε στις πόλεις μέσα, Ας απολαύσουμε το γεγονός ότι η πόλη δεν είναι τόσο δεν έχει τόσο κόσμο, περισσότερος κόσμος φεύγει, ιδίως τον Αύγουστο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι χαρά Θεού. Όμως, αγαπητοί ακροατές, σχεδόν σας ζάλισα, να περάσουμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Να χαιρετήσουμε και τον κύριο Ιορδάνη που επικοινώνησε μαζί μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, στην Αθήνα θα μεταφερθούμε τώρα, καθώς θα μιλήσουμε με την κυρία Παναγιώτα Χατζιαννάκη Τσαγκαροπούλου, πνευμονολόγο, μέλος της Χριστιανικής Ένωσης Επιστημόνων και συνεργάτη των Ιεραποστολικών Προσπαθειών. Αφήστε με να ζήσω, και μαμά, μπαμπάς και παιδιά. Κυρία Χατζιαννάκη, χαίρετε.
1: Χαίρετε, καλημέρα.
0: Μιλήσαμε βέβαια και για ένα πολύ καυτό θέμα, για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο νηπιαγωγείο, μια συνέντευξη που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση στους ακροατές μας. Και τώρα καλό θα είναι να προχωρήσουμε, να μας πείτε τι άλλο συμβαίνει στις επόμενες βαθμίδες. Νομίζω στο γυμνάσιο έχουμε κάτι ανάλογο.
1: Μάλιστα. Στο γυμνάσιο εδώ, και καταρχήν να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε το λόγο για άλλη μια φορά, γιατί είναι τιμή και για τις προσπάθειες τις συλλογικές των σωματείων, το μαμά, μπαμπάς και παιδιά, και για μένα, το ότι μας φιλοξενεί ο ραδιοφωνικός σας σταθμός. Και θα προχωρήσω λοιπόν στην επόμενη βαθμίδα, που είναι το γυμνάσιο, στο οποίο υπάρχουν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία έχουν στόχο να βοηθήσουν τα παιδιά, και ένα από αυτό είναι οι έμφυλες ταυτότητες και η αποδόμηση των στερεοτύπων του φύλου. Αυτά τα προγράμματα τα θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά, διότι εάν τα προγράμματα αυτά γίνουν σωστά, βοηθάνε τα παιδιά να εναρμονίσουν το βιολογικό με το ψυχολογικό τους φύλο, να λειτουργήσουν σωστά μέσα στα πλαίσια του βιολογικού τους φύλου, να γίνουν ψυχικά υγιεί και να μπορέσουν να δουλέψουν σωστά ως προς την σεξουαλική τους υγεία μέσα στο γάμο, και να γίνουν σωστοί πατέρες και μητέρες. Λέμε πάλι εάν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί σωστά. Εάν όμως το πρόγραμμα δεν δώσει σωστές αρχές στα παιδιά, τότε η δράση του είναι καταστρεπτική. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ας πούμε, πάλι το συζητούμε το θέμα αυτό, διότι υπάρχει μεν ενημέρωση, αλλά αυτή είναι μονομερής και ιδεολογικά προσανατολισμένη. Θα σας δώσω κάποια έτσι στοιχεία για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Ως προς το θέμα λοιπόν των ταυτοτήτων του φύλου και των στερεοτύπων του φύλου, το εγχειρίδιο, ένα από τα εγχειρίδια τα οποία είναι για τους εκπαιδευτικούς, λέει το εξής. Για το βιολογικό φύλο. Το βιολογικό φύλο είναι αντίληψη, προσέξτε, που θεωρεί ότι το φύλο αποτελεί δεδομένο της φύσης. Αυτό είναι, το θεωρεί αντίληψη. Και ως τέτοιο, δηλαδή ως βιολογικό δεδομένο, καθορίζει την ανθρώπινη ζωή. Η αντίληψη αυτή, αρκετά διαδεδομένη στις δυτικές κοινωνίες, προσέξτε πώς μιλάει, για την πιο ουσιαστική πραγματικότητα ενός ανθρώπου, που είναι το βιολογικό του φύλο. Το θεωρεί αντίληψη, διαδεδομένη αρκετά στις δυτικές κοινωνίες, η οποία εμπεριέχει μια θεωρία για τις φυσικές ιδιότητες και ικανότητες ανδρών και γυναικών. Η θεωρία αυτή προσδιορίζει τι είναι κανονική συμπεριφορά για τον άντρα και τη γυναίκα και προτείνει γνώμονα ηθικής αποτίμησης αυτής της συμπεριφοράς. Ενώ πάμε τώρα στο κοινωνικό φύλο, το gender, το οποίο είναι διαπίστωση, δεν είναι θεωρία. Θεωρία είναι το βιολογικό και διαπίστωση είναι το κοινωνικό φύλο, ότι είναι κοινωνική σχέση και πολιτισμικό σύμβολο και όχι δεδομένο της φύσης, η οποία έννοια προκύπτει σε αντιπαράθεση με την επιστημονικοφανή άποψη του φυσικού προορισμού. Δηλαδή θέτει υπό αμφισβήτηση τη βιολογική πραγματικότητα και θεωρεί δεδομένο και διαπίστωση το κοινωνικό φύλο, δηλαδή το αίσθημα, το κατασκευασμένο, το ψυχολογικά δομημένο και όχι το φανερό κατά τη γέννηση. Και πολλά άτομα εσφαλμένα υποθέτουν, συνεχίζει, ότι οι πολιτιστικές νόρμες του ανδρισμού και της θηλυκότητας είναι φυσιολογικές, δηλαδή καθορίζονται από τη φύση. Στις περισσότερες κοινωνίες υπάρχει μια μακρά ιστορία ιεραρχικών σχέσεων ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες, τα οποία είναι στερεότυπα, διατηρούνται και αναπαράγονται γιατί δικαιολογούν τις προκαταλήψεις και την ανισότητα ενάντια στην υποδέστερη ομάδα των γυναικών. Αυτό λοιπόν, με λίγα λόγια, θα σας εξηγήσω τι είναι και τι σημασία έχει. Όταν λοιπόν πιστεύει η κατεύθυνση στον καθηγητή είναι ότι το φύλο, το βιολογικό, είναι θεωρία για τις δυτικές κοινωνίες και το κοινωνικό φύλο είναι αυτό το οποίο είναι το πραγματικό, και εμείς οφείλουμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία η οποία να μην είναι βασισμένη στην ιεραρχία και στην πατριαρχία και στις προκαταλήψεις, αυτό είναι ένα μπουρλότο στη ψυχολογία των παιδιών. Τους αμφισβητεί την ίδια τους την ύπαρξη και την ίδια τους την ταυτότητα. Θα μου πείτε ότι έχουν μπει τα θεμέλια στην παιδική ηλικία. Έχουν μπει τα θεμέλια, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία δεν έχουν ξεκαθαρίσει την ταυτότητα φύλου μπαίνοντας στα 12 ή 13 ή 15 χρόνια στην εφηβεία. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο μέχρι τα 18 που ολοκληρώνεται η προσωπικότητα διαμορφώνεται. Και το παιδί στην εφηβεία που έχει μια φυσική ορμή και έχει την τάση να πειραματίζεται, να δοκιμάζει, να θέλει να αλλάζει, να βλέπει το κάτι τι καινούριο και δίνεται σε αυτό. Όταν του θέσεις αυτό το... του βάλεις μέσα στο μυαλό αυτό το σκεπτικό, είναι πολύ πιθανόν ότι μέσα στα πλαίσια μιας αντίδρασης το παιδί θα θέλει να πάει προς τα εκεί. Και προσπαθεί λοιπόν πάνω στην προσπάθειά του Υπουργείου να σπάσει τα στερεότυπα του φύλου, να περάσει πως δεν υπάρχουν βιολογικά φύλα. Προχωρώντας λοιπόν παρακάτω, λέει δεν υπάρχουν άρα βιολογικές δραστηριότητες που να ταιριάζουν σε έναν άντρα ή σε μια γυναίκα, αλλά όλα είναι κοινωνικά. Αυτό εμάς δεν μας νοιάζει πολύ, αν υποθέσουμε ότι ένας έχει το. Μια κοπέλα θέλει να γίνει, ας πούμε, πιλότος, έτσι, ή θέλει να οδηγεί ένα τρακτέρ, ή θέλει να γίνει αστροναύτης, ή ας πούμε άλλα επαγγέλματα που θεωρούνται ανδρικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Στέλεχος σε μια μεγάλη επιχείρηση, πολιτικός. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται κάποιος σε αντίθεση. Αν έχει το ταλέντο και την αξία, μπορεί να προχωρήσει. Όταν όμως έρχεται σε έναν ρόλο και ικανότητα που είναι σαφώς βιολογικό δεδομένο της γυναίκας, που είναι η αναπαραγωγική λειτουργία, εδώ γίνεται η μεγάλη καταστροφή. Διότι προκειμένου μια γυναίκα να... όταν μια γυναίκα πιστέψει ότι γυναίκες και άντρες βιολογικά δεν έχουν διαφορές, είναι σαν να αρνείται ουσιαστικά αυτή την ειδική της ικανότητα που είναι το να κάνει παιδιά. Δηλαδή να διαιωνίζεται η ζωή. Μόνο η γυναίκα μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί ο άντρας. Όμως η γυναίκα μέσα από αυτά τα προγράμματα απαρνιέται το ρόλο της ως σύζυγου, ως μητέρας και ως συνεχιστή της ζωής, διότι θεωρούνται υποτιμητικά για τη γυναίκα να ασχολείται με αυτά. Η γυναίκα όμως, αν τη δούμε βιολογικά, εγώ τώρα σας μιλάω σαν γιατρός, έχει μια τελείως διαφορετική βιολογική δομή που ταιριάζει ακριβώς αυτό. Δηλαδή έχει ένα διαφορετικό σκελετό, μια διαμόρφωση της λεκάνης, έχει μαστούς που δεν έχουν οι άντρες οι οποίοι παράγουν γάλα, έχει καταμήνιο κύκλο ο οποίος δίνει ένα οάριο κάθε μήνα, έχει διαφορετικά γεννητικά όργανα τα οποία είναι δομημένα για να φιλοξενούν το γονιμοποιημένο οάριο, έχει διαφορετική ψυχολογία για να προσεγγίζει ένα παιδί. Δεν μπορεί να βγαίνουν και να λένε ότι είναι βιολογικό κατασκεύασμα το φύλο, τη στιγμή που υπάρχουν τόσο πολλές βιολογικές διαφορές εξ αρχής και είναι φορείς ταχύ χρωμοσώματα αυτών των διαφορών που διαφοροποιούν μια γυναίκα από τον άντρα και την κάνουν ικανή μόνο αυτή για μητέρα. Και να λένε ότι αυτό είναι κατασκεύασμα κοινωνικό και ότι είναι μια, ας πούμε, ιδεολογία που προκύπτει από πατριαρχικές αντιλήψεις. Διότι το παιδί, ξέρετε τι γίνεται, το κορίτσι, αποκτώντας αυτή την οτροπία, δεν θέλει μετά να παντρευτεί, δεν θέλει να κάνει οικογένεια. Θεωρείται ένας ρόλος ταπεινός για εκείνη. Και όταν κάνει οικογένεια, το παιδί και δεν καταφέρει να φτάσει σε εκείνο το ιδεώδες που έδωσε το γυμνάσιο, ότι δηλαδή είναι πλασμένη για έναν ρόλο ανδρικού τύπου, τότε το παιδί αισθάνεται μέσα το μειονεκτικά, έχει τύψεις, ότι εγώ δεν τα κατάφερα. Δηλαδή είναι χαμένη ή έτσι ή αλλιώς. Ή τα καταφέρνει να πάει μπροστά σαν άντρας, οπότε στερείται τη μητρότητα και κάποια στιγμή αυτό ψυχολογικά, όταν φτάσει μετά τα 40, εκδικείται αυτή η ψυχολογία μέσα της. Βλέπει τις άλλες να έχουν παιδιά, δεν έχει και αυτή αισθάνεται άσχημα. Ή δεν τα καταφέρνει ή δεν την ευνοούν οι συνθήκες ή κάνει μια επιλογή στην αρχή να παντρευτεί. Κάνει παιδιά και μετά αισθάνεται μειονεκτικά ότι δεν κατάφερε να προχωρήσει. Είναι λοιπόν ένα πολύ μεγάλο λάθος αυτό που κάνει αυτού του τύπου η αγωγή. Είναι ψέματα, δεν ευσταθούν αυτά επιστημονικά και όλη αυτή η ιδεολογία δηλητηριάζει τα παιδιά μας. Θα σας πω ότι και για να τελειώσω με το θέμα αυτό, στα πλαίσια της κατάρριψης των στερεοτύπων του φύλου βάζει ένα μικρό σκετσάκι. Το σκετσάκι είναι το εξής, ότι ο πατέρας μένει στο σπίτι και μαγειρεύει και η μητέρα είναι στέλεχος σε μια επιχείρηση σε ένα γραφείο και ας πούμε και έχουν και δύο παιδιά, ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Λοιπόν, ο πατέρας μένει, είναι το πρωί στο σπίτι, μαγείρεψε, έρχεται η μητέρα στο γραφείο του, λέει μαμά, έλα να κάτσε να φάμε, είναι ωραίο το φαΐ που έφτιαξε ο μπαμπάς. Προσέξτε τώρα το διάλογο. Υποτίθεται ότι ο διάλογος αυτός υποστηρίζει την κατάληψη των στερεοτύπων του φύλου. Λέει η μητέρα, θα φάω πάρα πολύ γρήγορα γιατί έχω δουλειά στο γραφείο. Εσύ του λέει στον άντρα της τι δουλειά, πότε δουλεύεις, λέει η βραδινή μου βάρδια είναι τώρα μέχρι τις 12. Λέει η μάνα, ωραία, σε θέλω κάτι να το συζητήσουμε στις 12 που θα γυρίσω. Προσέξτε τώρα, συνεννόηση αντρόγινο. Λέει, συνεχίζει ο γιος, λείπει ο πατέρας του φίλου μου, θα πάω στο σπίτι του να δούμε DVD. Λέει το κορίτσι, και εγώ θα πάω στη φιλενάδα μου να πάμε βόλτα. Και λέει η μάνα, ωραία παιδιά, συνεννοηθείτε με τον μπαμπά και φεύγει. Δείτε τώρα σπίτι, τι πρότυπο είναι αυτό. Το πρότυπο είναι πολύ ωραία, σπάσαμε τα στερεότυπα, η μητέρα δεν μαγειρεύει, αλλά ο πατέρας. Και δείτε ότι τα παιδιά, το ένα πάει στο σπίτι της φιλανάδας για να πάνε βόλτα και το άλλο που λείπει ο πατέρας για να δουν DVD. Είναι αυτό πρότυπο μαθητών? Είναι πρότυπο εφήβων? Αυτό τι περνάει στα παιδιά? Λείπει η μάνα, εγώ τι καταλαβαίνω, ότι λείπει η μάνα από το σπίτι, ότι θα συνεννοηθεί με τον πατέρα στις 12 το βράδυ και ότι τα παιδιά είναι σκορποχώροι. Το ένα πάει στο ένα σπίτι, το άλλο στο άλλο, επειδή λείπουν οι γονείς. Και όμως αυτό είναι άσκηση για τα παιδιά. Λοιπόν, κλείνω. Σας είπα μόνο δύο κουβέντες για το πώς αποδομείται το βιολογικό φύλο και ο ρόλος της γυναίκας και το πώς θεωρείται παροχημένο και μεσαιωνικό πρότυπο αυτό και τι κακό μπορεί να κάνει στα κορίτσια, τα οποία άσχετα με το τι θέλουν να σπουδάσουν ή πόσο θέλουν να προχωρήσουν επιστημονικά, τα βάζει να απαρνηθούν το ρόλο της γυναίκας και της μητέρας ως ταπεινωτικό. Πόσο κακό κάνει αυτό σε μια κοπέλα και πόσο άσχημα ξυπνάει στα 35 και στα 40, όταν γυρίσει και δει, ενώ ο άντρας στα 35 και 40 είναι μια χαρά, εκείνη βλέπει τη βιολογική της αναπαραγωγική ικανότητα να πέφτει, συγκρίνεται με άλλες, δεν έχει παιδιά, αισθάνεται φοβερά άσχημα μειονεκτικά και προσπαθώντας να κάνει παιδιά ή με την εξωσωματική ή με ορμονοθεραπείες ή με οτιδήποτε άλλο, αυτό το πράγμα την φέρνει σε μεγάλη κατάθλιψη και έχουμε πραγματικά οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση να έχουν τέτοιες κρίσεις, ας πούμε, και να κάνουν έναν αυτοέλεγχο από πού ξεκίνησα, πού έφτασα. Και για όλα αυτά προσπαθεί η εκπαίδευση να μην τους δημιουργήσει τύψεις, να τους πει ναι, είσαι πολύ καλή. Γιατί έφτασες ψηλά στην καριέρα και τα παιδιά ήταν δευτερεύον. Μα όλο της το σώμα της πρόκνει στο να κάνει παιδιά. Όλο της το σώμα είναι γι' αυτό. Και απαρνιέται η εκπαίδευση αυτή, γιατί βγάλαν αυτά τα guidelines κάποιες ψυχολόγες. Με τι δικαίωμα? Δεν δώσαν δικαίωμα οι άνθρωποι αυτοί να μιλήσουν και άλλου τύπου γυναίκες. Με άλλη παιδεία, με άλλες προδιαγραφές. Και να ενημερώσουν και εκείνες, να ενημερώσουν και άλλες γυναίκες που έχουν έναν άλλο προσανατολισμό στη ζωή τους. Επιστήμονες, βιολόγοι, γιατροί, παιδοψυχίατροι, ψυχίατροι ενηλίκων, μητέρες που ακολούθησαν έναν άλλο δρόμο. Αυτό είναι πολύ μονόπλευρο. Όπως σας είπα, ιδεολογικά προσανατολισμένο και κακοποιητικό για τα κορίτσια μας κυρίως, όχι τόσο για τα αγόρια. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να προχωρήσουμε και στα... θέλετε να προχωρήσουμε?
0: Ναι, έχουμε χρόνο.
1: Ναι. Και στο άλλο λοιπόν θέμα που είναι η θεματική εβδομάδα, η οποία προωθεί τα νέου τύπου σεξουαλικά πρότυπα.
0: Πείτε μας και για αυτήν, ναι.
1: Ναι, τα νέου τύπου σεξουαλικά πρότυπα είναι ότι... στα πλαίσια της, να μην υπάρχει εκφοβισμός στο σχολείο και ρατσισμός και να μην υποβαθμίζονται κάποια παιδιά λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, γίνεται μία ομογενοποίηση, όμως προς την μία κατεύθυνση μόνο, προς το να γίνει άκρητα αποδεκτή η οποιοδήποτε τύπου σεξουαλική συμπεριφορά. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι είναι ευνόητο ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να υφίσταται ρατσιστικού τύπου επίθεση στο σχολείο. Κανένα παιδί. Δηλαδή ούτε το ομοφυλόφιλο, ούτε το παιδί που έχει μια συμφωνία βιολογικού και ψυχολογικού φύλου, αλλά να το επεκτείνω. Ούτε το παχύσαρκο, ούτε αυτό που φοράει γυαλιά, ούτε αυτό το οποίο είναι κακός μαθητής, ούτε αυτό που είναι θρησκευόμενο, ούτε αυτό που πάει κατηχητικό, ούτε αυτό το οποίο θέλει να είναι εγκρατές, ούτε αυτό που θέλει που η οικογένειά του είναι παραδοσιακή, ούτε αυτό το οποίο ανήκει σε διαφορετικό κόμμα, ούτε αυτό το οποίο χαρακτηρίζεται μεσαιωνικού τύπου στον ντύσιμό του, στους τρόπους του, στην εμφάνισή του. Δηλαδή, όταν θέλουμε να έχουμε ισότητα, πρέπει η ισότητα να ισχύει για όλα τα παιδιά. Όχι μόνο να είναι κατευθυνόμενοι προς συμπεριφορές οι οποίες έχουμε δικαίωμα. Για αυτές να θέσουμε κάποια ερωτηματικά. Διότι το πρώτο, άρα ξεκαθαρίζω καταρχήν ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να στοχοποιείται και όλα πρέπει να είναι αποδεκτά. Το γεγονός όμως ότι πρέπει να είναι αποδεκτό ένα παιδί, διότι το αξίζει του παιδιού να είναι αποδεκτό και να το βοηθήσουμε να φτάσει σε όλα του τα, όλες του ικανότητες να αξιοποιηθούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι αρνούμαστε και τον παιδαγωγικό μας ρόλο. Δηλαδή ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο δεν είναι καλό σε ένα μάθημα. Δεν σημαίνει ότι εμείς, επειδή το παιδί, ας πούμε, είναι γιατρία στα μαθηματικά, πρέπει να πούμε ωραία, πολύ καλά παιδιά. Το παιδί είναι στα μαθηματικά γιατρία, από εδώ και πέρα το 20 είναι το 3. Για να μην του δημιουργήσουμε πρόβλημα. Ή ότι επειδή ένα παιδί, ας πούμε, έχει μια αδυναμία στη γυμναστική, να πούμε ότι πολύ καλά το να περπατάς 50 μέτρα, αυτό είναι το 20 στη γυμναστική, και να καταργήσουμε την αριστεία και να καταργήσουμε την εξέλιξη και την παιδαγωγική και την ικανότητα για το κάτι παραπάνω. Και το ίδιο πράγμα λοιπόν θέλω να πω, ότι ναι, όλοι είναι αποδεκτοί, όλοι θα βελτιωθούν, αλλά και ορισμένα πράγματα πρέπει να τα θέτουμε έτσι σε μια επεξεργασία μέσα στο μυαλό μας όταν συμβαίνουν. Και αυτό λοιπόν το λέω, διότι όλη η παιδεία αυτή της θεματικής εβδομάδας στρέφεται προς το, όταν έρθει ένα παιδί και πει ότι έχω μια σεξουαλική συμπεριφορά α τύπου, φυσικά και δεν το κατακρίνουμε, αλλά περνάμε και παραπέρα τώρα. Δεν το αμφισβητούμε, αποδεχόμαστε αδιακρίτως ό,τι πει το παιδί αυτό, ό,τι προβάλλει ως γνώμη. Βάζουμε τις οικογένειες των ομόφυλων, ας πούμε, ζευγαριών, αν τα παιδιά έχουν τέτοιους γονείς, στην ίδια κατηγορία με τις λεγόμενες ετεροκανονικές οικογένειες. Δεν υποπτευόμαστε καν ότι το παιδί αυτό μπορεί να έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Αποδεχόμαστε την όποια τύπου συμπεριφορά μέσα από όλα τα σχολικά μαθήματα. Προωθούμε ζητήματα ΛΟΤΚΙ έτσι ώστε να γίνει μια πλήρης αποδοχή στην κοινωνία αυτής της συμπεριφοράς. Όποιον τολμήσει να προβάλλει μια διαφορετική άποψη, θεωρούμε ότι είναι ρατσιστής, ο οποίος θα δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα και θα οδηγήσει τα παιδιά σε αυτοκτονία. Η αλήθεια είναι ότι όταν ένας άνθρωπος φτάσει να πει, που έχει ένα βιολογικό φύλο, ότι δεν το αναγνωρίζω και ανήκω στο άλλο, αυτό το πράγμα κάτι σημαίνει. Κάτι σημαίνει. Δεν είναι το νέο φυσιολογικό. Θα μου πείτε, είναι τα παιδιά, τα χαρακτηρίζεις κάπως, πρέπει να τα ψάξουμε. Και όχι επειδή το λέω εγώ, αλλά επειδή το ίδια τα παιδιά έρχονται και ομολογούν ότι έπεσαν θύματα βιασμού επανειλημμένα σε παιδιά, από άτομα του περιβάλλοντός τους, ότι υποτιμήθηκαν από τις παρέες τους, ότι έμπλεξαν με πορνογραφία, ότι έμπλεξαν με κακές παρέες που τα παρέσυραν μέσα στα πλαίσια, όπως σας είπα, της προαγωγής της σεξουαλικής ικανοποίησης. Τα παιδιά μπλέκουν με κυκλώματα τα οποία τους λένε, έλα να δοκιμάσεις και το κάτι παραπάνω. Και τα παιδιά δείχνουν κάποιες περίεργες συμπεριφορές. Εξάλλου είναι και ξέρετε, μία από τις αρχές του πολύχρωμου σχολείου, ότι μπορεί τα παιδιά να έχουν παιχνίδια με τα γεννητικά όργανα του ενός του άλλου, φιλιά, δοκιμές, και αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Απ' τη μία δεν σημαίνει τίποτα και δεν χαρακτηρίζει την ταυτότητα φύλου, και απ' την άλλη ότι η ταυτότητα φύλου είναι προκαθορισμένη όπως και ομοφιλοφιλία, και δεν έχεις δικαίωμα να παρέμβεις για να μην το προσβάλλεις. Πώς δικαιολογείται αυτό? Δεν έχεις δικαίωμα για να μην θεωρηθείς, ας πούμε, απέναντι στο άτομο που προβάλλει τέτοια ιδεολογήματα, να μην του κάνεις επίθεση και απαγορεύεται η οποιαδήποτε ψυχιατρική προσέγγιση, και απ' την άλλη λες ότι έχει δικαίωμα να αλλάζει μία έτσι να γίνεται μία αλλιώς, γιατί αυτό το πράγμα είναι φυσιολογικό αν το κάνει μόνος του και παθολογικό αν το ζητήσει ο γονιός ή αν το ζητήσει ο γιατρός. Μόνο δηλαδή το παιδί έχει δικαίωμα ό,τι θέλει εκείνο να κατευθύνει τα πράγματα. Σαν να είναι όριμο άτομο το 12χρονο, το 13χρονο, και σαν να κατέχει όλη την εμπειρία της ζωής. Και όμως ξέρετε ότι τα παιδιά αυτά εμπλέκουν πάρα πολύ άσχημα. Γιατί δεν τους λένε και το παρακάτω μάθημα. Η σεξουαλική ικανοποίηση είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία ζητούν να ικανοποιήσουν στα έφηβα παιδιά. Με την πλήρη αποδοχή τους να φοράνε τα ρούχα που θέλουν, να τους χρησιμοποιείς το επίθετο που θέλουν, αυτός, αυτή, αυτό, ό,τι θέλουν, να αποδέχεις τις οικογένειες αν είναι ομόφυλες ως ισότιμες με τις άλλες. Υπάρχει όμως και αντίλογος. Ο αντίλογος είναι ο εξής, αυτό που θα σας πω, ότι τα παιδιά καταρχήν μεγαλώνοντας, όταν μεγαλώσουν σε... Τι να πρωτοπιάσουμε τώρα, τέλος πάντων. Να πούμε, τι να σας πω, για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, ότι είναι πιο συχνά μεταξύ των ατόμων που έχουν ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Και δεν είναι ότι δεν θεραπεύονται. Ζουν τα παιδιά με το AIDS, με τον έρπιτα, με τα κονδυλώματα. Ζουν με χρόνιες αγωγές. Τα νοσήματα αυτά μεταφέρονται, λένε ότι μπορεί να κάνουν ισότιμες οικογένειες. Πολύ καλά. Όταν όμως ένα κορίτσι έχει AIDS και παίρνει συνεχώς αγωγή, αυτό υπάρχει κίνδυνος να μεταδοθεί στο παιδί της. Πρέπει να. Όταν το κορίτσι αυτό, ο ιός του AIDS κάνει ανοσοκαταστολή. Όταν το κορίτσι αυτό πάθει έναν καρκίνο, ο Θεός να φυλάγει. Δυστυχώς ο καρκίνος είναι για όλους μας. Λοιπόν, δεν θα μπορέσει να πάρει την αγωγή την οποία παίρνει ένα άλλο άτομο. Πώς μπορεί λοιπόν να βάζει άσκηση που να λέει ότι όταν ένα κορίτσι έχει AIDS και του λέει να προσέχει τις επαφές του, ότι καταπατεί τα σεξουαλικά του δικαιώματα του κοριτσιού. Του άλλου που θα κολλήσει AIDS δεν του καταπατεί το δικαίωμά του στην υγεία, στη σωματική υγεία. Ξέρετε ότι δεν έχει δικαίωμα να κάνει εξέταση σε κάποιον για AIDS αν δεν συγκατατεθεί ο ίδιος. Πολύ καλά. Αλλά όμως αν ο άλλος θέλει να το κρύψει γιατί θέλει να εξασκήσει τα σεξουαλικά του δικαιώματα, αυτό το πράγμα δεν είναι καταπάτηση εις βάρος του ανίδεου που θα έρθει σε επαφή και τον καταδικάζει για όλη του τη ζωή να παίρνει φάρμακο. Όπως υπάρχουν εργασίες που λένε ότι και αυτοί που έχουν υπατήτηδα C, υπατήτηδα Β και παίρνουν αγωγή είναι ανοσοκατασταλμένοι ή είναι καρκινογόνοι σε αιματολογικές κακοήθειες. Λοιπόν, όταν κάνουν μια αιματολογική κακοήθεια αύριο μεθαύριο, ενημερώνονται τα παιδιά γι' αυτό, ότι μεταξύ των ομοφυλοφίλων έχουν αυξημένες πιθανότητες για αυτά τα νοσήματα. Ενημερώνονται ότι τα ομόφυλα ζευγάρια είναι στήρα, ότι καταφεύγουν στην παρένθετη μητρότητα ή σε δωρητές σπέρματος. Αλλά όταν μεγαλώσουν τα παιδιά και καταλάβουν ότι είναι παιδιά μιας άλλης μάνας ή ενός άλλου πατέρα, τα παιδιά έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Θέλουν να βρουν το βιολογικό τους πατέρα και τη μάνα. Τα αναζητούν. Σε ποιον να μοιάζω. Υπάρχουν μαρτυρίες παιδιών ότι το ζητάνε. Άσχετα με το αν βγουν 500 ψυχολόγοι και εταιρείες και πούν ότι είναι ακριβώς το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Εξάλλου πάντα είναι λογικό ότι ένας άνθρωπος για να πάρει στη ζωή του να γίνει κάτι πρέπει να μαθητεύσει κάπου. Ας πούμε θέλω εγώ να γίνω χειρουργός. Θα πάω δίπλα σε ένα καλό χειρουργό. Πώς όταν θέλω να γίνω μάνα ή πατέρας ή γυναίκα θα είμαι σε ένα σπίτι που θα έχω δύο άντρες ή δύο γυναίκες μαζί. Εκεί δεν λειτουργεί το πρότυπο. Σε όλα τα άλλα λειτουργεί το πρότυπο εκτός από εκεί. Δεν είναι παράλογο αυτό. Ξέρετε ότι ακόμη και το ίδιο το ιστοσελίδα των Color Youth που συμμετείχαν στο Athens Pride είπαν με πολύ υπερηφάνεια ότι εμείς πήγαμε στην Αμερική και μαθητεύσαμε κοντά σε αυτές τις οργανώσεις και είδαμε το πώς δουλεύουν. Μπράβο και καλά κάναν. Και εγώ αν ήμουν θα το έκανα. Να πάω να μαθητεύσω σε κάποιον τον οποίο φυσικά ιδεολογικά συμφωνούσα για να γίνω καλύτερη. Τα παιδιά δεν έχουν δικαίωμα να μαθητεύσουν. Τα κορίτσια σε μια μάνα και τα αγόρια σε έναν πατέρα, βιολογικό. Και πώς λες ότι οι οικογένειες είναι ισότιμες? Δεν είναι καθόλου ισότιμες. Όπως φυσικά δεν είναι ισότιμες οι οικογένειες, οι οποίες είναι με βιολογική μάνα και πατέρα, αλλά υστερούν σε άλλα θέματα. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι για να τα λέμε αυτά. Επίσης δεν είναι ισότιμες οι μονογονεϊκές οικογένειες, που είναι τα παιδιά μόνο με τη μάνα ή με τον πατέρα, ή οι οικογένειες που κάνουν αμβλώσεις, ή οι οικογένειες οι οποίες έχουν μια ελευθεριότητα στη σχέση τους, οι γονείς. Πρέπει για όλα αυτά, όταν θέλουμε στα παιδιά να δώσουμε σωστή αγωγή, να τους δώσουμε και αυτά τα δεδομένα της πραγματικής ζωής. Λοιπόν, αυτές οι τακτικές του πολύχρωμου σχολείου και των θεματικών εβδομάδων, ότι μπορεί να κάνεις ό,τι θες, να δοκιμάζεις, και θα είσαι ευτυχισμένος επειδή άσκησες τα δικαιώματά σου τα σεξουαλικά και πήρες ικανοποίηση, αυτό είναι μια πολύ επιφανειακή προσέγγιση που παγιδεύει τα παιδιά. Ξέρετε τι έλεγε ένα παλιό ρητό? Η φύση, λέει, δίνει δωρεάν τις ειδονές της. Φαίνεται ότι τις δίνει στην αρχή, αλλά στέλνει το λογαριασμό κατόπιν. Και αυτό πρέπει να το πούμε στα παιδιά, ότι ο λογαριασμός έρχεται. Έρχεται και θα τον πληρώσουν εκείνα. Αλλά όταν τον πληρώσουν θα είναι πάρα πολύ άσχημο. Επίσης ότι θα έχουν μια ζωή η οποία θα είναι ψεύτικη, δεν θα είναι αληθινή. Θα υποστηρίξει ένα αγόρι ότι είναι κορίτσι και ένα κορίτσι ότι είναι αγόρι και κάποιος θα καταλάβει ότι ζούσε μέσα στο ψέμα. Και ότι οι άλλοι έλεγαν ναι και κουνούσαν το κεφάλι αντί να δουν το πραγματικό του ζήτημα. Η αυτοκτονικότητα δεν προέρχεται από το ρατσισμό του περιβάλλοντος. Φυσικά και μπορεί να προέλθει. Όταν μιλάμε όμως για ένα τρελό περιβάλλον. Όταν είναι ένα λογικό περιβάλλον, βλέπει με πολύ κατανόηση. Όχι μόνο αυτά τα παιδιά, και όλα τα άλλα παιδιά που έχουν μια ανάγκη. Και οφείλει το σχολικό περιβάλλον να είναι συμπεριληπτικό και βοηθητικό και να οικοδομεί αλλά όχι να υποβιβάζει το στόχο και να κλείνει τα μάτια. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αυτό θέλει πολύ ικανούς εκπαιδευτικούς να έχουν, εγώ θέλω να πω, θεολογική παιδεία, γιατί πιστεύω ότι ο Χριστός και η παιδεία του Ευαγγελίου είναι το α και το ω. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Αλλά δεν θα μιλήσω με τέτοιους όρους, γιατί δεν είναι αποδεκτή από όλους. Θα πω λοιπόν ότι πρέπει να έχουν ευρύτητα πνεύματος, ανθρωπιστική παιδεία και μεγάλη καλλιέργεια, έτσι ώστε να μην είναι ρατσιστές απέναντι σε οποιοδήποτε παιδί. Αλλά επειδή μιλάμε ότι πρέπει όλα τα παιδιά να υποστηριχτούν, πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη καλλιέργεια από το σπίτι. Το πώς μιλάς, το πώς φέρεσαι, το πώς συγκρατείς τη γλώσσα σου, πώς μπαίνεις στη θέση του άλλου. Όχι όμως μονόπλευρα και αντιεπιστημονικά. Γιατί αυτές οι θέσεις που προβάλλονται είναι αντιεπιστημονικές. Και μάλιστα προβάλλουν, είναι και να σας εξηγήσω ότι όταν πάνε να πούνε για τις θέσεις της Εκκλησίας, είναι και κατευθυνόμενες. Λένε ότι η Εκκλησία οφείλει να προβάλλει αγάπη. Αγάπη. Η αγάπη τι σημαίνει? Αν ένα παιδί βάλει το χέρι του στην πρίζα επειδή το αγαπώ, θα του πω ναι, βάλ το για να μην του κάνω ψυχολογικά προβλήματα, ή θα πάω κοντά να το τραβήξω? Και ας κλαίει. Τι σημαίνει αγάπη? Η αγάπη δεν είναι μόνο αγάπη. Η αγάπη είναι και αλήθεια. Η αγάπη είναι και θυσία. Η αγάπη είναι και αγάπη όχι μόνο στον έναν, είναι και στον άλλον. Δηλαδή να αγαπήσω τον ένα και να ρίξω τον άλλον εις βάρος της αλήθειας. Γιατί υποστηρίζοντας μια θέση, πρέπει να δω και ποιον άλλον αδικό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Κυρία Χατζιανάκη, πάρα πολύ ωφέλιμες όλες οι σκέψεις που μας καταθέσατε.
1: Είναι προβληματισμός.
0: Προβληματισμοί καθένας, για τους ακροατές.
1: Και πρέπει οι γονείς να δούνε τι ακούν τα παιδιά τους και να λάβουν οι ίδιοι μια θέση. Να μην επιτρέπουν στα παιδιά να παρακολουθούν τα προγράμματα αυτά, τουλάχιστον με την αυθεντική ύλη, με αυτή την ύλη, και να αναλάβουν οι ίδιοι στα παιδιά τους να σταθούν δίπλα. Όταν εγώ έχω πάρα πολλές περγαμηνές ως γονιός και πτυχία και ασχολούμαι με τη δουλειά μου και καταξιώνομαι, αλλά παραβλέπω την κύρια δουλειά μου που είναι να νοθετήσω τα δικά μου παιδιά και τα εναποθέτω τα παιδιά σε αυτού του τύπου την εκπαίδευση, είναι άχρηστη. Καταλάβατε, ο ρόλος ο δικός μου είναι άχρηστος, εάν δεν μπορέσω να βοηθήσω τα δικά μου παιδιά. Οι γονείς λοιπόν να βοηθήσουν, παρακαλούμε πάρα πολύ, τα δικά τους παιδιά κατά προτεραιότητα και μετά όλα τα άλλα. Διότι τα παιδιά, αν δεν φάνε από το σπίτι τους καλό φαΐ, θα πάνε και θα φάνε από τα fast food σκουπίδια. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω?
0: Πιστεύουμε.
1: Και δυστυχώς αυτό που έπρεπε να είναι εστιατόριο ποιότητας, που είναι η δημόσια εκπαίδευση, που έπρεπε να δίνει ό,τι καλύτερο, γιατί είναι υποστηριζόμενο από όλη την κοινωνία, την ελληνική, από τη φορολογία μας, είναι για τα παιδιά τα δικά μας, αυτό δίνει στα παιδιά μας δυστυχώς αντιεπιστημονικά και ιδεολογικά μονόπλευρη τροφή.
0: Το διαπιστώσαμε. Ελπίζουμε να προβληματίσουμε.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, η οποία επαναλαμβάνεται και στις 7.30 το απόγευμα. Με μία εξαίρεση βέβαια,

Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα έχουμε την ευλογία να παρακολουθήσουμε από το τσοτήλι, από τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Μαρίνης Τσοτηλίου, τον πανηγυρικό αρχαιρατικό Εσπερινό. Και αύριο το πρωί βέβαια, πρώτο ο Θεός, την πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία. Και πάλι από το τσοτήλι.

Αναφερθήκαμε στις διακοπές, αγαπητοί ακροατές, και το πόσο σημαντικές είναι για τον καθένα από μας, μικρό ή μεγάλο, σε όποια ηλικία και αν είμαστε, ότι χρειάζονται οι διακοπές. Υπάρχουν όμως κατά τη διάρκεια των διακοπών και κάποιες πρακτικές συμβουλές για να προστατεύσουμε κυρίως και εμάς, αλλά και το σπίτι μας κατά τη διάρκεια της απουσίας μας από αυτό. Γιατί δυστυχώς αυξάνεται ο κίνδυνος για διαρρήξεις το καλοκαίρι. Και αυτή η εγκληματικότητα απειλεί φυσικά να διαταράξει έτσι την ηρεμία των διακοπών. Εάν πρόκειται να απουσιάσουν όλα τα μέλη της οικογένειας από το σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα, μας προτείνουν οι εγκληματολόγοι να μην το κοινοποιήσουμε ευθέως. Μην το κοινοποιήσετε, ούτε να το γνωστοποιήσετε με έμεσους τρόπους. Αυτό σημαίνει ότι δεν αλλάζετε το μήνυμα του τηλεφωνητή στο σπίτι σε τέτοιο που να δηλώνει την απουσία σας. Μπορείτε μάλιστα να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες τηλεφωνικής εκτροπής, έτσι ώστε όποιος προσπαθεί να ελέγξει αν είστε ή δεν είστε στο σπίτι, να μην το καταφέρει εύκολα. Επίσης, ζούμε στην εποχή των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, που γνωστοποιούν με πρωτοβουλία του καθενός τις διάφορες ασχολίες του. Πού είναι, τι κάνει, με stories, με οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Κρατήστε λοιπόν για τον εαυτό σας ότι έχετε φύγει διακοπές. Το που είστε, το πόσο θα λείψετε. Μπορείτε κάλλιστα να αναρτήσετε τις φωτογραφίες των διακοπών σας, να εκφράσετε το θαυμασμό σας για τις πολύ όμορφες εμπειρίες σας, αφού έχετε επιστρέψει. Δεν είναι ανάγκη να γνωρίζουν όλοι ότι δεν είσαστε στο σπίτι, ειδικά όταν τις περισσότερες φορές πολλοί από αυτούς με τους οποίους συνδέεστε κοινωνικά στο διαδίκτυο είναι στην πραγματικότητα τελείως άγνωστοι. Αν οι σχέσεις σας είναι καλές με άλλα άτομα που ζουν στην ίδια οικοδομή ή στη γειτονιά σας και δεν θα απουσιάζουν την ίδια χρονική περίοδο ή ακόμα κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο, κανονίστε να περνούν κάποια χρονικά διαστήματα, ανατακτά χρονικά διαστήματα, και να ρίχνουν μια ματιά αν όλα είναι εντάξει. Επίσης, ζητήστε από την πολυκατοικία, από κάποιον, να παραλαμβάνει την αλληλογραφία σας, έτσι ώστε να μην μαζεύετε η στίβα των λογαριασμών και αυτό να είναι εμφανές όταν λείπετε. Είναι γνωστό βέβαια ότι δεν μπορεί κανένα μέτρο ασφαλείας να εγγυηθεί ότι οι κακοποιοί δεν θα αναλάβουν ενεργό δράση εναντίον ενός στόχου που έχουν επιλέξει. Θέλει πολύ πολύ προσοχή και όλα αυτά φυσικά για την ασφάλεια της οικογένειάς σας και του σπιτιού σας. Και φυσικά κατά τη διάρκεια των διακοπών σας, να προσέχετε καλύτερα, μακάρι να μπορείτε να πείτε στα νέα παιδιά που έτσι είναι λίγο πιο πολύ βράζει το αίμα τους και ταξιδεύουν, να μην χρησιμοποιούν καθόλου το autostop όπως πολύ παλαιότερα γινότανε, γιατί η συνήθεια αυτή είναι πολύ πολύ επικίνδυνη. Ξέρετε εσείς τι πρέπει να πείτε στα παιδιά σας, τους νέους. Επίσης αναφέρουν εγκληματολόγοι ότι όταν κάνετε κάποια μοναχικά ταξίδια, τα οποία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και κάποιοι τα επιλέγουν, όταν ταξιδεύετε μόνοι δεν χρειάζεται να το πείτε σε κάθε άγνωστο που σας πλησιάζει.

Επίσης, αναφέρουν πως αν έχετε κάποιο πρόβλημα, ας πούμε κάποιο πονοκέφαλο, χρειάζεστε κάποιο χάπι, κάποιο αναλγητικό, καλύτερα να πάτε στο φαρμακείο, να μην παίρνετε χάπια είτε από τον νοικοκυρά είτε από κάποιο γειτονικό δωμάτιο στο οποίο μένετε. Είτε από αγνώστους δηλαδή, είτε ακόμη και από φίλους. Άλλωστε, το καλοκαίρι είναι περίοδος ανάπαυσης, είναι για να συλλέξουμε δυνάμεις για το χειμώνα, ο οποίος θα έρθει γεμάτος και πάλι καθήκοντα και υποχρεώσεις. Όλοι θέλουν να χαλαρώσουν, να απολαύσουν έτσι μία σύντομη ανάπαυλα. Καλό είναι να λαμβάνετε τα μέτρα σας, όχι βέβαια με άγχος, να σας γεμίζει άγχος όλη αυτή η διαδικασία, αλλά με περισσότερο νου.

Συνταγή όμως για τη συνέχεια έχουμε, αγαπητοί ακροατές. Μια συνταγή που μας προτείνει η κυρία Αθανασία. Κατά τη διάρκεια της ανάπαυλάς μας δεν θα χάσετε τις συνταγές της. Ας περάσουμε να ακούσουμε τι προτείνει για σήμερα.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα θα κάνουμε ένα δροσερό γλυκό και εύκολο, το γλυκό με ανανά της φίλης μας της Αργυρούλας. Λοιπόν, για το γλυκό με ανανά θα χρησιμοποιήσουμε μία κομπόστα ανανά των 500 γραμμαρίων, ένα φακελάκι ζελέ ανανά, ένα φακελάκι σαντιγί, δύο κουταλιές άχνη ζάχαρη, ε, 200 γραμμάρια γάλα, μισό κιλό στραγγιστό γιαούρτι και 15 αμύγδαλα περλέ. Λοιπόν, ετοιμάζουμε το ζελέ χρησιμοποιώντας το χυμό της κομπόστας και αν δεν φτάσει προσθέτουμε νερό. Το βάζουμε στο ψυγείο να πήξει. Κατόπιν χτυπάμε το γιαούρτι με 2 κουταλιές της σούπας άχνη ζάχαρη και το αφήνουμε στην άκρη. Κατόπιν ετοιμάζουμε τη σαντιγί χτυπώντας το μίξερ το ένα φακελάκι σαντιγί με 200 γραμμάρια γάλα. Στο σημείο αυτό προσθέτουμε στον κάδο του μίξερ το ζελέ και το γιαούρτι και τα γυρίζουμε 2-3 φορές με το μίξερ μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά. Κατόπιν κόβουμε σε κυβάκια τον ανανά και το προσθέτουμε στο μείγμα μας. Ανακατεύουμε το μείγμα μας και το στρώνουμε σε ένα πυρέξ. Πασπαλίζουμε το γλυκό μας με 15 αμύγδαλα πρελέ, τα οποία έχουμε χοντροκόψει. Σκεπάζουμε το γλυκό μας με αλουμινόχαρτο και το βάζουμε στο ψυγείο. Σε 2 ώρες μπορούμε να σερβίρουμε ένα δροσερότατο, εύγευστο και ελαφρύ γλύκισμα.

Λοιπόν, να επαναλάβουμε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για το δροσερότατο γλυκό με ανανά της φίλης μας της Αργυρούλας, την οποία και ευχαριστούμε πολύ. Χρειαστήκαμε μία κομπόστα ανανά των 500 γραμμαρίων, ένα φακελάκι ζελέ ανανά, ένα φακελάκι σαντιγί, δύο κουταλιές άχνη ζάχαρη, 200 γραμμάρια γάλα, μισό κιλό στραγγιστό γιαούρτι και 15 αμύγδαλα περλέ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.

Τι θα λέγατε να πάρουμε και τις σταγόνες Σοφίας στα χέρια μας? 16 Ιουλίου σήμερα, η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 15 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου θα γίνει στις 8 και 47. Η σελήνη είναι 2 ημερών. Ο Όσιος Αμφιλόχιος της Πάτμου μας δίνει το σημερινό μήνυμα. Όταν κοινωνείς, όχι μόνο παίρνεις δύναμη, αλλά φωτίζεσαι. Βλέπεις ορίζοντες ευρύς. Αισθάνεσαι χαρά. Διαφορετικά νιώθει ο καθένας ανάλογα με τη διάθεση και τη φλόγα της ψυχής του. Άλλος αισθάνεται χαρά και ξεκούραση, άλλος μία ανέκφραστη αγάπη προς τους πάντες. Όντως, αγαπητοί ακροατές, έτσι μας κάνει να νιώθουμε η Θεία Κοινωνία. Και η δύναμη που νιώθουμε για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας είναι πολύ μεγάλη.

Αγαπητοί μας ακροατές, πρέπει σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Να σας αποχαιρετήσουμε έτσι εδώ από την πρωινή εκπομπή του σταθμού μας, τη ζωντανή μας εκπομπή. Θα είμαστε φυσικά και πάλι κοντά σας κάθε μέρα, αλλά με τις συνεντεύξεις τις οποίες ακούγατε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ίσως και από άλλα και άλλες χρονιές. Είναι αλήθεια πως είναι η εποχή που οι περισσότεροι θα αναζητήσουμε λίγες μέρες ξεκούρασης, λίγες μέρες ηρεμίας, μακριά έτσι από την ένταση, από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας για την αγάπη σας, για την εμπιστοσύνη, για τη συντροφιά που μας χαρίσατε σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Σας ευχαριστούμε που ανοίξατε το σπίτι σας, το αυτοκίνητό σας, κυρίως την καρδιά σας στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας και στην πρωινή αυτή εκπομπή. Η παρουσία σας, η επικοινωνία μας αποτελούν για όλους εμάς μεγάλη ευλογία, μεγάλη δύναμη να συνεχίσουμε αυτό το διακόνημα. Να συνεχίσουμε τις εκπομπές στο ραδιοφωνικό μας σταθμό όπως τις ξεκίνησε με το φωτισμένο νου του ο μακαριστός γεροντάς μας πατήρ Θεόφιλος, ο εμπνευστής του ραδιοφωνικού μας σταθμού αλλά και του εκκλησιαστικού μας τηλεοπτικού σταθμού της 4Ε. Και εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο και με τις δικές σας προσευχές να συνεχίσουμε. Το καλοκαίρι βέβαια, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μόνο μία περίοδο σωματικής ανάπαυσης. Είναι και μια πολύτιμη ευκαιρία την οποία δεν πρέπει να χάσουμε για να ηρεμήσει η ψυχή μας. Να κάνουμε ίσως και ένα μικρό απολογισμό της ζωής μας, να πλησιάσουμε περισσότερο το Θεό, να ανανεώσουμε την πνευματική μας πορεία, ακόμη και τώρα, μέσα στο καλοκαίρι. Όπου και αν βρεθείτε, όπου και αν βρίσκεστε αγαπητοί ακροατές, ίσως σε κάποιο νησί, στο χωριό, στην πόλη, στο εξωτερικό, όλοι μας να μην αφήσουμε να λείψει από την καθημερινότητά μας η προσευχή. Δόξα τω Θεώ, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, όπου και αν γυρίσουμε, υπάρχει ένας ιερός ναός, κάποιο ξοκλήσι, κάποιο μοναστήρι για να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, στις ιερές ακολουθίες. Να αφιερώσουμε λίγο χρόνο περισσότερο στην ανάγνωση της Καινής Διαθήκης, σε ένα καλό πνευματικό βιβλίο. Να χαρίσουμε λίγες στιγμές αγάπης και προσφοράς στους ανθρώπους που θα συναντήσουμε. Ή ακόμη και στους ανθρώπους που ξέρουμε πως είναι ανήμποροι. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός δεν είναι μαζί μας μόνο στις μεγάλες στιγμές της ζωής, αλλά μέσα στην καθημερινότητά μας, ακόμη και στις πιο απλές. Στο φως ενός καλοκαιρινού πρωινού, στην ανατολή ή στη δύση του ηλίου, στη γαλήνη ή και στη φουρτούνα της θάλασσας. Όλη η δημιουργία γίνεται μια αφορμή να υψωθεί η καρδιά μας προς εκείνον, με ευγνωμοσύνη και δοξολογία. Ο Κύριός μας να σας χαρίζει υγεία, ειρήνη, δύναμη και κάθε ευλογία. Η Παναγία μας να σας σκεπάζει με τη μητρική της προστασία. Η Αγία Λυδία, η προστάτηδα του ραδιοφωνικού μας σταθμού και της αδελφότητός μας, να βρίσκεται πάντα κοντά σας. Και μακάρι όταν βρεθεί ο δρόμος της, αν βρεθεί στο δρόμο σας, να έλθετε στον Ιερό Ναό της, εκεί στην Ασπροβάλτα της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε για όλο αυτό τον καιρό που πορευθήκαμε μαζί. Ανανεώνουμε λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, το ραντεβού μας, τη συνάντησή μας, πρώτο ο Θεός, για το φθινόπωρο. Μέχρι τότε σας παρακαλούμε να μας έχετε και εμάς τις προσευχές σας, όπως και εμείς στις δικές μας. Να έχετε
όλοι και όλες ένα ευλογημένο, ειρηνικό, χαρούμενο και ασφαλές καλοκαίρι. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί μας.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Οι καιροί τους οποίους διερχόμεθα προς φιλείς μας ακροατέ είναι δύσκολοι και χαλεπή. Ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να αποκτήσει την ελευθερία του και να αποτινάξει το βαρύ ζυγό της παρουσίας του Θεού από τη ζωή του υπέστη εγκεφαλικό και έκτοτε ευρίσκεται σε αμνησία. Δεν επικοινωνεί εύκολα με το περιβάλλον του και δεν γνωρίζει από πού έρχεται, πού ευρίσκεται και πού πηγαίνει. Λησμόνησε το Θεό του, λησμόνησε τον αδελφό του, λησμόνησε και τον εαυτό του. Ο νους του ανθρώπου θεοσκότεινος, το βλέμμα του θολό, η γλώσσα του μπερδεμένη, τα χέρια του ακίνητα, τα πόδια του παράλυτα και η καρδιά του βαριά πληγωμένη. Βαθιά κρίση περνά στις ημέρες μας ο άνθρωπος. Κρίση ηθική, κρίση πνευματική, κρίση θρησκευτική. Ο άνθρωπος εν τιμίον ουσινίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Το χέρι του Θεού που έπλασε τον άνθρωπο και τον τοποθέτησε πολύ ψηλά σε τιμητική θέση, ο άνθρωπος έπεσε πολύ χαμηλά και περιήλθε σε μια ζωώδη κατάσταση. Ο άνθρωπος αποπνευματικοποιήθηκε και αποκτηνώθηκε. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να πούμε ότι ο άνθρωπος στις ημέρες μας βρέθηκε ακόμη σε πιο χαμηλή κατάσταση και από τα ζώα, διότι τα ζώα ενστικτοδός κινούμενα σέβονται τους φυσικούς νόμους και ακόμη ο λύκος τον λύκο δεν τρώγει, ενώ ο άνθρωπος τον άνθρωπο κατασπαράσει. Όποιος έχει και τις ελάχιστες αμφιβολίες, ας ρίψει ένα βλέμμα στην ανθρώπινη κοινωνία και χωρίς δυσκολία θα διαπιστώσει ότι αυτή είναι μία κοινωνία ζούγκλα που οι άνθρωποι αλληλοτρώγονται, αλληλοσκοτώνονται και αλληλοσπαράσσονται. Τα τελευταία ιδεχθήκε αποτρόπια εγκλήματα που καθημερινώς σημειώνονται επιβιώνουν του λόγου το αληθές. Για όλα αυτά, προς φιλείς μας ακροατέ, ο λόγος του Θεού είναι ο μόνος που μπορεί να αποτελέσει τη μοναδική ανασταλτική δύναμη, να φωτίσει και να ενισχύσει τον άνθρωπο, να τον δυναμώσει και να τον ισχυροποιήσει, ώστε να βρει το δρόμο του και να αποκτήσει και πάλι την προτέρα του δόξα και μεγαλοπρέπεια που ο Θεός του χάρισε. Μόνον ο λόγος του Θεού είναι ικανός να δώσει νόημα στη ζωή του ανθρώπου, να του χαρίσει φώτιση, να δει που βρίσκεται και που πηγαίνει, να πειθαρχήσει το κτίνος και να δαμάσει τα βυσαλαία πάθη και να μεταβάλει τον άνθρωπο σε έναν επίγειο άγγελο και τη γη μας σε ένα κομμάτι του παραδείσου. Γι' αυτό προς φιλείς μας ακροατέ, ανάμεσα στο πλήθος των φροντίδων που έχουμε και διαθέτουμε, αξίζει τον κόπο να βρίσκομαι χρόνο για τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Αν το θελήσουμε, θα βρούμε τον απαιτούμενο χρόνο και την κατάλληλη ευκαιρία για τη μελέτη του Νόμου του Θεού. Εμείς
με τη δική σας θέληση και τη δική σας προθυμία και όσο οι μικρές μας δυνάμεις το επιτρέπουν, θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τη μελέτη από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική του Αποστόλου Παύλου και ήδη ευρισκόμεθα στο τρίτο κεφάλαιο και διαβάζουμε τους στίχους 6 έως και 8. Ακούτε το ιερό κείμενο. Άρτη δε ελθόντος Τιμωθέου προς ημάς αφημών και ευαγγελισαμένου ημίν την πίστην και την αγάπην ημών, και ότι έχετε μνήεν ημών αγαθήν πάντοτε, επιποθούντες ημάς ειδήν καθάπερ και ημείς ημάς. Δια τούτο παρεκλήθημεν αδελφοί εφημίν επί πάση τη θλίψη και ανάγκη ημών, δια της ημών πίστεως, ότι νυν ζώμεν εάν ημείς θήκεται εν Κυρίω. Με πιο απλά λόγια, τώρα δε που ήλθε από σας ο Τιμόθεος και μας έφερε ευχάριστες πληροφορίες για την πίστη και την αγάπη σας και μας εβεβαίωσε ότι έχετε πάντοτε αγαθή ανάμνηση ημών και ποθείτε πολύ να μας δείτε, καθώς και εμείς ποθούμε να σας δούμε, για τις ειδήσεις αυτές, αδελφοί, λόγω της ακλονήτου πίστεως σας παρηγορηθήκαμε εξαιτίας σας σε όλη τη θλίψη και στενοχώρια μας, και παρηγορηθήκαμε γιατί ο δικός σας στηριγμός στην πίστη είναι ζωή μας. Και τώρα ζούμε εάν συσμένετε στερεοί στην κοινωνία με τον Κύριό μας. Θα μας επιτρέψετε εδώ και πάλι προς φιλείς μας ακροατέ να δώσουμε το λόγο και την ευκαιρία στον Ιερό Χρυσόστομο για να ακούσουμε τις σκέψεις του επί των στίχων αυτών. Τώρα όμως λέγει, όταν μας ήλθε από σας ο Τιμόθεος και μας έφερε ευχάριστες ειδήσεις για την πίστη και την αγάπη σας, και έφερε ευχάριστες ειδήσεις, λέγει, βλέπεις τη μεγάλη χαρά του Παύλου, δεν είπε γνωστοποίησε, αλλά έφερε ευχάριστες ειδήσεις. Τόσο μεγάλο αγαθό θεωρούσε τη διαβεβαίωση για την πίστη και την αγάπη εκείνων, γιατί ήταν ανάγκη να μείνει σταθερή εκείνη και αυτή να στηριχθεί, και για την αγάπη τους εχαιρόταν επειδή ήταν απόδειξη πίστεως. Και ό,τι έχετε, λέγει, καλή ανάμνηση για μας, επειδή πάντοτε ποθείτε πολύ να μας δείτε, καθώς και εμείς ποθούμε εσάς. Δηλαδή με επένους, όχι όταν είμαστε παρόντες, ούτε όταν κάναμε θαύματα, αλλά και τώρα, οπότε είμαστε μακριά και υποφέρουμε και πάσχουμε άπειρα δεινά, έχετε αγαθή την ανάμνησή μας. Ακούσαμε πως θαυμάζονται οι μαθητές όταν έχουν αγαθή ανάμνηση για τους διδασκάλους, πως μακαρίζονται. Ας μιμούμαστε αυτούς, γιατί οφειλούμε τους εαυτούς μας, όχι αυτούς που αγαπάμε. Επειδή ποθείτε πολύ, λέγει, να μας δείτε, καθώς και εμείς ποθούμε εσάς, και αυτό ευχαρίστησε αυτούς, γιατί το να μάθει αυτός που αγαπά ότι γνωρίζει αυτό εκείνος που αγαπάτε, ότι δηλαδή αγαπάτε, είναι μεγάλη η παρηγοριά και η ενθάρρυνσης. Γι' αυτό παρηγορηθήκαμε, αδελφοί, εξαιτίας σας σε όλη τη θλίψη και ανάγκη μας με τη δική σας πίστη. Επειδή τώρα ζούμε, εάν σεις μένετε σταθερά ενωμένοι με τον Κύριο.
τι θα μπορούσε να υπάρξει εισάξιο με τον Παύλο, ο οποίος στη σωτηρία των πλησίων ενόμιζε ότι ευρίσκεται η δική του, ο οποίος όπως πραγματικά φέρεται προς τα μέλη του, έτσι συμπεριφέρεται προς όλους. Ποιος θα μπορούσε να πει τα λόγια αυτά τώρα, ή καλύτερα ποιος θα μπορέσει ποτέ να σκεφτεί έτσι? Δεν είχε την αξίωση να τον ευγνωμονούν αυτοί για τους πειρασμούς τους, αλλά ευγνωμονεί αυτούς επειδή δεν εσαλεύθησαν για τους δικούς τους πειρασμούς. Σαν δηλαδή να έλεγε ότι σε εσάς περισσότερο παρά σε εμάς έγινε ζημία από τους πειρασμούς. Σεις πειραστήκατε περισσότερο από εμάς. Σεις οι οποίοι δεν επάθατε τίποτε από εμάς, οι οποίοι επάθαμε. Επειδή αυτές τις ευχάριστες ειδήσεις λέγει μας έφερε ο Τιμόθεος, δεν αισθανόμαστε καμία λύπη, αλλά παρηγορηθήκαμε για όλη μας τη θλίψη. Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί τίποτε δεν θα μπορούσε πλέον να γίνει αιτία κατηγορίας για τον καλό διδάσκαλο, έως ότου τα πράγματα των μαθητών θα βαδίζουν σύμφωνα με τη γνώμη του. Με σας λέγει παρηγορηθήκαμε, εσείς μας στερεώσατε, αλλά και το αντίθετο ήταν, γιατί το να μην υποχωρήσουν αν και έπαθαν, αλλά να σταθούν άφοβα, ήταν ικανό να στηρίξει τους μαθητάς. Όμως κάνει τελείως το αντίθετο και σε εκείνους στρέφει τον έπαινο. Εσείς μας ενθαρρύνατε, λέγει, εσείς μας έχετε δώσει να αναπνεύσουμε, εσείς δεν επιτρέψατε να αντιληφθούμε τους πειρασμούς. Προς φιλείς μας ακροατέ, αυτά λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος επί των στίχων που ακούσαμε. Οι πληροφορίες που είχε ο Απόστολος Παύλος από πρώτο πλέον χέρι από τον πιστό και αφοσιωμένο συνεργάτη του τον Τιμόθεο για την πνευματική προκοπή των χριστιανών της Θεσσαλονίκης είναι ευχάριστες και ενθαρρυντικές. Ο πρώτος χριστιανικός πυρήνας, τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων παραμένουν πιστά και αταλάντευτα στα διδάγματα του Ναζωραίου. Ο ιδρυτής της Εκκλησίας αυτής, ύστερα από την αγωνία που είχε, αισθάνεται βαθιά ικανοποιημένος για την πνευματική πρόοδο των πνευματικών του τέκνων και με ιδιαίτερη χαρά μνημονεύει το γεγονός. Φτάνει μάλιστα μέχρι του σημείου να δηλώνει κατά τρόπον κατηγορηματικών ότι εκείνος ζει, εφόσον αυτοί στέκονται όρθιοι και παραμένουν εδραίοι και αμετακίνητοι εις την πίστη του Χριστού. Τα λόγια του είναι συγκλονιστικά. Δεν λέγει απλώς χαίρομαι. Δεν δηλώνει ότι η ψυχή του εφραίνεται, αλλά ότι εκείνος ζει, εφόσον εκείνοι ζουν κοντά στο Χριστό. Ο Κήρυξ του Χριστού, ο αληθής ποιμήν των ψυχών, θλίβεται βαθύτατα και πικραίνεται ως τα τρίσβαθα της καρδιάς του όταν πληροφορείται τον πνευματικό μαρασμό των τέκνων του και διαπιστώνει το παραστράτημα των παιδιών του. Τότε χάνει χρόνια από τη ζωή του. Τότε η απόσταση από το θάνατο σμικραίνει και το τέλος εγγίζει. Την ίδια αγωνία θα μπορούσε να έχει και ο κάθε εργάτης του Ευαγγελίου που ασχολείται με τη διαπείμανση και καθοδήγηση των ψυχών. Διότι και η εποχή στην οποία ζούμε είναι εξίσου δύσκολος για τους χριστιανούς και τους εργάτες του Ευαγγελίου. Όπως τότε, έτσι και σήμερα οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες και τους ίδιους πειρασμούς.
και τότε ολίγοι χριστιανοί, και σήμερα ολίγοι, και τότε πολλές οι δυσκολίες και σήμερα περισσότερες, και τότε ανάμεσα στο πλήθος των ειδωλολατρών και σήμερα ανάμεσα στο πλήθος των νέων ειδωλολατρών, και τότε ο ίδιος εχθρός ο αιώς φόρος και σήμερα ο ίδιος όπως πάντα ο μισόκαλος διάβολος. Αλήθεια, γιατί θέλουμε να ζούμε προσφυλής μας ακροατέ με ψευδεστήσεις? Για ποια χριστιανική κοινωνία ομιλούμε όταν είναι σε όλους μας γνωστόν ότι κατακλυζόμαστε από τα σύγχρονα αθεϊστικά και ελιστικά ρεύματα? Ποιος δεν βλέπει τις καταλυτικές επιδράσεις του επιτιθεμένου αθεϊσμού στην ζωή των χριστιανών? Ο υλισμός με το πολύχρωμο ένδυμα ως πολυκέφαλο θηρίων πολεμάλης σοδός τους χριστιανούς. Ο σκοταδισμός επιχειρεί να γκρεμίσει το μεγαλειώδες οικοδόμημα του χριστιανισμού. Το παγανιστικό πνεύμα υπησέρχεται στις καρδιές των πιστών και επιδρά κατά τρόπων καταλυτικών, επηρεάζοντας αισθήματα, σκέψεις, λογισμούς, ιδέες και φρονήματα με θλιβερά αποτελέσματα. Το ίδιο αντιχριστιανικό πνεύμα περνά στο χώρο της οικογενείας, γκρεμίζει σπίτια, χωρίζει ανδρόγυνα, διαλύει οικογένειες, πετά άσπλαχνα στους δρόμους αθώα παιδιά. Και το ναιδολατρικό πνεύμα κυριαρχεί στο χώρο της δημόσιας ζωής και στο χώρο της εκπαιδεύσεως, αλλά και δεσπόζει στις καθημερινές σχέσεις των ανθρώπων. Οι χριστιανοί των ημερών μας, προσφυλείς ακροατέ, ας μη αυταπατώνται, και οι εργάτε του Ευαγγελίου ας μη νομίζουν ότι ζουν σε χριστιανική κοινωνία. Το ίδιο οργανωμένο κακό έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά του Θεού της σήμερον, όπως και στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Γι' αυτό λαός και επιμένες, πιστοί και κήρυκες του Ευαγγελίου, οφείλουν να είναι δεμένοι μεταξύ των, όπως ο Απόστολος Παύλος με τους χριστιανούς της εποχής του. Ενωμένοι οι ποιμένες με το πίμνιον, ενωμένοι οι διδάσκαλοι του Ευαγγελίου με τους μαθητάς των, ενωμένοι οι λειτουργοί του υψίστου με τους χριστιανούς, ενωμένοι κλήρος και λαός, ενωμένοι μεταξύ μας και ενωμένοι με τον Χριστό, για να περάσουμε όλες τις δύσκολες και τραγικές ώρες που αντιμετωπίζουμε ως παιδιά του Θεού μέσα στο φαύλο και βρώμικο αυτό κόσμο που ζούμε.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε και στο φιλόξενο και ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Μαζί θα έχουμε αυτή την πορεία προς τη γνώση, που η γνώση είναι δύναμη, μια δύναμη που θα μας βοηθήσει στο πολυτιμότερο αγαθό που μας έχει δωρήσει ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας, την υγεία μας. Σε αυτή τη συνάντησή μας, μαζί μας θα είναι ένας ψυχίατρος, ο οποίος δεν πάβει να είναι άνθρωπος πρώτα και πάνω απ' όλα, να στέκεται δίπλα μας, να ακούει τα προβλήματά μας και να μας βοηθήσει με όλο το δυναμικό που έχει και αποκτήσει από την εμπειρία, την σπουδή και την γνώση που καθημερινά ανανεώνει. Κύριε Δημέλη Δήμο, καλώς ήρθατε.
1: Παύλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ το κανάλι, το πολύ φιλόξενο κανάλι, για την υποδοχή. Δική μου χαρά είναι και η τιμή που βρίσκομαι εδώ. Πολύ ευχάριστες συζητήσεις. Νομίζω ότι επιμένω ότι θα πρέπει λίγο να σκεφτείς πολύ σοβαρά τη δεύτερη καριέρα πέραν της ιατρικής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω ήδη υπόψη μου και η παρουσία σου κοσμεί τον χώρο αυτό, ένα χώρο τον οποίο πλέον να τον έχει αγαπήσει πάρα πολλοί κόσμος, από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, την Ευρώπη, σε όλη την επικράτηση της Ελλάδας, χωριά, νησιά, κουμουπόλεις, πόλεις. Όταν ερχόμαστε σε επαφές με τα ταξίδια που κάνουμε λόγω των συνεδρίων, πραγματικά ακούμε απίστευτες ιστορίες ότι παρακολουθούν την εκπομπή μας. Και μάλιστα κάποιος ο οποίος διαμένει στην Αυστραλία έκανε μια έκπληξη σε κάποιον εδώ καλεσμένο μας και το ρώτησε, α, βγαίνει σε αυτή την εκπομπή, και λέει, εσύ που το ξέρεις, μα το παρακολουθούμε. Και είδα στο Σίδνεϊ. Και φυσικά η παρουσία σου εδώ με το ιδιαίτερο αντικείμενο που απασχολεί, απασχολούσε και θα απασχολεί την ανθρωπότητα, όλους τους καλεσμένους μας εδώ, που ξεπερνάμε τα στεγανά της ιατρικής και ξεφεύγουμε, και εσύ ειδικά, και γι' αυτό το υπογράμμισα, έδωσες μια δυναμική σε αυτό, πέρα από την κλασική ψυχιατρική του Ζουρλομανδία, του ψυχρού λουτρού ή ακόμα και του ηλεκτροσόκ. Συνέδεσες αυτό με την ιατρική, γιατί εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι ήσουν πάντα ένας πολύ καλός φοιτητής ιατρικής, άριστος, και με έκπληξη είχα μάθει ότι θα γίνεις ψυχίατρος περιμένοντας κάτι ιατρικότερο ή διαφορετικότερο. Αλλά μέσα από αυτό το κανάλι όντως έκανες ιατρική ειδικότητα και την ψυχιατρική, βάζοντας την ψυχοφαρμακολογία, δηλαδή το φάρμακο, ως αίτιο και αιτιατό και της δημιουργίας της οποιαδήποτε διαταραχής, αλλά και της θεραπείας της.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάει η γνώμη σου για το πρόσωπο. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γνώριζα την ψυχιατρική. Θυμάμαι δηλαδή και την πρώτη μέρα που ήρθα σε επαφή με το αντικείμενο. Εξεπλάγει και εγώ, γιατί πίστευα ότι, ότι μιλάμε για μια ειδικότητα που δεν έχει θεραπείες. Αλλά σκεφτόμουν περισσότερο το άσυλο και αθεράπευτες καταστάσεις. Όμως με απέχει πραγματικά πολύ από αυτή την εικόνα. Ήμουν τυχερός να εκπαιδευτώ σε μια κλινική εδώ στη Θεσσαλονίκη που ασχολούνταν με τους φοιτητές, που αυτοί οι ίδιοι οι δάσκαλοι τιμούσαν τον τίτλο τους και μας παρήχαν εκπαίδευση πολύ ποιοτική για τα δεδομένα της χώρας. Και με το πέρασμα των χρόνων, πλέον από την ένταξη της ειδικότητας έχουν παρέλθει 25 χρόνια, έτσι, ένα τέταρτο του αιώνα, να το πούμε έτσι, είναι λίγο δραματικό να το σκέφτεται κανείς. Εν τούτης, είμαι πραγματικά, δεν μπορώ

0: φανταστώ τον εαυτό μου σε οποιοδήποτε άλλο, σε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα, να πω την αλήθεια.
1: Για το λόγο του αληθές είναι το θέμα το οποίο επέλεξες να μας βοηθήσεις σήμερα, που είναι τόσο κοινότυπο, τόσο μας απασχολεί και κανείς δεν θα μπορούσε να το συνδυάσει ότι επίκυνται η αντιμετώπιση, προσέγγιση και θεραπεία του μέσω της ψυχιατρικής, και είναι το κοινό άγχος. Το άγχος το οποίο το χρησιμοποιούμε σε πολλές διαστάσεις των δραστηριοτήτων μας, φάσεις των συναισθημάτων μας ή ό,τι άλλο. Και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει τους τηλεθεατές μας να μείνουν μαζί μας για να ακούσουν αυτό το φόβητρο. Νομίζω ότι έρχεται σε εισάξια μοίρα και με τον καρκίνο. Είτε ακούω καρκίνο είτε ακούω άγχος, το φοβούνται το ίδιο πλέον, και ειδικότερα στις πιο σύγχρονες εποχές. Η μικρή μας, που έγινε μεγάλη πια, Αθανασία, μέσα από το αφήγημά της θα δώσει την πραγματική προσέγγιση στην καθημερινότητά μας προς τον ψυχίατρο.
2: Χαλινεμένοι μετά την αγρυπνία, ξαπλώσαμε να κοιμηθούμε. Όμως λίγη ώρα αργότερα ο διαπεραστικός ήχος του τηλεφώνου έσκησε την ησυχία του σπιτιού. Ο μπαμπάς αλαφιασμένος απαντά στην αγωνιώδη και ανήσυχη φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής. «Σοφία, ηρέμησε! Απλές ανάσες και σταμάτα τη φλιαρία. Έρχομαι αμέσως. Αθανασία, ετοιμάσου. Φεύγουμε». Η μαμά έκανε το σταυρό της και μας ξεπροβόδησε. «Μπαμπά, έχει είναι κάτι κακό. Η θεία Σοφία είναι σε πανικό. Αλλά Αθανασία μου, μην ανησυχείς. Δεν είναι επικίνδυνο. Και συνάμα, το έχει ξαναπάθει». Πραγματικά, όταν φτάσαμε στο σπίτι της, ήταν χλωμή, έτρεμε και είχε ένα φοβισμένο βλέμμα. «Σοφία, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Όλα θα πάνε καλά. Και αυτό που σε απασχολεί θα το συζητήσουμε», της είπε ο μπαμπάς και την αγκάλιασε ζεστά. Πράγματι, αφού γόνιπε της προσευχήθηκε στην εικονοστάση της, λίγα λεπτά αργότερα, χαρούμενη, μας περιέγραφε πώς πέρασε με την κονάκι της. Αφού ξαναέγινε και καταλαβαίνεις πια ότι δεν αφορά σωματική ασθένεια, πάρε επιτέλους την απόφαση να επισκεφτείς τον ψυχίατρο, τη συμβούλεψε ο πατέρας μου. Καθώς επιστρέφαμε στο σπίτι, τον ρώτησα. «Μπαμπά, είναι κακός αυτός ο γιατρός και τον φοβάται τόσο πολύ η θεία?» «Το αντίθετο, παιδί μου. Ακούει προσεκτικά τον εξεταζόμενο και το συμβουλεύει για να ξεπεράσει γρήγορα προβλήματα άγχους, φόβων, σκέψεων. Θα χρησιμοποιήσει και φάρμακα εφόσον το χρειάζεται, όπως και κάθε άλλος γιατρός».
1: Άγχος. Τι σημαίνει?
0: Κοιτάξτε, είναι μια έννοια, μια λέξη μάλλον, την οποία, όπως είπες ακριβώς, την συγχαίουμε, τη χρησιμοποιούμε εναλλακτικά με το στρες, που δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι, το στρες είναι ένας όρος της μηχανικής, το άγχος είναι ένα συνέστημα. Καταρχάς, το άγχος σαν έννοια είναι ένας από τους παράγοντες που διασφαλίζουν την επιβίωσή μας. Αν κάποιος δεν είχε, αν κατασκευαζόταν ο άνθρωπος χωρίς άγχος, ξέρω εγώ, γενετικά μεταλλαγμένος ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει, δεν θα επιβίωνε ούτε μία μέρα σε αυτό το πλανήτη. Το άγχος είναι σε μεγάλο βαθμό η κινητήρια δύναμη για να προστατευτούμε και για να βελτιωθούμε. Από την άλλη πλευρά όμως, όπως κάθε τι, όταν ξεπερνάει το όριο του να είναι χρηστικό, του να είναι χρήσιμο μάλλον, τότε με νομοτελειακά γίνεται βλαβερό, γίνεται τοξικό. Η ψυχιατρική ασχολείται με το τοξικό άγχος, όχι αορίστως με το άγχος πώς, ή με την αντίδραση, την υπεραντίδραση, να το πούμε έτσι, του σώματος και του κατ' επέκταση του εγκεφάλου στα ερεθίσματα της καθημερινότητας. Με αυτό ασχολούμαστε και αυτό προσπαθούμε να επαναφέρουμε στα, με και φαρμακοθεραπευτικά και ψυχοθεραπευτικά σε συνδυασμό, να φέρουμε σε μια διάσταση μιας ομαλής αντίδρασης, να το πούμε έτσι. Είναι όμως αυτό που συνηθίζω να λέω, ότι δεν είναι αέρας, έχει υπόσταση, έχει χημική υπόσταση, και όταν χρησιμοποιούμε χημικούς παράγοντες προσπαθούμε αυτήν την υπόσταση να ελέγξουμε. Ακόμα έχουμε να μάθουμε πολλά πράγματα. Σαν έννοια, το άγχος υπάρχει από την στιγμή που έχουμε υπάρξει εμείς οι άνθρωποι. Σαν μια οντότητα που την ανοιχνεύει η ψυχιατρική ή οτιδήποτε, δεν είναι και πολύ μεγαλύτερη από 100 κάτι χρόνια. Δηλαδή, μόλις θα μπορούσε κάποιος να την πει στο βάθος της ιστορίας ότι ακόμα είναι νεογνώ. Και οι γνώσεις μας δεν είναι τόσο βαθιές, είναι πολύ καλύτερες από αυτές που ήταν κάποιες δεκαετίες πριν, όμως δεν είναι τόσο βαθιές για να μπορούμε να εξηγήσουμε όλα τα φαινόμενά του. Μια πραγματικότητα η οποία δεν πρέπει να ξεχνούμε είναι ότι φαίνεται να εμπλέκεται συνολικά στην παθολογία του σώματος. Δηλαδή η αντίδραση ενός ανθρώπου σε μία, ακόμα και σε έναν νοσογόνο παράγοντα, σε ένα μικρόβιο σε οτιδήποτε, μπορεί να επηρεαστεί από την κατάσταση ψυχολογικά που βρίσκεται, αν είναι σε μια περίοδο αυξημένου άγχους, όπως και ο καρκίνος που ανέφερες, και με το άγχος και με την κατάθλιψη σχετίζονται, όχι αιτιολογικά, τέτοιο δεν έχει αποδειχτεί. Η πορεία τους όμως η μακροχρόνια φαίνεται να επηρεάζεται από τα συναισθήματα αυτά.
1: Θα πιαστώ από το γεγονός που αναφέρατε ότι το άγχος, και συμφωνώ απόλυτα, δεν είναι αέρας, δεν είναι σύννεφο, δεν είναι όνειρο. Για να το καταλάβουμε όλοι μας, θέλω να μας προσγειώσετε στην πραγματικότητα, δηλαδή να οριοθετήσουμε πού κινείται το άγχος και με ποιο μηχανισμό.
0: Okay. Καταρχάς είπαμε, το άγχος είναι, ας το πούμε, ένα συναισθηματικός μηχανισμός, ένα συναισθηματικό βίωμα, το οποίο όμως έχει σωματικές εκφράσεις, έχει συγκεκριμένες λειτουργίες, επιτελούνται υπό το κράτος του άγχους, με σκοπό την προστασία μας ή την κινητοποίησή μας. Για τον εγκέφαλο λοιπόν, υπάρχει περιοχή που ασχολείται, που παράγει, δεν είναι αόριστος πως όλο το όργανο επηρεάζεται μένα από την παραγωγή του άγχους, αλλά το συγκεκριμένο συναίσθημα πηγάζει από μια περιοχή που βρίσκεται στο βάθος του εγκεφάλου, λέγεται αμυγδαλοειδής πυρήνας, γιατί μοιάζει με αμυγδαλή. Κυρίως είναι αυτός ο οποίος εμπλέκεται, όχι μόνο αυτό, αλλά κυρίως είναι αυτός που εμπλέκεται στην παραγωγή του συναισθήματος. Και για να αναλογιστούμε λίγο πόσο σοφά έχουν ποιηθεί όλα, όπως γνωρίζεις πολύ καλύτερα λόγω της ειδικότητας, οι λειτουργίες μας βρίσκονται κατά κανόνα στο φλοιό του εγκεφάλου, δηλαδή στο εξωτερικό του μέρος. Μία σημαντική, όχι μόνη, αλλά μία σημαντική λειτουργία που βρίσκεται να παράγεται από μια περιοχή προστατευμένη από όλον τον εγκέφαλο είναι και το άγχος. Δηλαδή ο αμυγδαλοειδής πυρήνας είναι μέσα στο βάθος του εγκεφάλου, προστατεύεται από όλον τον ιστό γύρω-γύρω. Από εκεί και πέρα, όταν παράγεται το άγχος, που στην ουσία είναι μία αλληλουχία, χημική αλληλουχία, που θα καταλήξει σε μια ενεργοποίηση του σώματος μέσα από την αύξηση του μυϊκού τόνου, δηλαδή οι μυς θα συσπαστούν για να προετοιμάσουν το σώμα για μια αντίδραση απέναντι στην επικείμενη απειλή. Για να γίνει αυτό θα χρειαστούν περισσότερο αίμα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πάει περισσότερο αίμα στους μυς. Για να πάει περισσότερο αίμα στους μυς θα γίνει ταχυκαρδία. Θα γίνει ταχύπνια για να φορτωθεί αυτό το αίμα με περισσότερο οξυγόνο για τις λίγες στιγμές που θα χρειαστεί. Γίνεται αγκιοσύσπαση περιφερειακά, δηλαδή στο δέρμα μειώνεται η διάμετρος των αγκίων για να εξοικονομηθεί αίμα για να πάει στους μυς. Και όλο αυτό έχει σαν σκοπό να μας προετοιμάσει για μια αντίδραση σε ένα οξύ άγχος. Παραδείγματος χάρη, το πιο κλασικό που λέω στους θεραπευόμενους μου είναι: φανταστείτε τον εαυτό σας όταν πάτε να περάσετε το δρόμο, κακώς, όχι από τη διάβαση, αλλά από ένα αόριστο σημείο που δεν είναι ασυνήθιστο στη χώρα μας, και έρχονται τα αυτοκίνητα κατά πάνω σας. Γίνεται αυτή η αντίδραση, και αν δεν γινόταν, τότε ή θα πηγαίνατε βραδέως απέναντι στο απέναντι πεζοδρόμιο και δεν θα φτάνατε ποτέ, ή θα σας χτυπούσαν τα αυτοκίνητα, ή θα μένατε ακίνητοι. Αλλά γίνεται αυτή για να πεταχτείτε μπροστά. Τώρα, η διαφορά είναι η εξής. Αν αυτό έχει μια χρονιότητα, δηλαδή αν το στρες, η πίεση που δέχομαι, γιατί στρες είναι ένας όρος της μηχανικής, που ο Hans Selye, που είναι από τους πρώτους, έχει από τους πρώτους, ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στην διερεύνηση του στρες και του άγχους, λοιπόν, ο οποίος δανείστηκε τον όρο από την μηχανική. Και να πούμε, ας πούμε, ότι ο όρος στρες έλκει την καταγωγή του από τα λατινικά. Ήταν από τους αρχαίους, από τους Ρωμαίους, τέλος πάντων, που δεν μιλούσαν για στρες, μιλούσαν όμως για την συμπιεστική πίεση που, με την οποία θα μπορούσαν να κατασκευάζουν γέφυρες, αυτές τις τοξωτές γέφυρες, για να αντέχουν μεγάλα φορτία. Και από το ρήμα στρίκτους, αν δεν απατώμε, που είναι στα λατινικά, προέρχεται ο όρος στρες. Έχει μια πορεία. Στα αρχαία γαλλικά ήταν εστρές, που σημαίνει αυτό το καταπιεσμένος, distress στα μεσαιωνικά αγγλικά, στρες στη μηχανική, που είναι οι πιέσεις που δέχεται ένα αντικείμενο, και το δανείστηκε ο Selye και το μετέφερε και σαν ψυχογόν, ψυχοπιεστικό παράγοντα. Εμείς δηλαδή, αν μιλούσαμε ορθά, δεν θα μιλούσαμε για στρες, θα λέγαμε για ψυχοπιεστικούς παράγοντες. Αν ο ψυχοπιεστικός παράγοντας λοιπόν επιδρά χρόνια και όχι οξέως, όπως είναι τα αυτοκίνητα, που είναι ένα οξύ ψυχοπιεστικό γεγονός, τότε η αντίδραση του μυαλού, που είναι η παραγωγή του άγχους, κάποια στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, φτάνει σε μία, αφού κάνει μία κορύφωση, ένα πικ, μετά αρχίζει πλέον και δημιουργείται το πρόβλημα. Αρχίζει και υπέρχεται η κόπωση στους μυς, από τη συνεχή σύσπαση, αρχίζει και αλλάζει η φυσιολογία του σώματός μας από την ταχύπνια, με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε κρίση άγχους, που μπορεί να έχει σωματικούς πόνους, μπορεί να έχει μια νοητική κατασκευή ότι εκείνη τη στιγμή παθαίνω κάτι, τρελαίνομαι, χάνω το μυαλό μου από τις σκέψεις, ή πεθαίνω, ή γιατί παθαίνω έφραγμα ή οτιδήποτε, ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Και εκεί κάποια στιγμή είτε ο άνθρωπος θα φτάσει στον γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας, και ο οποίος θα τον παραπέμψει, απευθείας θα πάει κάπου για να θα αντιληφθεί δηλαδή ότι όλο αυτό που βιώνει δεν είναι ένα καρδιογενές πρόβλημα, δεν είναι, είναι όμως από το άγχος του. Αυτή είναι η κλασική πορεία της κρίσης πανικού, για παράδειγμα. Η κρίση πανικού είναι μια κρίση οξέως άγχους με έντονα σωματικά συμπτώματα.
1: Εξαιρετικά. Επομένως, δεν ήταν υπερβολικά αυτά που είπα στην αρχή. Είστε πρώτα και πάνω απ' όλα γιατρός, που αυτή την επιστήμη την περάσατε στην ψυχιατρική, που πάλι υπογραμμίσατε ότι είχε παρεξηγηθεί πάρα πολύ. Ακόμα και σήμερα, και το βλέπουμε στις παραπομπές που κάνουμε ή στις συμβουλές που δίνουμε σε ασθενείς οι οποίοι έχουν τέτοιες διαταραχές, προτιμούν δηλαδή να περάσουν από όλες τις ειδικότητες για να καταλήξουν, όπως το θεωρούν κατάληξη, στον ψυχίατρο, επειδή το βιώνουν πάρα πολύ έντονα. Όσοι το βιώνουν λιγότερα δεν πάνε ποτέ, γιατί λέει θα πάμε στον τρελογιατρό. Το βλέπουμε στους νέους, είναι πολύ θλιβερό αυτό, ενώ έτσι αποδεικνύεται ότι δεν είστε τρελογιατρός, είστε ένας γιατρός που ασχολείστε με το συναίσθημα, που ασχολείστε με αυτό που πηγάζει το στρες, που μας τυραννά όλους. Και μάλιστα το αποδεικνύεται με σημεία του εγκεφάλου και δομές, οι οποίες έχουν τη θέση τους, όπως οι άλλες που προκαλούν άλλα νευρολογικά νοσήματα, όπως είναι η νόση του Αλτσχάιμερ, του Πάρκινσον, εγκεφαλικά επεισόδια, όγκη ή οτιδήποτε άλλο θα βλάψει. Εκεί δεν έχουμε κανέναν ενδιασμό να πάμε, όταν σε άλλα σημεία, δωμάτια του εγκεφάλου, όπως είναι ο θάλαμος, υποθάλαμος, η υπόφυση, το παροχετευτικό σύστημα, το εγκεφαλοτήο υγρό, η παρεγκεφαλίδα, ένα άλλο δωμάτιο, το οποίο είναι η αμυγδαλή, λόγω του σχήματος ονομάζεται έτσι όπως ορθά είπατε, βλάπτεται και δεν δίνουμε σημασία σε αυτό και πιστεύουμε στο αόρατο και στο ονειρικό. Πραγματικά το τοποθετήσατε έτσι όπως είναι. Και για να το ολοκληρώσουμε αυτό και να δώσουμε και αυτή την αίσθηση, θέλω να μου πείτε, γιατί είπατε περιμένουμε πράγματα ακόμα. Τι περιμένουμε να ανακαλύψουμε μέσω του εγκεφάλου για να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας με άγχος?
0: Πολύ, πολύ καλό το ερώτημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν μιλούμε για Θεσσαλονίκη, και όσοι από τους τηλεθεατές μας ξέρουν τη Θεσσαλονίκη, έχει λίγες βασικές οδικές αρτηρίες. Μια από αυτές είναι η οδός Τσιμισκή. Αν η οδός Τσιμισκή ξεκινάει από τη ΧΑΦ και καταλήγει στα νέα δικαστήρια, ας το πούμε έτσι σχηματικά, νομίζω ότι είμαστε στις αρχές της, την βαδίζουμε, ακόμα είμαστε στις αρχές. Εκείνο το οποίο δεν έχει, για παράδειγμα, απαντηθεί, ενώ γνωρίζουμε την αλληλουχία, το πώς δηλαδή κινητοποιείται η αμυγδαλή, για παράδειγμα, και θα φτάσει μέχρι το να κάνει ταχυκαρδία, ταχύπνια ή οποιοδήποτε άλλο σωματικό σύμπτωμα του άγχους, δεν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, γιατί το ίδιο ερέθισμα σε κάποιους ανθρώπους θα κινητοποιήσει μια έντονη αγχώδη αντίδραση που θα τους οδηγήσει στην παθολογία, και γιατί σε κάποιους άλλους ανθρώπους δεν πρόκειται να κινητοποιήσει τίποτε παραπάνω από μια φυσιολογική αγχώδη αντίδραση. Αυτή την, το τι κάνει την διαφορά αυτή, ή για παράδειγμα τι ρόλο παίζει, πόσο ρόλο παίζει η κληρονομικότητα, πόσο ρόλο παίζει η ανατροφή, ποιο ρόλο ακριβώς παίζει η φθορά του ανθρώπου πρώιμα στην παιδική του ηλικία, από γεγονότα τα οποία υπέστη. Για παράδειγμα, παρατηρούμε συχνά κρίσεις πανικού σε παιδιά, σε ενήλικες μάλλον, που σαν παιδιά χάσανε κάποιον γονιό. Και είναι ένα σταθερό έβριμα, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε μία ερμηνεία. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το τραύμα πρώιμα στην παιδική ηλικία παίζει ρόλο και καθορίζει την ανατομία του εγκεφάλου και τη λειτουργικότητά του. Αυτό είναι κάτι γνωστό και εμπολής κατανοητό και με τη λογική. Το πώς όμως γίνεται η διαφοροποίηση των ανθρώπων και κάποιοι από αυτούς περισσότερο βλάπτονται σε σχέση με άλλους, δεν είναι γνωστό. Οι θεραπείες που έχουμε επίσης, ενώ είναι αποτελεσματικές ως προς το άγχος, εν τούτης, και ενώ αναφέρομαι κυρίως στις φαρμακοθεραπείες, δεν μας διασφαλίζουν ότι όταν διακοπεί η φαρμακοθεραπεία, ο άνθρωπος αυτός ποτέ πλέον στη ζωή του δεν θα ξαναεμφανίσει άγχος. Δυστυχώς, τα ποσοστά υποτροπής είναι σημαντικά, είναι ψηλά. Ένα πράγμα που δεν μπορούμε, ας πούμε, να ερμηνεύσουμε είναι η νέα γενιά που αναφέρατε πριν. Ειδικά τα τελευταία, η διαφοροποίηση από το 20 και μετά, φαίνεται ότι υπάρχει γραμμικά μια αύξηση του άγχους, του μετρώμενου άγχους τέλος πάντων, στους νεαρούς ενήλικες μέχρι 25 χρονών, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υπάρχει σε όλους τους υπόλοιπους ενήλικες. Και αυτό επίσης δεν είναι κάτι που μπορεί να ερμηνευτεί. Έχουμε τέτοιες σκοτεινές περιοχές. Υπάρχει ένα δυστύχημα στην όλη ιστορία αυτή. Το δυστύχημα έγκυται στο ότι η έρευνα πάνω σε αυτούς τους τομείς δυστυχώς πηγαίνει, δεν θα έλεγα ότι έχει τελματώσει, είναι μεγάλη κουβέντα και πολύ αρνητική, αλλά έχει επιβραδυνθεί πάρα πολύ. Μια δική μου εξήγηση είναι ότι μπλέκοντας σε πιο πολύπλοκα μονοπάτια, δηλαδή αν αναλογιστούμε ότι ένα νευρικό κύτταρο ανά πάσα στιγμή δέχεται δεκάδες ή εκατοντάδες επιδράσεις και θα βγάλει ένα τελικό αποτέλεσμα, αλλά εμείς με τα φάρμακα επηρεάζουμε μια-δυο από αυτές. Και τι γίνεται με τις υπόλοιπες 298, δεν ξέρουμε τι γίνεται και πώς, ή δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα στο κύτταρο. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, θεωρώ, ένας από τους λόγους που η έρευνα έχει ανακόψει τον ρυθμό της, και ο δεύτερος είναι η ελλιπής χρηματοδότησή της.
1: Υπάρχει κάποια εξέταση που μπορούμε να κάνουμε, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο ψυχίατρος δεν ζητά καμία εξέταση. Mm-hmm.
0: Οι εξετάσεις που κάνουμε κατά κύριο λόγο είναι εξετάσεις για να αποκλείσουμε άλλες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να επιδεινώσουν το άγχος ή να μιμηθούν μια αγχώδη διαταραχή. Πολύ κλασικά, ας πούμε, είναι μια πολύ κλασική εξέταση που θέλουμε, που κάνουμε και γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το όργανο λειτουργεί σωστά, είναι να ελέγξουμε τη λειτουργία του θυροειδία δένα. Τόσο ο υπερθυροειδισμός όσο και ο υποθυροειδισμός εμπλέκονται με τη δημιουργία η εμφάνιση της ψυχοπαθολογίας. Με έχει στιγματίσει το γεγονός, θα σου πω μια προσωπική ιστορία. Όταν ήμουν έφηβος, λοιπόν, οι γονείς μου συνήθιζαν να καλούν φίλους στο σπίτι για γεύμα. Ερχόταν λοιπόν ένα ζευγάρι φίλων τους, η σύζυγος, όπως τώρα πια σαν γιατρός μπορώ να ερμηνεύσω, είχε εξόφθαλμο. Πολύ εντυπωσιακό εξόφθαλμο όμως. Άκουγα ιστορίες τότε που συζητούσαν, που πήγαινε σε ψυχιάτρους, πήγαινε σε γιατρούς γενικώς, γιατί ήταν πάρα πολύ αγχώδης. Αποκαλύφθηκε στο τέλος ότι αυτή η γυναίκα είχε έναν πάρα πολύ κακώς μη ρυθμιζόμενο υπερθυροειδισμό και ταλαιπωρούνταν χρόνια για κάτι το οποίο θα μπορούσε και την παραμόρφωσε και αισθητικά, έτσι, αλλά της δημιούργησε μια σειρά από προβλήματα, την ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Οπότε οι εξετάσεις που ζητούμε είναι κυρίως αποκλεισμού. Δεν υπάρχουν εξετάσεις δυστυχώς που να μας επιβεβαιώσουν ότι για το άγχος ευθύνεται αυτό. Και βέβαια θα πει κανένας, έχει καμία σημασία? Όχι ιδιαίτερη, γιατί υπάρχει μια η λειτουργία, είναι ο μηχανισμός είναι ο ίδιος, όπως και αν το πούμε. Είτε στρεσάρεσαι για τη δουλειά, από τη δουλειά μάλλον, είτε από τα μαθήματα, είτε από την οικονομική κατάσταση, είτε από ένα άλλο πρόβλημα σωματικής υγείας, ένα ενδοοικογενειακό πρόβλημα ή οτιδήποτε. Αυτό θα κινητοποιήσει τον ίδιο μηχανισμό.
1: Να δώσουμε και ένα δίκιο τότε με αυτά που επιβεβαιώνεται σήμερα στον ασθενή και λέει να πάω στον τρολογιατρό να μου δώσει ψυχοφάρμακο, να αποτρελαθώ, γιατί το μόνο που κερδίζω είναι να κοιμάμαι περισσότερο ή να μην μπορώ να δουλέψω την ημέρα ή να αποδιοργανωθεί γενικά η ζωή μου και η λειτουργία του οργανισμού. Mm-hmm. Και γιατί να τα κάνω όλα αυτά από τη στιγμή που το άγχος παραμένει, ναι, και έχω φάει όλες τις παρενέργειες του φαρμάκου. Και έτσι εισαγωγικά δικαίως, όπως και εσείς αποκαλύψατε τώρα, είναι επιφυλακτική για ένα ακόμα λόγο για να πάνε στον ψυχίατρο, γιατί δεν βλέπουν αυτή την αποτελεσματικότητα. Πραγματικά, γιατί σε κάποιους ανθρώπους ναι, βοηθά το φάρμακο και σε κάποιους όχι? Από τη στιγμή που δεν έχουμε κάποια εξέταση να κάνουμε και είναι μόνο αποκλεισμό άλλων ασθενειών, επομένως δεν έχουμε κάποιους δείκτες οι οποίες θα τους μετρούμε, όπως το ζάχαρο. Παίρνω το φάρμακο για το ζαχαρόδι διαβήτη, από 150 βλέπω ένα 120, χοντρικά βλέπω μία διαφορά, βλέπω 200, είτε πάνω είτε κάτω, βλέπω κάτι να μπαλαντζάρει, έχω ένα σημείο αναφοράς. Εδώ το σημείο αναφοράς δεν υπάρχει. Και λέει ο άλλος, εγώ είμαι πειραματός, δηλαδή θα πάρω αυτό, πάρε το άλλο, πάρε το τρίτο. Και βλέπουμε και την γύρα στους ψυχιάτρους και ο καλύτερος ήταν αυτός που ίσως βρει το συγκεκριμένο για αυτό. Και συμβαίνει σε όλους μας αυτό το πράγμα. Επομένως, πώς θα το περάσουμε αυτό στον εξεταζόμενο, ίσως και ασθενή μας για άγχος, για να του κερδίσουμε την εμπιστοσύνη?
0: Mm-hmm. Πολύ σωστά. Δεν υπάρχει καταρχάς, εντάξει, ένα καλό νέο για τα ψυχιατρικά φάρμακα είναι ότι σε επίπεδο ποσοστού επιτυχίας τα ψυχιατρικά φάρμακα δεν διαφέρουν σε σχέση με τα φάρμακα της υπόλοιπης γενικής ιατρικής. Έχουν μια αποτελεσματικότητα που κυμαίνονται στο 70%, 7 στους 10 ανθρώπους θα ωφεληθούν, όπως γενικώς ισχύει για τα φάρμακα των υπόλοιπων ειδικότητων, εξαιρουμένων κάποιων αντιβιωτικών πάρα πολύ εξειδικευμένων που θα δοθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ούτω καθεξής, που έχουν πολύ ψηλότερη αποτελεσματικότητα. Για τα φάρμακα από την άλλη πλευρά που χρησιμοποιούνται, η αλήθεια είναι, και κανένας δεν θα ισχυριστεί το αντίθετο και είναι ανέντιμο να πεις στον θεραπευόμενό σου κάτι διαφορετικό, ότι δεν θα λύσω την βιολογική αιτία του προβλήματος, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται σε μια γονιδιακή έκφραση, γιατί δεν έχουμε τέτοια φάρμακα συνολικά στην ιατρική, αλλά πολύ περισσότερο στην ψυχιατρική. Εν τούτης, αυτό που μπορώ να επηρεάσω είναι το τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα νευρικά σου κύτταρα, να τον ομαλοποιήσω. Δηλαδή δεν θέλω να εξαλείψω το άγχος, γιατί αυτό θα ισοδυναμούσε με κάτι τρομερά επικίνδυνο για την επιβίωση του ανθρώπου. Να φανταστούμε έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει μεγάλες ποσότητες ηρεμιστικών. Δεν έχει άγχος, η αλήθεια είναι, αλλά δεν έχει και πολύ μέλλον στα επόμενα λεπτά όταν θα βγει, για παράδειγμα, στον δρόμο. Το στόχος είναι, και με τα σύγχρονα φάρμακα επιτυγχάνεται, γιατί ακριβώς όπως είπατε υπάρχει μια εικόνα διαμορφωμένη στο μυαλό αρκετών ανθρώπων προηγούμενων δεκαετιών, που όντως με τα φάρμακα οι άνθρωποι ήταν κατεσταλμένοι, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους δραστηριότητες, πολλό δε περισσότερο να είναι παραγωγικοί σε έναν τομέα, σε ένα χώρο όπως η δουλειά. Σήμερα, εδώ και αρκετά χρόνια μάλλον, από ότι τα τέλη της δεκαετίας του 90 και έπειτα, τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι ασφαλή, είναι κατά κανόνα καλά ανεκτά, είναι αποτελεσματικά στο να βελτιώνουν την λειτουργία του ανθρώπου και ναι μεν δεν έχουμε έναν δείκτη, αλλά δείκτης είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος μετά από ένα παρέλευση ενός 20 ημέρου, ενός μήνα, θα σου αναφέρει ότι νιώθω πολύ καλύτερα, νιώθω πολύ λιγότερο άγχος, χωρίς να έχει επηρεαστεί η λειτουργικότητά του αρνητικά, αντίθετα έχοντας βελτιώσει τη λειτουργικότητά του και έχοντας βελτιώσει τον ύπνο του. Η πλειοψηφία των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για το άγχος ανήκουν χημικά στην κατηγορία των αντικαταθλιπτικών και ο κόσμος μπερδεύεται και σου λέει, μα εσύ μήπως το έχω άγχος, γιατί μου δίνεις αντικαταθλιπτικά. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στην ονοματολογία των ονοματοδοσία μάλλον που έγινε στα φάρμακα, ότι έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με την πάθηση για την οποία πρώτο χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα μπλέξιμο στο μυαλό των ανθρώπων. Αυτό ήταν μία μέθοδος ονοματολογίας που ακολουθήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις αρχές δεκαετίας του 70 και αυτός ακολουθείται μέχρι σήμερα. Από τη δεκαετία του 2010 έχει γίνει μια σύμπραξη, μια συνεννόηση όλων των μεγάλων επιστημονικών εταιριών στην ψυχιατρική, στην ψυχοφαρμακολογία, την ευρωπαϊκή, την διεθνή, την ασιατική, και από αυτούς τους οργανισμούς, ούτως ώστε να αλλάξει η ονοματολογία. Για παράδειγμα, να μην μιλούμε για αντικαταθλιπτικά, αλλά να μιλούμε για ανταγωνιστές επαναπρόσληψης σερωτονίνης. Θα τους δώσουμε δηλαδή μία ονομασία. Θα πεις, εύλογα, αλλάζει ο Μανουλιός και βάζει τα ρόγια. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά είμαστε πιο συνεπείς, γιατί αυτό που εμείς θέλουμε να αλλάξουμε είναι αυτό τον μηχανισμό, ο οποίος θα περιγράφεται στο φάρμακο, που δεν έχει σχέση με την ένδειξη. Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει ένα τέτοιο φάρμακο για την κατάθλιψη ή για το άγχος, χημικά θα έχει την ίδια ωφέλεια και φαινομενολογικά θα υποχωρήσει το σύμπτωμα που τον οδήγησε. Δεν έχουμε λοιπόν άλλον δείκτη πέραν της μαρτυρίας του ίδιου του ανθρώπου, και φυσικά μέσα από την παρακολούθηση δεν αφήνουμε και εμείς τον άνθρωπο να ταλαιπωρείται SI. Αν δούμε ότι παρέρχονται οι εβδομάδες και δεν επέρχεται η βελτίωση, έχουμε διορθωτικές κινήσεις και αντιστοίχως σε αυτές θα προβούμε.
1: Βλέποντας αυτό το αδιέξοδο μέσα στην δίνη του άγχους, ο ασθενής σκέφτεται και τα υπόλοιπα. Πολλές φορές προφανώς το ζήσετε και αυτό, να σας ζητάνε να κάνετε μια ψυχοθεραπεία, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι, αλλά σίγουρα είναι απαλλαγμένη από φάρμακο και πιστεύω μέσα από εκεί θα δοθεί και λύση στο πρόβλημά του.
0: Η αλήθεια είναι ότι η ψυχοθεραπεία έχει ρόλο, αλλά υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Καταρχάς η ψυχοθεραπεία συμπληρώνει το το οικοδόμημα μιας ολοκληρωμένης θεραπείας, η οποία όμως όταν μιλούμε για μια κατάσταση η οποία στα σίγουρα έχει βιολογικές αρχές, δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο την ψυχοθεραπεία να λειτουργήσει. Για πολλούς ανθρώπους υπάρχει παρεξήγηση ακόμη στο μυαλό ότι η ψυχοθεραπεία είναι πάω και μιλάω με ένα φίλο μου. Αλλά το πάω και μιλάω με ένα φίλο μου είναι αυτό που ακριβώς λέει η έκφραση. Πηγαίνω και πίνω καφέ ή έκανε ένα γεύμα με έναν κοντινό μου άνθρωπο κτλ. Με τον θεραπευτή σου δεν μιλάς απλά για τα τεκτενόμενα της καθημερινότητας ή της περασμένης εβδομάδας ή του περασμένου μήνα. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι, ανάλογος με το σύστημα που δουλεύει κάποιος, να αποκαλυφθούν μείζονες συγκρούσεις, μείζονα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο και ο ίδιος μπορεί να αγνοεί την ύπαρξή τους και εμείς να βοηθήσουμε στην αποκάλυψή τους και ταυτόχρονα με τη βιολογική θεραπεία να διασφαλίσουμε τι, την εξάλληψη ή τη μείωση σημαντικά μάλλον του κινδύνου της υποτροπής. Η ψυχοθεραπεία μόνη της, να φανταστούμε το εξής, έτσι, φανταστείτε έναν άνθρωπο που κάνει κρίσης πανικού και επήγεται. Αυτός ο άνθρωπος θέλει λύση χθες, αν είναι δυνατόν, το αργότερο σήμερα. Η ψυχοθεραπεία δεν θα λειτουργήσει σε αυτόν τον άνθρωπο πριν να μπορεί να έχει την ψυχραιμία να αγγίξει σκοτεινά δωμάτια μέσα του, να ανοίξει κλειστά κουτιά που υπάρχουν μέσα του και να μπορέσει να ασχοληθεί με αυτά η ψυχοθεραπεία του. Οπότε είναι ένα συμπλήρωμα.
1: Στις καταστάσεις γαλήνης, στις καταστάσεις όπου δεν έχουμε το επίγον, την κρίση πανικού, η σκέψη πάει παντού, γιατί σίγουρα, όπως πολύ όμορφα περιγράψετε, βιώνει κάτι πολύ άσχημο σε ώρες, μέρες, μήνες και σε χώρους ή δραστηριότητες που δεν θα το ήθελε να το έχει, είναι σαν εφιάλτης. Και σκέφτεται και τα ακόμα πιο εναλλακτικά, δηλαδή τον ψυχολόγο ή τον σύμβουλο ψυχικής υγείας.
0: Ο ψυχολόγος, ο εκπαιδευμένος ψυχολόγος, συνεργατικά με τον ψυχίατρο, γιατί να μην ξεχνούμε ότι η διάγνωση είναι μια ιατρική πράξη και δεν χρειάζεται να εξηγούμε τα αυτονόητα. Είναι σίγουρα, εμείς χρειάζεται να το εξηγούμε για τον κόσμο, αλλά δεν ξέρουμε ότι μεταξύ μας έχουμε έναν κώδικα συνεννόησης και ξέρουμε ότι η διάγνωση είναι ξεκάθαρα μια ιατρική πράξη. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να σκεφτεί κάποιος τον οργανικό παράγοντα. Δεν μπορεί και να το διερευνήσει του καθαρά, παραδείγματος χάρη, να αναφέρθηκα στον υπερθυρεοειδισμό πριν. Ο ψυχολόγος, λοιπόν, ο εκπαιδευμένος ψυχολόγος, έχει θέση συνεργατικά με τον ψυχίατρο σαν ένα μέρος της ολοκληρωμένης θεραπείας. Ούτε ο ψυχίατρος είναι απαραίτητα ότι έχει την παιδεία, την εκπαίδευση να κάνει ψυχοθεραπεία. Ούτε ο ψυχολόγος από την άλλη πλευρά έχει απαραίτητα. Είναι ένα κομμάτι εκπαίδευσης που είναι ξεχωριστό πέραν της ειδικότητας για τους ψυχιάτρους, πέραν των προπτυχιακών σπουδών για τους ψυχολόγους. Όμως και οι δύο επαγγελματίες, εφόσον είναι εκπαιδευμένοι, μπορούν να εφαρμόσουν την ψυχοθεραπεία. Μπορεί όμως κάλλιστα, και αυτό δεν είναι ασυνήθιστο, κάποιος ψυχίατρος να παρακολουθεί να κάνει τη διάγνωση και να παρακολουθεί το φαρμακευτικό κομμάτι της θεραπείας και ένας συνεργάτης ψυχολόγος να αναλαμβάνει το ψυχοθεραπευτικό κομμάτι. Αθρηστικά και οι δυο προσπαθούν να κρατήσουν τα όρια τους, δεν θα εμπλέξουν τον άνθρωπο σε μια διαμάχη, έτσι λέει η παροιμία που λαλούν πολύ κοκόρι, οπότε τα χωράφια μας είναι ξεχωριστά, αλλά υπάρχει έδαφος συνεργασίας. Τώρα αναφέρατε τους συμβούλους ψυχικής υγείας. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιο είναι το περιεχόμενο ενός επαγγελματία που καλείται σύμβουλος ψυχικής υγείας. Οπότε, αλλά είναι ένα μήνυμα των εποχών, μια κατάσταση που συμβαίνει, ότι όπως ακριβώς, επειδή ακριβώς είπαμε ότι είναι ακόμα δύσκολο να απευθυνθούμε στον ψυχίατρο, είναι ο τρελογιατρός στο τέλος της ημέρας, θα προφυλαχτούμε από αυτό πηγαίνοντας στο πιο ελαφρύ, ας το πούμε, στο σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εδώ δεν μπορώ να το, ούτε καν στον ψυχολόγο. Υπάρχουν ψυχολόγοι πάρα πολλοί αξιόλογοι, οι οποίοι ξέρουν σαφώς τα όρια, θα παραπέμψουν για τη διάγνωση και για τη φαρμακοθεραπεία, χωρίς από την άλλη πλευρά να χάνουν την ιδιότητα τη θεραπευτική τους. Αλλά εδώ είναι, αν ο καθένας κρατάει τα όρια του και ο γιατρός, από την άλλη πλευρά, δηλαδή κάποιος που είναι ψυχίατρος δεν είναι σίγουρα και ψυχοθεραπευτής. Δεν είναι δυστυχώς ταυτόσιμες έννοιες. Θα πρέπει να έχει και αυτός εκπαίδευση. Αν οποιοδήποτε επαγγελματίας κρατάει τα όρια του, όλα θα βαδίσουν στο καλύτερο δυνατό για τους ασθενείς μας.
1: Στο κάτω-κάτω της γραφής και ο σύμβουλος ψυχικής υγείας και ο ψυχολόγος κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ο ασθενής ότι πράγματι είναι κάτι βοηθητικό, γιατί δεν βλέπει οριστική λύση στο πρόβλημά του. Συν το γεγονός ότι απομυθοποιεί αυτή την κατάσταση και έρχεται πιο κοντά στον ψυχίατρο όταν βλέπει ότι πηγαίνω εκεί και απλά συζητώ. Εγώ μιλώ, εκείνος ακούει, δίνει και κάποια συμβουλή. Κάποιοι δηλαδή το παίρνουν και σαν αρνητικό, σαν αρνητική αυτή την απόφασή τους και ίσως λαθασμένοι και δεν πήγαν κατευθείαν στον ψυχίατρο λόγω αυτού του γεγονότος. Επειδή εσείς πάντα κρατάτε αυτές τις ισορροπίες και πολύ όμορφα και γλυκά μιλήσατε για τις βοηθητικές βοηθούς σε αυτό, πιο πολύ βέβαια πατρονάρατε την ψυχοθεραπεία, το ίδιο κάνετε και με την Εκκλησία. Εδώ βλέπουμε ότι ο πνευματικός, ο ιερέας, ναι, αγκαλιάζει και είναι το καταφύγιο αυτών των ανθρώπων, είναι ένα λιμάνι ως επιτοπλίστων, το οποίο ούτε φάρμακα δίνει, ούτε έχει κάποια ιδιοτέλεια απέναντι, απλά αγκαλιάζει τον αδελφό, την αδελφή που πιστεύει. Από εκεί και ύστερα, και εκεί υπάρχει μία δυσκολία. Βλέπουμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας καυτηριάζουν όχι στο να πάει ο ασθενής σε κάποια οργανική ειδικότητα ή να χειρουργηθεί, ακόμα και στον νευρολόγο, γιατί υπήρχε και αυτή και υπάρχει. Δηλαδή ο προθάλαμος πριν τον ψυχίατρο πάντα είναι ο νευρολόγος, αφού έχει γυρίσει όλες τις άλλες ειδικότητες, πιστεύοντας ότι εδώ είναι κάτι πιο οργανικό, κάτι πιο light, κάτι πιο ήπιο, δεν θα παρεξηγηθώ. Έτσι παραδέχονται και αυτό, δηλαδή και τον νευρολόγο έως εκεί. Στον ψυχίατρο όμως υπάρχει κάποιος δισταγμός στο να το παραπέμψουμε εκεί. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και ένας δίκαιος δισταγμός, γιατί όπως είπατε και εσείς, ο κάθε ψυχίατρος δεν είναι ψυχοθεραπευτής και όταν μπαίνει στην ψυχοθεραπεία οι περισσότεροι χρησιμοποιούν κάποια δεδομένα, θα μας τα πείτε εσείς, φροηδικά κτλ, που άπτονται και της σεξουαλικότητας γενικότερα των αισθήκτων, και νομίζω όντως σε αυτό έχει δίκιο η Εκκλησία. Δηλαδή αν ακούσουμε ένα ψυχοθεραπευτή που αποδίδει το άγχος και σε τι γεγονότα, εσείς το είπατε πάρα πολύ ωραία, σε κάποια ψυχικά τραύματα, αυτοί επεκτείνονται και σε άλλα γεγονότα, τα οποία ως και εγώ σαν νευρολόγος κάπως με παραξένεψαν, με απόθυσαν, και πολύ περισσότερο δε όταν είσαι πιο κοντά στην Εκκλησία, σε αυτό που πρεσβεύει δηλαδή, στην πίστη. Αυτά που άκουσα προσωπικά έδωσα δίκιο στους πατέρες.
0: Βέβαια, να πω την αλήθεια ότι η εμπειρία μου είναι ότι καταρχάς είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, δεν είναι θέμα εμπειρίας δικής μου, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι η ψυχιατρική με την θρησκεία ή με την Εκκλησία δεν έχουν κοινούς τόπους, δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν, γιατί δεν μοιράζονται, δεν γετνιάζουν. Υπάρχει από την άλλη πλευρά όντως μια αντιπαλότητα από κάποιους εκπροσώπους και των δύο περιοχών. Δηλαδή υπάρχουν ψυχίατροι που έχουν ένα αντιθρησκευτικό, να το πω, μένος, και αντίστοιχα άνθρωποι της Εκκλησίας που έχουν κάτι αντιψυχιατρικό. Όμως την ίδια στιγμή, τουλάχιστον από την προσωπική μου εμπειρία, υπάρχουν ιερωμένοι οι οποίοι αναγνωρίζοντας και οριοθετώντας οι ίδιοι τον ρόλο τους, θα παραπέμψουν ή θα οθήσουν τον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους στον γιατρό. Και φυσικά στον αντίποδα, στο άλλο άκρο, ψυχίατροι που δεν έχουν. Δηλαδή είναι σημαντικό για κάποιον να έχει μια πνευματική σχέση, μια σχέση εμπιστοσύνης, μια ανακούφιση, να εισπράττει μια ανακούφιση, κατανόηση, να νιώθει ασφάλεια στον πνευματικό του. Πολύ, πολύ σημαντικό. Τώρα, αντιπαλότητα δεν, όπως λέω, δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά δυστυχώς στο πέρασμα των χρόνων και αυτές και για παράδειγμα οι θεωρητικές προσεγγίσεις, οι ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ξεκινώντας από το Φρόιντ και τους επιγόνους του και ούτω καθεξής, κακοποιήθηκαν λίγο στην πορεία. Δηλαδή ο Φρόιντ μιλάει για ένα θεωρητικό μοντέλο. Μιλάει για σεξουαλικές φαντασιώσεις, πλην όμως δεν έχουν σχέση με, με την πράξη του σεξ. Είναι επίσης πολύ δύσκολο και κατά τη γνώμη μου άστοχο σε έναν άνθρωπο που θα έρθει με μια χώδη διαταραχή να του μιλήσεις για την φρεουδική θεωρία του άγχους, όταν ο ίδιος καίγεται. Πειρακτώνεται δηλαδή από αυτό το φαινόμενο. Δεν μπορείς να του μιλάς για ενδοψυχικές συγκρούσεις που θα τρομάξουν. Δεν μπορείς να του πεις για ασυνείδητες επιθυμίες για τη μητέρα του, για παράδειγμα, που είναι ένα θεωρητικό, ξαναλέω, σχήμα. Θα το κρατήσεις στο μυαλό σου, μα δεν περιμένεις ποτέ να αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο και να αποκαλύπτουν κάτι τέτοιο. Πρακτικά δεν έχει κάποια αξία και δεν μπορείς να μιλάς για μία φαντασίαση σεξουαλικού τύπου την οποία μήπως αν πρέπει να αρχίσεις την έχεις συμβάλει εσύ στο θεραπευόμενό σου, πει δηλαδή με μια πλήση εγκεφάλου ότι ξέρεις πώς με τη μάνα σου είχες κάποια ερωτική επιθυμία. Δεν είναι αυτά τα πράγματα και είναι μια κακοποίηση και της ίδιας της ψυχαναλυτικής θεωρίας. Καθόλου δεν έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή όταν μιλάει για καθήλωσεις σε στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, τέλος πάντων, δεν μιλάμε για πραγματικά για σεξουαλικά στάδια ή που κάτι που έχει να κάνει με την σεξουαλική ορίμανση του ανθρώπου. Έχει να κάνει με την προσπάθηση πρέπει να μέσα από την παρατήρηση και τη συγκέντρωση όχι μόνο δικών του παρατηρήσεων και όχι μόνο δικών του θεωριών, αλλά και, και προηγούμενων και σύγχρονων και παλαιότερων, να αντιληφθεί, εξάλλου έτσι, μην ξεχνούμε, από τον Ιπποκράτη, έτσι, τον όρο ιστερία, που απευθυνόταν ακριβώς στους σπασμούς της μήτρας και θεωρούσε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει να έχει ψυχολογικές εκφράσεις ή επιπτώσεις. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια σύνδεση από τα αρχαία χρόνια εντούτοις που δεν απευθυνόταν ποτέ. Και όταν μιλούσε για καθυλώσεις σε στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, δεν εννοούσε ότι κάποιος, για παράδειγμα, έχει ερωτική φαντασίωση με τον πατέρα του, με τη μάνα του και έχει μείνει σε αυτό και γι' αυτό κάνει μια ψυχοπαθολογία. Εννοούσε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η ορίμανση, να το πούμε, του χαρακτήρα κτλ. Σε ό,τι αφορά το παιδικό τραύμα, είναι κάτι το οποίο έχει μια βιολογική υπόσταση. Παιδικό τραύμα κατά κανόνα δεν είναι ένα γεγονός. Παρότι μιλάμε, θα ήταν να μιλούμε ορθότερο ίσως για τραυματικές περιόδους των παιδικών χρόνων. Να σκεφτούμε ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον με ενδοοικογενειακή λεκτική, σωματική ή και σωματική βία, με υπεραπαιτητικούς τιμωρητικούς γονείς ή με γονείς που ποτέ δεν επιβράβευσαν αυτό το παιδί για τίποτα. Τι θα βγει αυτό σαν ενήλικος? Τι θα δημιουργηθεί ένας ενήλικος ενδεχομένως τελειοθυρικός, τελειομανής δηλαδή, γιατί δεν ξέρει ποιο είναι το όριο, που είναι ευχαριστημένοι οι άλλοι μαζί του. Ένας άνθρωπος φοβισμένος, γιατί μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον που καλλιεργήθηκε ο φόβος. Ή ένας άνθρωπος κακοποιητικός, γιατί είδε και μιμήθηκε καταστάσεις και νομιμοποίησε μέσα στο μυαλό του τη βία, εξελίξεις δηλαδή που δεν είναι τόσο αόριστες, έχουν όμως και βιολογικά αποτυπώματα. Δηλαδή όλα αυτά φαίνεται ότι μπορούν να επηρεάσουν δηλαδή ένα στρεσογόνο οικογενειακό περιβάλλον, και δεν αναφέρομαι για να μην τρομάξουν και οι τηλεθεατές στο καθημερινό στρες, αλλά για κατά κανόνα ακραίες καταστάσεις. Ναι, αυτές μπορεί να διαμορφώσουν τον εγκέφαλο του παιδιού, ούτως ώστε σαν ενήλικας να αναπτύξει παθολογία μέσα από ιατρικές οδούς που τις γνωρίζουμε, έτσι, την έκρηση κορτικοστεροειδών από τα επινεφρίδια, τα οποία θα διαμορφώσουν τον εγκέφαλο κατά τη διαφορετικά από αυτόν ενός συνομιλίκου που μεγάλωσε σε ένα πιο υγιές περιβάλλον.
1: Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν οικογένεια.
0: Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν οικογένεια. Συχνά η δημιουργία οικογένειας είναι ένα, όχι πάντοτε, συχνά επαναλαμβάνω, είναι μια διορθωτική εμπειρία. Όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει το τι υπέστησαν σαν παιδιά, το τι τους έλειψε σαν παιδιά, και επειδή προφανώς και δεν υπάρχει μηχανή του χρόνου να γυρνάει το χρόνο πίσω, ο μόνος τρόπος να διορθώσουν τα πράγματα είναι να αναλάβουν αυτοί το ρόλο του γονιού και να θρέψουν το παιδί τους δίνοντάς του τα πράγματα που δεν είχαν οι ίδιοι σαν παιδιά. Προϋπόθεση είναι βέβαια ότι όλο αυτό το έχουν δουλέψει και έχουν κατανοήσει το τι πήγε λάθος. Εκεί είναι το ρίσκο. Το ρίσκο είναι να επαναλάβουν συμπεριφορές που οι ίδιοι μέσα τους σαν παιδιά νομιμοποίησαν. Ο πατέρας που χτυπούσε τη μάνα μπορεί για κάποιους, ευτυχώς μειοψηφία, να έχει νομιμοποιηθεί. Δυστυχώς, τώρα μια και το ανέφερα στη ροή του λόγου, συνειρμικά, δυστυχώς δεν είναι κάτι τόσο σπάνιο η βία μέσα στα σπίτια.
1: Ο ή σύντροφος δεν καταλαβαίνει αυτή τη δύσκολη προσωπικότητα πριν απαντρευτεί.
0: Ναι. Δυστυχώς είναι μέσα στη φύση των ανθρώπων να πιστεύουμε, στη φύση μας, να πιστεύουμε ότι έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τους άλλους. Και πείθουμε τον εαυτό μας ότι θα το καταφέρουμε να τον αλλάξουμε. Εγκλωβιζόμαστε σε μακροχρόνιες σχέσεις, δημιουργούμε οικογένειες, ενδεχομένως κάνουμε το λάθος να προσπαθούμε να διορθώσουμε το πρόβλημα του ζευγαριού κάνοντας παιδιά, και αν το πρώτο δεν διορθώσει να κάνουμε και ένα δεύτερο παιδί για να διορθώσουμε ένα προβληματικό ζευγάρι. Και φυσικά το μόνο που γίνεται σε αυτή την περίπτωση είναι από ένα εγωισμό και ένα πείσμα να έχει δημιουργηθεί μια δυστυχισμένη οικογένεια, γιατί κάποιος αρνήθηκε να καταλάβει έγκυρα, ή τέλος πάντων και να κατάλαβε δεν έπραξε, ότι αυτός που επέλεξε σαν σύντροφος δεν ήταν και θα έπρεπε να μην δημιουργήσει οικογένεια. Δυστυχώς είναι όμως τη φύση μας να νομίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα απλά με την επιθυμία μας να τα βελτιώσουμε.
1: Άγχος, στρες, στρεσογόνο κατάσταση, στρεσάρισμα, κρίση πανικού είναι ταμπέλες επί της ουσίας. Και μέσα από την εμπειρία που έχετε, πώς βιώνει το άγχος, πώς μπορεί να καταλάβει ο καθένας ότι ναι, έχω άγχος και πρέπει να το αντιμετωπίσω, ξεπερνώντας το δημιουργικό άγχος.
0: Okay. Πάντα ένα χρήσιμο, κατά τη γνώμη μου, στοιχείο, πάρα πολύ χρήσιμο στοιχείο στην ψυχιατρική, είναι το κομμάτι της λειτουργικότητας. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει, και το στρες για παράδειγμα, διακρίνεται, έχει το F-stress που είναι το καλό στρες. Ο φοιτητής που θα διαβάσει για να περάσει το μάθημα στην εξεταστική, αν θυμόμαστε και δυο που υπήρξαμε συμφοιτητές, να πούμε για το κοινό μας ότι ενδεχομένως μετά το τέλος της εξεταστικής του Φεβρουαρίου πάντα υποσχόμασταν στον εαυτό μας ότι το Μάρτιο θα αρχίσουμε να διαβάζουμε από την πρώτη μέρα, αλλά συνήθως τα πράγματα δεν εξελίσσονταν έτσι. Αλλά μετά το F-stress, αυτό το καλό stress, μας οδηγούσε έστω να συγκεντρωνόμαστε, να διαβάζουμε στην πορεία του εξαμήνου για να περάσουμε τα μαθήματα. Και υπάρχει το κακό stress, το distress, αυτό που μας κάνει να δυσλειτουργούμε. Λοιπόν, κριτήριο για το αν έχω ξεπεράσει τα όρια αυτού του F-stress και το άγχος που παράγεται είναι πρόβλημα πλέον, είναι η λειτουργικότητα, δηλαδή μια επηρεασμένη λειτουργικότητα, ένας άνθρωπος που δυσλειτουργεί σε έναν από τους κύριους ή σε όλους τους κύριους τομείς, δηλαδή οικογένεια, κοινωνική ζωή, επαγγελματική ζωή, αυτός ο άνθρωπος τότε έχει περάσει τα όρια του φυσιολογικού ή λειτουργικού άγχους και μια πολύ έτσι σημαντική λειτουργία που όλοι θα, όταν την πω, θα θυμηθούμε ότι πόσο ευάλωτη είναι στο άγχος, είναι ο ύπνος. Για μας ο ύπνος είναι σαν το θερμόμετρο και το πιεσόμετρο για τον παθολόγο. Ένας άνθρωπος που δεν κοιμάται καλά, δεν κοιμάται ποιοτικά, δεν κοιμάται καλές ώρες, αν δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες, παραδείγματος χάρη φασαρία, ωράρια εργασίας και ούτω καθεξής, αν ο ύπνος του όμως θα μπορούσε να ήταν καλός, αλλά δεν είναι, τότε κάτι πάει λάθος. Είναι μια προειδοποιητική λιχνία που ανάβει και μας λέει ότι κάτι πάει λάθος. Συνήθως είναι το άγχος.
1: Αυτό που λέει ο κάθε νοικοκύρης, κοιμάμαι με τη συνείδησή μου ήσυχη, έχει σχέση με αυτό το άγχος, το distress και τον ύπνο?
0: Θα νομίζω ότι πάμε σε πιο βαθιά μονοπάτια που είναι λίγο χαρακτηριολογικά. Εξαρτάται δηλαδή από το χαρακτήρα του ανθρώπου, γιατί μιλάμε για τη συνείδηση, ένα πολύ πιο ευρύ πεδίο. Κάποιος που κατορθώνει, δηλαδή παραδείγματος χάρη, φαντάζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που αδικούν συνανθρώπους τους, έχουν βρει τρόπους να εκλογικεύουν όλο αυτό, ότι το κάνουν για το καλό της δουλειάς, για το καλό της ανθρωπότητας ή δεν ξέρω τι άλλο, και μάλλον κοιμούνται με καθαρή τη συνείδηση, γιατί την έχουν πείσει ότι όλα είναι δικαιολογημένα. Οπότε αυτό είναι περισσότερο ένα χαρακτηριολογικό ζήτημα. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που, μην έχοντας κάνει κάτι που θα το δικαιολογούσε, ναι, έχουν ένα συνειδησιακό πρόβλημα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που βιώνει μια αγχώδη κατάσταση, ένα πράγμα που θα δεις συζητώντας μαζί του είναι ότι μεγενθύνει υπέρμετρα κιόλας ατυχίες, λάθη, σφάλματα, ακόμα και γεγονότα στα οποία δεν θα μπορούσε ο ίδιος να έχει συμμετοχή. Και όταν τον φαίνεις αντιμέτωπο με αυτό το ερώτημα, τι θα μπορούσες να έχεις αλλάξει, θα σου πει τίποτα. Άρα γιατί να φέρεις ευθύνη γι' αυτό? Αλλά κάποιος άνθρωπος που είναι σε κατάσταση μιας αγχώδους διαταραχής ή μιας καταθλιπτικής διαταραχής, γιατί αυτά πολύ συχνά συνυπάρχουν σε ένα ποσοστό πάνω από 80%, η αλήθεια είναι, λοιπόν, θα δεις ότι έχουν ενοχές και το προπατορικό αμάρτημα ενδεχομένως. Δηλαδή πραγματικά βασανίζονται από όλο αυτό, από το οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί, και ακόμα και όταν τους φέρεις αντιμέτωπους με την λογική ερώτηση, εντάξει, και τι θα μπορούσες να έχεις κάνει, τίποτα θα σου πει. Παρ' όλα αυτά νιώθω άσχημα.
1: Αντιμετωπίζοντας το βάσανο αυτό, γιατί εκεί είναι και η ουσία, αυτό πέρα από την περιγραφή, την ανάλυση, καταλάβαμε όλοι ποιο είναι το και τι σημαίνει άγχος, ποια είναι τα όρια που ξεπερνάμε από το φυσιολογικό άγχος, έρχεται το ερώτημα, θεραπεία.
0: Η θεραπεία λοιπόν, η θεραπεία είναι μια ιστορία που, εφόσον εμπλέκει το βιολογικό κομμάτι, όπως μιλήσαμε στην αρχή, θα έχει μια βιολογική παράμετρο, χωρίς να είναι μονόδρομος. Αξιολογώντας ο γιατρός τη βαρύτητα και το κάνοντας μέσα του, ζυγίζοντας το κόστος όφελος, μπορεί ας πούμε να εφαρμόσει μια φαρμακοθεραπεία στον ασθενή του ή σε υπιότερες καταστάσεις να λειτουργήσει περισσότερο, αν έχει ο ίδιος την εκπαίδευση ψυχοθεραπευτικά ή να παραπέμψει για ψυχοθεραπεία τον άνθρωπο, όταν θα κρίνει ότι είναι μια κατάσταση που ακόμα μπορεί, επιτρέψαμε την έκφραση, να παλευτεί μόνο ψυχοθεραπευτικά. Μιλούμε δηλαδή κλιμακώνοντας τη βαρύτητα των καταστάσεων για τις πιο ήπιες καταστάσεις. Συχνά, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα, επειδή ο ψυχίατρος, παρότι είναι ο πιο ειδικός, είναι και ο τελευταίος της αλυσίδας. Όταν φτάνουν στον ψυχίατρο οι άνθρωποι έχουν ήδη διανύσει μια αρκετά μακρά πορεία, ήδη δηλαδή έχουν υποστεί μια σημαντική βιολογική φθορά, όπου το φάρμακο

0: έπεψε. Αλλά για μένα είναι αν μια σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό, και επειδή έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές, γνωρίζω σε ένα προσωπικό επίπεδο τη σχέση εμπιστοσύνης που έχετε με τους ασθενείς σας. Και όταν έρχονται σε μένα, είναι συνήθως άνθρωποι που έχουν κατασταλάξει, δηλαδή τους έχει καταδειχτεί ότι αυτή η επίσκεψη και ό,τι σου πει ο ψυχίατρος είναι μονόδρομος. Δηλαδή, στα δικά μου χέρια, από αυτά, σε αφήνω εκεί. Είναι χρήσιμο. Οπότε, συνοψίζοντας, ναι, όταν οι άνθρωποι θα φτάσουν στον ψυχίατρο, δυστυχώς φτάνουν σε ένα τέτοιο στάδιο, όχι πρώιμο, αλλά ήδη αρκετά φθαρμένοι, όπου το φάρμακο είναι συχνότητα μια επιλογή.
1: Η αλήθεια είναι, ίσως και με την πίεση των ίδιων των ασθενών, και για να αποφύγουν αυτό, την διασταύρωση με τον ψυχίατρο, κάποιος φαρμακοποιός μπορεί να δώσει κάτι, άλλες ειδικότητες όπως είναι ο καρδιολόγος ή ο παθολόγος να δώσει κάτι, είτε ρυθμιστικό είτε αντικαθυλιπτικό, βολεύει τους πάντες αυτό, και δίνουμε σε μια λίμωξη, σε ένα πυρετό πάνω από 40 που χρειαζόμαστε, και αντιβιώσεις και τις κομπρέσεις μας και τη φροντίδα μας και ειδική διατροφή, δίνουμε απλά ένα αντιπυρετικό. Ποια είναι η συνέπεια εν τέλει για τον ίδιο τον ασθενή, ο οποίος πραγματικά έχουν μπει τόσα τείχη μπροστά του, είτε από τους ίδιους τους γιατρούς που απευθύνεται, είτε από τις συμβουλές, είτε από τις δοξασίες ότι ο ψυχίατρος είναι κάτι άλλο και δεν είναι γι' αυτό. Πώς το πληρώνει τελικά ένας αγχώδης ασθενής?
0: Ένας αγχώδης ασθενής, επειδή το άγχος σε αυτά τα επίπεδα της διαταραχής πλέον είναι μια τοξική επίδραση. Ας φανταστούμε όλοι όσοι έχουμε γνώση οδηγική, χωρίς να είμαστε μηχανικοί, ας μπούμε στο αυτοκίνητό μας και να πατούμε συνεχώς το γκάζι. Και ας είναι το αυτοκίνητο ακινητοποιημένο επί ώρες ή επί μέρες. Το φαντάζομαι, μηχανολόγος δεν είμαι, η λογική μου λέει ότι θα προκαλέσουμε προώρα μια φθορά στον κινητήρα πριν καν κινήσουμε το αυτοκίνητο. Κατά κάποιο τρόπο πρέπει να φανταστεί ο κόσμος ότι όσο περισσότερο καθυστερεί η παρέμβαση, η ορθή παρέμβαση, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, να σας πω ότι προτιμώ χίλιες φορές, και κάτι που ίσως δυσαρεστήσει τους συναδέλφους μου ψυχιάτρους που μας ακούνε, προτιμώ ένας παθολόγος, ο νευρολόγος, ο καρδιολόγος, ο νεφρολόγος, ο ογκολόγος ή οποιοδήποτε να δώσει ορθά ένα αντικαταθλιπτικό, παρά να μην πάρει ο ασθενής τίποτε ή να, συγγνώμη για την έφαση, να μην τσαλαβουτάει ή να τσαλαβουτάει στα ηρεμιστικά κατ' επίκληση. Δηλαδή θα το προτιμούσα χίλιες φορές, και ας μην με κατηγορήσουν συνάδελφοί μου ειδικοί ψυχικής υγείας, δυστυχώς είναι τόσο συχνά τα προβλήματα ψυχικής υγείας, για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας λέει ότι ένας στους τρεις ανθρώπους στο μήκος της ζωής του θα αναπτύξει κάποιο σύνδρομο ψυχιατρικό. Οπότε αυτό που προτεύει είναι οι άνθρωποι να αντιμετωπιστούν λογικά, σωστά, συντεταγμένα και πραγματικά από έναν, δηλαδή αλήθεια το προτιμώ όλο αυτό, από το να μην αντιμετωπίζονται, ή αυτό που σας είπα που είναι σύνηθες, παίρνουν λίγο, όλοι έχουν μια εμπειρία από το Ζάναξ, το Λεξοτανίλ, έχουν άποψη κιόλας, έχουν πάρει. Δηλαδή καμιά φορά λέω ότι είναι πιο εύκολο στο γείτονα να βρει Ζάναξ, Λεξοτανίλ ή Ταβόρ, που είναι ηρεμιστικά για όσους δεν τα γνωρίζετε, από τους τηλεθεατές εννοώ φυσικά, τε Παύλε, από να βρει ζάχαρη ή καφέ. Δηλαδή θα βρεις σίγουρα κάποιο ηρεμιστικό. Και την ίδια ώρα φυσικά κανένας δεν παίρνει. Όλοι νύπτουν τα σχήρας, ας το πούμε σε όλο αυτό. Κανένας δεν χορηγεί. Αλλά είναι το αποτύπωμα της καθυστερημένης αντιμετώπισης. Είναι μία φθορά στον εγκέφαλο, όσο περισσότερος χρόνος δηλαδή μεσολαβεί, τόσο η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμη. Αυτό είναι το αποτύπωμα. Ο εγκέφαλος έχει, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζει, πολύ περισσότερο από μένα, μία ιδιότητα που λέγεται πλαστικότητα. Διευκρινίσουμε, δεν έχει σχέση με τα πλαστικά, ούτε με το πέβεσαι.

0: έχει σχέση με την ευπλαστότητα του εγκεφάλου. Ο εγκεφάλος είναι ένα όργανο που ανταποκρίνεται στο περιβάλλον. Δέχεται επιδράσεις και προσαρμόζεται αναλόγως. Οπότε αν δέχεται μία επίδραση από το άγχος, θα προσαρμοστεί αναλόγως. Θα παράγει πλέον ευκολότερα άγχος. Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει. Όσο περισσότερο καθυστερεί το σπάσιμο του φαύλου κύκλου, τόσο πιο δύσκολο καθίσταται. Για να μην απογοητεύονται όμως οι τηλεθέατες, να πούμε ότι δεν υπάρχει ένα όριο που αυτό να γίνεται αδύνατο, που πλέον λέμε άρχισες 5 χρόνια, άρχισες 10 χρόνια, δεν γίνεται κάτι, αλλά είναι λογικό. Οποιοδήποτε ορθοπαιδικό πρόβλημα ήταν, αν έχουμε το γόνατό μας και αναγκαστικά μας πονάει, ή έχουμε ένα χιαστό ή ένα νέσο πλάγιο κομμένο και κουτσένουμε, όσο περισσότερο καθυστερούμε να τα αντιμετωπίσουμε, φαντάζομαι ότι έχει, δεν μπορούμε με τα χρόνια να μην πηγαίνουμε στον ορθοπαιδικό, κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Υπερθεματίζω σε αυτό ένα αγκαθάκι να μπει στο δαχτυλό μας, ένα σκουπιδάκι στο μάτι. Τρέχουμε κατευθείαν είτε σε ένα ιατρείο, είτε στα επίγοντα ενός εφημερεύοντος νοσοκομείου, ακόμα και σε ιδιωτικές κλινικές. Εδώ που βιώνουμε αυτόν τον εφιάλτη καθημερινά, κάνουμε πέτρα την καρδιά μας, σφίγγουμε τα δόντια, δείχνουμε μια τέτοια υπομονή, ενώ η λύση είναι μπροστά μας. Για ένα λόγο όπως περιγράψατε, ο οποίος δεν πρέπει να υφίσταται. Δηλαδή το άγχος τόσο πια θολώνει τη σκέψη και την αντίληψή μας, ώστε να κάνουμε το ορθό, να πάμε στον ειδικό γιατρό που είναι ο ψυχίατρος.
0: Περισσότερο είναι, νομίζω, ότι ο φόβος, η διαπίστωση δηλαδή, ότι θα μας πει κάποιος ότι δεν ελέγχουμε απόλυτα το μυαλό μας, πράγμα το οποίο δεν γίνεται, δεν μπορεί να διαφεντεύει το άγχος τη λειτουργία μας, αλλά μπορεί να μας αλλάζει δραματικά προς το χειρότερο την ποιότητα της ζωής μας. Ο φόβος λοιπόν και για το φάρμακο και για τον ψυχίατρο πρωτίστως και για το φάρμακο δευτερευόντως είναι ότι εάν κάποιος πάει, τότε πλέον, θα το πω έτσι με μια έκφραση της καθομιλουμένης, με τη βούλα σταμπάρεται ότι έχει ένα πρόβλημα, και αυτό για αρκετούς ανθρώπους δεν είναι κάτι που μπορεί να το σηκώσει η ράχη τους, το θεωρούν πολύ μεγάλο πλήγμα. Δεν είναι τυχαίο, βέβαια, και στατιστικά έτσι κι αλλιώς οι γυναίκες είναι πολύ πιο συχνά, λόγω νομίζω της πολλαπλότητας των ρόλων που απαιτούνται να εκπληρώνουν στην σύγχρονη κοινωνία, ευάλωτες, είναι πολύ περισσότερο ευάλωτες στις αγχώδεις αλλά και στις καταθλιπτικές διαταραχές. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα, ας πούμε, για τους άνδρες, ότι εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα περηφάνειας, ότι εγώ πρέπει να το παλέψω μόνος μου και πρέπει να το κάνω. Και όταν τους φαίνεις αντιμέτωπος με το ερώτημα, και okay, έχεις αρτηριακή υπέρταση, να έχω, γιατί δεν την παλεύεις μόνος σου? Γιατί δεν το σκέφτεσαι με το μυαλό σου, να ρίξεις την πίεση σου, ας πούμε, γιατί παίρνεις αναστολέα του ενζύμου, ξέρω, της αγενεσύνης. Αυτό είναι κάτι παρόμοιο. Είναι ένα θέμα λοιπόν ότι κάποιος δεν θέλει να του μπει με τη βούλα, ας πούμε, ότι έχει ψυχιατρικό πρόβλημα, γιατί ακριβώς ισοδυναμεί με την τρέλα. Γι' αυτό λέω ότι θα πραγματικά, παρά να μείνει ο άνθρωπος αθεράπευτος, πραγματικά προτιμώ να πάρει μια απλή αγωγή, γιατί πρόκειται για απλές αγωγές, από τον γιατρό της εμπιστοσύνης του, παρά να μην πάρει τίποτα και το πρόβλημα να χρονίσει. Βέβαια, προφανώς ο ορθότερος δρόμος θα ήταν να παραπευθεί ή να ακολουθήσει, ας πούμε, την οδό, τη λογική οδό, ότι εφόσον έχω πρόβλημα με το άγχος θα πάω στον κατάλληλο γιατρό. Αλλά αν είναι αρνητικός από το Λότελα, θα προτιμούσα πραγματικά αυτό.
1: Εγώ τώρα έχω μεγάλο άγχος, γιατί ήρθε η ώρα να σε ευχαριστήσω, φίλε, συμμαθητή και ό,τι άλλο. Ήρθε η ώρα να αποχωριστούμε. Όλοι σε ευχαριστούμε, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα και πάντα το προσεγγίζεις ιατρικά και κάμπτοντας όλα αυτά τα σκληρά εμπόδια, τα κοινωνικοψυχικά, για να οδηγήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, που και αυτοί είναι ασθενείς, με αυτό το άγχος, το οποίο είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, στον σωστό δρόμο για την επίλυσή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ θα σας ευχαριστήσω, Παύλο Φιρινίδη, για την πρόσκληση, για τις πάντα υπέροχες κουβέντες που κάνουμε. Να ευχαριστήσω το φιλόξενο κανάλι σας, όλους τους ανθρώπους που μας παρακολούθησαν και για την ευκαιρία που είχαμε μια πολύ γόνιμη και πολύ παραγωγική κουβέντα, και για μένα πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρατηρήσαμε από την ας πούμε σύσταση και των δυών μας, ο καθένας όσον αφορά την ιατρική του ειδικότητα έγραψε την ειδικότητα που υπηρετεί, νευρολόγος και ψυχίατρος, τίποτε άλλο. Αυτή πραγματικά είναι νευροψυχιατρική, μπρος το μεγαλείο του εγκεφάλου, το ανεξερεύνητο, το μεγάλο ένιγμα, το θείο δώρο που δεν ανοίγεται με τίποτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρόλο την τεχνολογική πορεία που έχουμε προς την εξέλιξη όπως βλέπουμε στις άλλες παθήσεις. Η μόνη διαφορά ήταν, επειδή ο όγκος πλέον της γνώσης είναι πάρα πολύ μεγάλος και όπως βλέπετε ένα κομμάτι σήμερα που πραγματευτήκαμε, που είναι το άγχος, δεν μας χώρεσε, γιατί όντως υπάρχουν και άλλα πράγματα να πούμε και θα γίνει και αυτό, να υπάρχει ο νευρολόγος και ο ψυχίατρος.

0: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας. Πρόγραμμα πανηγύρεως. 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Στις 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Ιερό Ευχέλαιο και Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις 8.30 το βράδυ, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας. Στις 9 και 4 το βράδυ, Παραδοσιακή Μουσικοχορευτική Εκδήλωση στο Προάβλιο του Ναού. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθενται σε προσκύνηση ιερά λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Τακτική αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία νούμερο 14, 30 και 37.
1: Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα πανηγύριος Αγίας Μαρίνας. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, παράκληση στην Αγία Μαρίνα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της πανηγύριος ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ιερά Μητρόπολη Εσανίου και Σιατίστης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Πρόγραμμα πανηγύριος. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίνης. Πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος. Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βροντούς, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Καθημερινά θα τελούνται όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 7.30 το πρωί, Εσπερινός και Παράκληση του Αγίου στις 7 το απόγευμα. Ιερό Ευχέλαιο θα τελεστεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Ιερά Αγρυπνία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το Ιερό Λείψανο θα αναχωρήσει την Τρίτη 28 Ιουλίου μετά την τέλεση παρακλήσεως στις 11 το πρωί.

0: Πολύ ωμέλησα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
2: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
4: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
5: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
4: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
6: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
9: Κύκλο
0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιαίτερα συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Είστε πολύ καλά. Μη μου πείτε πως αυτή την ώρα είστε στη θάλασσα και δροσίζεστε ωραία ωραία. Να περνάτε καλά όπου κι αν είστε. Μόνο να προσέχετε, μικρή μου φίλη, πριν μπείτε στη θάλασσα, πριν πάτε στο βουνό, πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε δουλειά, κάντε το σταυρό σας. Ζητήστε από τον φύλακα άγγελό σας να είναι δίπλα σας και να σας προστατεύει. Εμείς να πάμε στο διήγημά μας. Πέμπτη σήμερα. Μετά θα διαβάσουμε ένα ακόμα θαύμα του Κυρίου μας. Ένα από τα πολλά. Ένα από τα πολλά που είναι καταγεγραμμένα. Γιατί είναι άπειρα τα θαύματα του Χριστού μας. Δεν τα έγραψαν όλα, παιδιά, οι Ευαγγελιστές?

0: Με τη συζήτηση η ώρα πέρασε γρήγορα και ούτε που καταλάβαμε πότε ήρθε το μεσημέρι. Σύντομα θα σταματούσαμε για να φάμε νιόκο που η κυρία Χριστίνα είχε προβλέψει να τηγανίσει στο χωριό του υποπόταμου και να πάρει μαζί της. Ξαφνικά, το φορτηγό φρενάρισε τόσο απότομα που όλοι κυλήσαμε στην άκρη της καρότσας. Χτύπησα το κεφάλι μου σε ένα σίδερο και πόνεσα. Πριν προλάβουμε να καταλάβουμε τι είχε συμβεί, η καμιονέτα είχε σταματήσει τελείως και ακούσαμε φωνές να διατάζουν τον μπάμπα Νεκτάριο να βγει από το αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα φάνηκαν μπροστά μας καμιά δεκαριά στρατιώτες με τα όπλα στραμμένα κατά πάνω μας.
1: «Κατεβείτε! Θα ψάξουμε το αυτοκίνητο!»
0: διέταξε ένας οπλισμένος άνδρας. Στο Κονγκό γίνονται συχνά έλεγχοι στα αυτοκίνητα. Οι στρατιώτες εξετάζουν τα χαρτιά οδήγησης και αφού ο οδηγός τους δώσει σαν δώρο κάμποσα χρήματα, αφήνουν τους επιβάτες να φύγουν. Ο σεφ της ομάδας, ο αρχηγός δηλαδή των αστυνομικών που μας σταμάτησε, αφού είδε τα χαρτιά του μπάμπα, τα κράτησε και τα έβαλε στην τσέπη του. Ο μπαμπά Νεκτάριος του έδωσε τα χρήματα και ζήτησε τα χαρτιά πίσω. Ο σεφ πήρε τα χρήματα και τα έβαλε και αυτά στην τσέπη του. Συγκέντρωσε τους υπόλοιπους στρατιώτες και κάτι τους ψιθύριζε παραδίπλα. Δεν ακούγαμε τι έλεγαν. Αρχίσαμε όμως να ανησυχούμε. Όλοι πλησιάσαμε τον μπαμπά Νεκτάριο. Οι στρατιώτες ανέβηκαν στην καρότσα και με την άκρη του όπλου τους ανοίγαν τα κυβότια μας. Έψαχναν μέσα στα άχυρα, κλώτσισαν τα σακίδια μας και αφού δεν βρήκαν κάτι να τους ενδιαφέρει, το ανέφεραν στον σεφ. Εκείνος παρατηρούσε με μισόκλειστα μάτια τον μπάμπα. Τελικά ανακοίνωσε με δυνατή φωνή την απόφασή του.
1: «Συλλάβετε τους!»
0: Ο μπαμπά Νεκτάριος του πρόσφερε περισσότερα ζαΐρια, χρήματα δηλαδή, αλλά ο σεφ δεν ξαναμίλησε. Με το όπλο του μας έδειξε ότι έπρεπε να ανεβούμε όλοι στην καρότσα. Ο Μοζέ κάθισε στη θέση του οδηγού, δίπλα του ο σεφ με δύο άνδρες του και πίσω εμείς με τους υπόλοιπους στρατιώτες. Η μηχανή πήρε μπροστά και ξεκινήσαμε. Η κυρία Χριστίνα ρώτησε τους φυλακές γιατί μας συνέλαβαν. «Έχουμε όλα τα χαρτιά μας, είμαστε νόμιμοι», τους εξηγούσε ευγενικά. Εκείνοι παρέμεναν σιωπηλοί. Η καμιονέτα άφησε τον κεντρικό χωματόδρομο και ακολούθησε έναν ανώμαλο δρόμο με πολλές πέτρες. Κοίταξα γύρω μου. Στα μάτια όλων ήταν ζωγραφισμένος ο φόβος. Η κυλόκο μου ψιθύρισε ότι μετάνιωσε που δεν μείναμε στη Μισιώνα, στην Ιεραποστολή. Ο Χριστόφορος μου μούρισε ότι είναι ύποπτο να μας οδηγούν στο στρατόπεδο εφόσον τα χαρτιά μας είναι τάξη. Κανείς μας δεν ήταν σε θέση να καταλάβει τι είχαν στο νου τους. Πέρασε μισή ώρα ακόμα και κάποτε ο Μοζέ σταμάτησε και έσβησε τη μηχανή. Μας κατέβασαν με την απειλή των όπλων. Μόλις πατήσαμε στο χώμα, είδα μπροστά μου ένα τεράστιο χωράφι περιτριγυρισμένο με σειρματόπλεγμα. Από το στρατόπεδο οι ηθαγενείς στρατιώτες είδαν το φορτηγό και τρέξαν να δουν τι συμβαίνει. Μας περικύκλωσαν και μας κοιτούσαν περίεργα. Τα πιο εχθρικά βλέμματα τέριχναν στον μπάμπα Νεκτάριο και την κυρία Χριστίνα, αφού είναι μουζούγκου, λευκή. Με τις κάνες των όπλων τους μας έσπρωξαν στη μέση της τεράστιας αυλής. Γύρω γύρω έβλεπα μικρά σπίτια στη σειρά. Ήταν χτισμένα με τούβλα και είχαν σκεπή από λαμαρίνα. Η τύχη ήταν βαμμένη με πράσινο χρώμα που στις περισσότερες πλευρές είχε ξεβάψει από τα χρόνια. Δεν μας χώρισαν. Μας έβαλαν σε ένα δωμάτιο και κλείδωσαν τη σιδερένια πόρτα. Δεν υπήρχε παράθυρο και μύριζε άσχημα. Καθίσαμε εξαντλημένοι στο χώμα. Ο μπαμπά Νεκτάριος πήρε μια βαθιά αναπνοή και μετά έβγαλε όλο τον αέρα από τα πνευμόνια του.
1: «Δεν ξέρω γιατί μας έκλεισαν στο στρατόπεδο. Μη φοβάστε όμως. Έχουμε περάσει πολλές δυσκολίες και μάθα από πείρα πως δεν υπάρχει ποτέ αδιέξοδο. Θα περιμένουμε την απάντηση του Θεού».
0: «Και αν αργήσει να απαντήσει?» ρώτησα.
1: «Θα απαντήσει, μου τότε. Θα απαντήσει.

0: σώπαινα, ελπίζοντας να απαντήσει γρήγορα ο Θεός. Προσευχόμασταν στη μάμα του Χριστού και λέγαμε τους χαιρετισμούς. Όταν τελειώσαμε, ήμουν πιο ξεκούραστος, αλλά πεινούσα. Άραγε θα μας έφερναν φαγητό. Το απόγευμα, κανείς δεν ήρθε να μας δει, ούτε να μας δώσει να φάμε κάτι. Η δίψα που νιώθαμε όμως ήταν πιο βασανιστική από την πείνα. Ο μπάμπα και η κυρία Χριστίνα είχαν κουραστεί πολύ, αλλά μας έλεγαν αστεία για να μας διασκεδάσουν. Δεν διασκεδάζαμε, αλλά χαμογελούσαμε για να μην τους στεναχωρήσουμε. Νύχτωνε. Από ένα τούβλο που έλειπε ψηλά στον τοίχο, βλέπαμε τις λάμψεις από τις φωτιές που είχαν ανάψει οι στρατιώτες για να συσταθούν. Έπιασαν να τραγουδούν και σε λίγο ήρθε στο κελί μας η μυρωδιά από φρέσκο μαγειρεμένο μπουκάρι. Αφού έφαγαν, τραγουδούσαν δυνατά και ο Χριστόφορος είπε πως σίγουρα οι στρατιώτες τώρα θα έπιναν πόμπε, μπύρα δηλαδή. Κρύωνα, διψούσα και πεινούσα. Ήθελα να κοιμηθώ για να ξεχάσω τη θλίψη μου, αλλά με εμπόδιζαν τα γέλια και οι φωνές απ' έξω. Η Κυλόκο είχε αποκοιμηθεί στην αγκαλιά μου. Η Μαρία σε μια γωνιά προσπαθούσε να κρύψει τα δάκρυά της. Σε 2-3 ώρες η φασαρία κόπασε. Οι φωτιές αργόσβηναν και δεν ακούγαμε πια τραγούδια, ούτε συνομιλίες. Οι περισσότεροι θα αποκοιμήθηκαν μεθυσμένοι. Ο μπάμπα ξεκίνησε να λέει τη βραδινή προσευχή. Από την πείνα και την ίστα δεν είχα τη δύναμη να σηκωθώ. Κανείς δεν σάλεψε. Καθυστήπαμε και το διευχόν. Το κορμί μας ήταν πολύ κουρασμένο. Γύραμε να κοιμηθούμε στο χώμα. Τα βλέφαρα έκλεισαν βαριά. Ξαφνικά ακούσαμε ήχο από κλειδιά που άνοιγαν την πόρτα του κελιού μας. Ήταν σκοτάδι και στο δωμάτιο δεν υπήρχε φως. Ο άνθρωπος που μπήκε μέσα ανάσαινε ταραγμένος. Δεν μπορούσαμε να τον δούμε. Έκλεισε προσεκτικά και αθόρυβα την πόρτα πίσω του. Ανάψε έναν αναπτήρα. Στο λιγοστό φως διακρίναμε το πρόσωπό του. Ήταν ψηλός και έσκυβε σαν να προσπαθούσε έτσι να περάσει απαρατήρητος. Είχε μεγάλα μάτια και φοβισμένη έκφραση. Κοιτούσε πίσω του. Κάτω από το πουκάμισό του έκρυβε 2 μπανάνες και ένα καμνιστό ψάρι. Τα κούμπησε στα χέρια της κυρίας Χριστίνας και με μια δρασκελιά βρέθηκε μπροστά στον μπάμπα Νεκτάριο. Έκπληκτη, τον είδαμε να σκύβει και να του φυλάει το χέρι. «Παράκα, μπάμπα. Ευλογία, πάτερ. Ήταν δικός μας». Ο παπά Νεκτάριος τον ευλόγησε και μετά τον παρακάλεσε να μας αποκαλύψει τι νόημα είχαν όλα αυτά. Ο νεαρός στρατιώτης, με σιγανή φωνή και πολύ γρήγορα, μας εκμυστηρεύτηκε ότι έφερε το φαγητό με κίνδυνο της ζωής του. Το όνομά του ήταν Θεόδωρος και ήταν Ορθόδοξος. Τον είχε βαπτίσει ο μπάμπα Λάζαρος πριν 10 χρόνια στο χωριό του, την Καζουμπαλέσα.
1: «Ο σεφ που σας έπιασε στο δρόμο είναι μεγάλος μουλόζι, μάγος. Από παλιά είχε παρατηρήσει ότι τα μαγικά του δεν πιάνουν όταν προσεύχεται κάποιος ορθόδοξος χριστιανός. Όταν κατάλαβε ποιοι είστε, έκρυψε τα χαρτιά σας και είπε ψέματα στον κολονέλ, τον στρατηγό, που είναι ο ανώτερος εδώ. Είπε ότι δεν δείξατε το δίπλωμά σας και ότι αντισταθήκατε στον έλεγχο. Ο κολονέλ πίστηκε και σας έκλεισε στη φυλακή. Όμως τώρα πρέπει να εξαφανιστώ πριν ανακαλύψουν ότι μπήκα και μίλησα μαζί σας. Ο Μουλόζι, ο μάγος, έφυγε για το χωριό του και εκεί θα κάνει τα μαγικά του απόψε. Σε λίγο θα ακούσετε τα τύμπανα».
0: Έφυγε αθόρυβο όπως ήρθε. Το σκοτάδι μας σκέπασε και πάλι. Ο παπά Νεκτάριος μοίρασε το καπνιστό ψάρι και τις μπανάνες. Ήταν λιγοστά, αλλά χορτάσαμε. Καληνυχτήσαμε ο ένας τον άλλο και ξαπλώσαμε. Πριν μας πάρει ο ύπνος, ακούσαμε από μακριά τα τύμπανα που σήμαιναν την αρχή της τελετής των μαγικών. Ο Μουλόζι ξεκινούσε. Από την τρύπα ψηλά στον τοίχο, το φεγγαρόφωτο μας αποκάλυψε τη σκιά του μπάμπα Νεκτάριου. Τα ταμ-ταμ δυνάμαναν τον ήχο τους. Ο χτύπος γινόταν όλο και πιο γρήγορος. Έφταναν στα αυτιά μου οι τρομακτικές κραυγές από τους ηθαγενείς που θα χόρευαν τώρα γύρω από τη φωτιά. Ήξερα πως καλούσαν τα πνεύματα. Πήρα να λέω «Μπουάνα ουρούμια, κύριε Λέισον». Θα ήταν μια δύσκολη νύχτα.
1: Στη ζωή δεν υπάρχει αδιέξοδο. Θυμήθηκα τα λόγια του μπάμπα. Τελευταίες σκέψεις πριν με πάρει ο ύπνος και με γλιτώσει από το φόβο.

Ελάτε μικρή μου φίλη να μεταφερθούμε στην Καπερναούμ. Εκεί βρίσκεται και πάλι ο Κύριός μας με τους μαθητές του. Είναι Σάββατο. Έτσι λοιπόν βρισκόνται στη συναγωγή, εκεί όπου ερμηνεύεται ο Λόγος του Θεού, ο νόμος που έδωσε στο Μωυσή. Βρίσκει την ευκαιρία λοιπόν ο Κύριος και διδάσκει και προσφέρει στους ανθρώπους τη νέα διδασκαλία, το Ευαγγέλιο του. Μα τι λόγια είναι αυτά που τους λέει! Πόσο πολύ εκπλήττονταν όλοι με την διδασκαλία του, με το κήρυγμά του, παιδιά, τη διδαχή του. Όσοι τον άκουγαν έλεγαν ότι μιλούσε όχι όπως οι γραμματείς τους. Μιλούσε σαν άνθρωπος που έχει εξουσία, που κατέχει την αλήθεια, που επιθυμεί πολύ να τη μεταδώσει σε όλους. Στη συναγωγή εκείνο το Σάββατο ήταν και ένας άνθρωπος που είχε κακό πνεύμα μέσα του, ένας δαιμονισμένος. Αυτός μόλις αντίκρισε τον Χριστό άρχισε να φωνάζει, να κραυγάζει δυνατά: «Άφησέ με ήσυχο, τι σχέση έχουμε εμείς με σένα, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας καταστρέψεις? Ξέρω ότι είσαι ο Άγιος του Θεού». Έτσι έλεγε ο άνθρωπος, όχι αυτός, αλλά το πονηρό πνεύμα που είχε μέσα του, παιδιά. Όταν ο Κύριος άκουσε αυτά τα λόγια μέσα από τον δαιμονισμένο, «Ξέρω ότι είσαι ο Άγιος του Θεού», μόλις του είπε αυτό, του μίλησε αυστηρά, επιτιμητικά. «Φημόθητη», του είπε, «φημόθητη», δηλαδή κλείσε το στόμα σου. Και του είπε έτσι, παιδιά, ο Κύριος μας, γιατί δεν ήθελε να αναγνωρίζεται και να διασαλπίζεται η αγιότητά του από ακάθαρτο πνεύμα. Αμέσως μετά ο Κύριος είπε στο δαιμόνιο κυριαρχικά, με κυριαρχία, με εξουσία: «Βγες μέσα από αυτό το δυστυχισμένο πλάσμα». Ο Κύριος διέταξε το ακάθαρτο πνεύμα να σταματήσει την καταστρεπτική του ενέργεια πάνω στον άνθρωπο. Και το δαιμόνιο δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, γιατί μπορεί βέβαια να δείχνει ότι έχει δύναμη, αλλά μπροστά στην παντοδυναμία και στην εξουσία του Κυρίου η δύναμή του είναι μηδενική. Έτσι και τώρα βγήκε μέσα από τον δυστυχισμένο άνθρωπο το ακάθαρτο πνεύμα, αλλά αφού πρώτα έδειξε και πάλι την κακία του πάνω στον άνθρωπο. Γιατί βγήκε, αφού έκανε τον άνθρωπο που είχε υποδουλώσει να χτυπιέται κάτω από τους σπασμούς και τα τραντάγματα, και αφού έβγαλε ισχυρή κραυγή. Σε λίγο ο δυστυχισμένος άνθρωπος ηρέμησε, θεραπεύτηκε τελείως. Όσοι είδαν το θαύμα ένιωσαν μεγάλο θαυμασμό. Συζητούσαν τότε μεταξύ τους και έλεγαν, παιδιά, τι είναι τούτο το θαυμαστό? Ποια είναι αυτή η νέα διδασκαλία που διδάσκει? Πάντως πρέπει να είναι, έλεγαν, θεία η εξουσία αυτή της διδασκαλίας του και ακατανίκητη η δύναμή του, αφού αναγκάζει και τα δαιμόνια να υποτάσσονται σε αυτόν. Μικροί μου φίλοι, παρακολουθήσαμε ένα ακόμα από τα θαύματα του Χριστού μας, τη θεραπεία ενός ανθρώπου που είχε μέσα του πονηρό πνεύμα. Βέβαια, το πονηρό πνεύμα, για να μπει σε έναν άνθρωπο, παιδιά, πρέπει ο άνθρωπος να του ανοίξει την πόρτα της καρδιάς του. Πώς? Όταν ζεις μακριά από την εκκλησία, δηλαδή χωρίς εκκλησιασμό, χωρίς θεία κοινωνία, εξομολόγηση, προσευχή, τότε ο πονηρός εύκολα μπορεί να σε κάνει ό,τι θέλει. Ενώ αν κάνεις καθημερινά την προσευχή σου, κοινωνάς, εξομολογείσαι, έχεις τη σκέψη σου τον Θεό, τηρείς τις εντολές του, κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός, τότε, παιδιά, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο πονηρός μπροστά μας έχει δύναμη μηδέν, μηδενική, εκμηδενίζεται η δύναμή του. Λοιπόν,
Σας αποχαιρετούμε. Καλά να περνάτε, μικροί μου φίλοι.

Ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

Αυτός ήταν ο καβοντορίτικος σκοπός και χορός από την Κάριστο. Πιασμένοι στο χορό λοιπόν, πατήσαμε στην Εύβοια, όπου θα μείνουμε για τα επόμενα τραγουδάκια που μας έρχονται από την πανέμορφη Κωμόπολη λίμνη της Εύβοιας. Σπάνια ακούσματα για ένα βορειοελλαδικό ραδιόφωνο.

Απέναντι από την κύμη της Εύβοιας είναι η Σκύρος, νησί με πολλές μοναδικές και ποικίλες παραδόσεις και πολλά όμορφα τραγούδια. Ακούμε με τη φωνή της Μαρίας Φεργάδη, της Ελιάς στα Φιλαράκια και το Δυο Ήλιο Δυο Φεγγάρια από τη Χοροδία.

Η Σκύρος ανήκει στις βόρειες σποράδες μαζί με τη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόνισο. Στην παρέα μας τώρα ο Συρτός Σκοπέλου και το Σκιαθήτικο Κυρβοριάς Εφύσηξεν.

Και κλείνουμε για σήμερα με ένα τραγούδι από την Τήλο, η οποία ανήκει στις νότιες Ποράδες. Ένα τραγούδι που τραγουδιέται ανήμερα του Αγίου Παντελεήμονα έξω από το ναό του στο νησί. Από μας, καλή σας μέρα.

Πανήγυρη Ιεράς Γυναικείας Μονής Αγίας Παρασκευής Δομήρου Ροδολίβου Σερών. Σάββατο 25 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου Ζυχνών και Νευροκοπίου Κυρίου Ιεροθέου, Ιερά Λιτανία. Κυριακή 26 Ιουλίου 7 το πρωί, Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Πανήγυρης Παναγίας Πορταϊτήσης. Τον 15 Αύγουστο πανηγυρίζει το αντίγραφο της Παναγίας Πορταϊτήσης που βρίσκεται στην Ιερά Μονή. Παρασκευή 14 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 και 4 το πρωί, Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Ιερά Λιτανία του Επιταφείου της Παναγίας και της Ιεράς Εικόνος. Η Ιερά Μονή βρίσκεται στον κεντρικό δρόμο Θεσσαλονίκης Δράμας απέναντι από το Ροδολίβος, ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τη δύση του ηλίου. Τηλέφωνο Ιεράς Μονής 23 24 0 71 362.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μετροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Με αγωνία περιμένει την επιστροφή. Με εγρήγορση παρακολουθούσε την πνευματική πορεία των παιδιών του και πονούσε η καρδιά του όταν κάποιο παραστρατούσε. Σύμφωνα με το παράδειγμα του εύσπλαχνου πατέρα της παραβολής του ασώτου, περίμενε με ανοιχτή την αγκαλιά του να επιστρέψει το παιδί του στην θαλπορή της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό ποτέ δεν διάβαζε την περικοπή αυτή χωρίς να δακρύσει. Δυστυχώς και οι δύο έχουν χάσει τον δρόμο. Δεν πάβω να εύχομαι για αυτά τα δύο πρόβατα του Χριστού που είναι τόσο καλά γρήγορα να επιστρέψω στη μάνδρα του. Εγώ σε κάθε κτύπο που ακούω τρέχω με την ελπίδα ότι θα είναι εκείνες. Ο Θεός ας βοηθήσει να γνωρίσουν τι είναι το συμφέρον των ψυχών τους, έγραφε. Πολύ τον συγκινούσε η αγάπη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου για το πνευματικό του παιδί που κατά την απουσία του ξεστράτησε και ζούσε στα βουνά ως λίσταρχος. Τον εντυπωσίαζε η ακαταμάχητη λαχτάρα του Αποστόλου της Αγάπης να τον βοηθήσει να επιστρέψει στο πίμνιο του Χριστού όταν αναζητώντας τον έφτασε στο κρυσφύγετό τους χωρίς να υπολογίσει τη γεροντική του αδυναμία και τον κίνδυνο να φωνευτεί από τους ληστές. Γι' αυτό ζήτησε από τη δασκάλα Μαριάννα Λαμπαδαρίου να ζωγραφίσει τη σκηνή της συνάντησης του αγαπημένου μαθητού του Κυρίου με το αγαπημένο του παιδί, που συγκλονισμένο από τον κυνηγητό της πατρικής στοργής του σταματά και μετανοημένο ρίχνει στη γη το όπλο που κρατά για να τον ακολουθήσει στην οδό της σωτηρίας. Η πνευματική του κόρη εξέφρασε τη δυσκολία της να απεικονίσει τη σκηνή. Όμως ο Άγιος Αμφιλόχιος της είπε «Θα τη δεις παιδί μου και θα τη ζωγραφίσεις». Πραγματικά είδε σε όνειρο το όλο σκηνικό και τον Άγιο Ιωάννη να της λέει «Έτσι θα με απεικονίσεις». Της υπέδειξε ακόμη και το χρώμα των ρούχων. Έφερε την εικόνα στο γέροντά της στις διακοπές των Χριστουγέννων του 1969. Η συγκίνηση του Αγίου ήταν απερίγραπτη. Έδωσε εντολή να σημάνουν οι καμπάνες της μονής. Έβαλαν τη ζωγραφιά στο κελί του στον πύργο και κρέμασε μια μικρή επιγραφή με τα πατρικά λόγια που απίφθινε ο Άγιος Ιωάννης προς τον ληστή όταν τρέχοντας πίσω του τον εκλιπαρούσε να σταθεί για να του μιλήσει. «Γιατί παιδί μου φεύγεις από εμένα τον πατέρα σου? Σεβάσου τα άσπρα μου μαλλιά, λυπήσου τα νιάτα σου. Έχεις ακόμη ελπίδα ζωής. Εγώ θα δώσω λόγο για σένα. Στάσου εκεί που είσαι παιδί μου. Ο Χριστός με έστειλε σε σένα». Πάντοτε ενέπνεαν τον Όσιο τα φιλόστοργα αισθήματα του Αποστόλου για το πνευματικό του παιδί. Γι' αυτό και ο ίδιος με αγωνία περίμενε την επιστροφή των παιδιών του.

ευγενής. Οι νουθεσίες του απέπνεαν το άρωμα της ειρήνης του Θεού και ήταν αρτημένες με αγιοπατερικές ρίσεις. Συμβούλευε με σεβασμό προς το πρόσωπο του εξομολογουμένου, με ύφος ταπεινό, πράο και ειρηνικό. Γι' αυτό μία πνευματική του κόρη συνήθιζε στα γράμματά της να απευθύνεται προς τον Άγιο με την χαρακτηριστική προσφώνηση «Γαλήνιέ μου πατέρα». Ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος έλεγε ότι ήταν ο πνευματικός πατέρας που συγκινούσε και γοήτευε. Σαν με αόρατα νήματα κρατούσε κοντά του τις καρδιές. Με την ευγένειά του έφερνε σε φιλότιμο τα παιδιά του και σκέπτονταν πώς να μην πληγώσουν την ευαίσθητη καρδιά του Οσίου Γέροντά τους με τις απροσεξίες τους στην καθημερινότητά τους. Ακόμα και όταν έπρεπε να επιπλήξει τα πνευματικά του παιδιά, ένιωθαν την πατρική του στοργή, γιατί ποτέ το μάλωμά του δεν γινόταν με αίσθημα υπεροχής. Το απότομο ύφος, η σκληρότητα, η σκοπτικότητα δεν είχαν θέση στη συμπεριφορά του. Ποτέ δεν μόλυναν τη γλώσσα του η ύβρις και την καρδιά του η διάθεση υποτίμησης και εκδίκησης προς τον άνθρωπο που αμάρτανε. Προσπαθούσε να ανακαινήσει την αμαυρωμένη εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο, καθαρίζοντάς την προσεκτικά με σφουγγάρι επιοίκειας και όχι με σκληρό μαχαίρι, για να μην την χαράξει ανεπανόρθωτα. Έτσι αποδείκνει εμπράκτος το «αρχή της σοφίας του Θεού, η επιοίκεια και η πραότης του Αββά Ισαάκ του Σύρου».

προσευχή για τα παιδιά του. Περισσότερο προσευχόταν παρά επέπλητε όταν κάποιος παρεκτρεπόταν. Στην ερώτηση μάλιστα μιας αδερφής «Τι σκέπτεται όταν βλέπει τις αδυναμίες των μοναχών» απάντησε «Λυπούμε, αλλά ελπίζω εις την καλυτέρευση. Υποδεικνύω όσα πρέπει, αλλά πιο κερδισμένος είσαι όταν χύσεις 2 ή 3 δάκρυα εμπρός εις των Χριστών παρά να πεις πολλά λόγια. Εκείνος είναι ο ιατρός και παιδαγωγός μας». Γι' αυτό προσευχόταν για τα παιδιά του, οικετεύοντας τον Κύριο. «Δώσε, Κύριε, εις τα πνευματικά μου τέκνα καθαρμόν και αγιοσύνην, την φλόγα της αγάπης σου για να θερμαίνουν, φωτισμόν για να φωτίζουν, τη χάρη της προσευχής για να αισθάνονται πάντα την παρουσία σου εν την καρδία των, και εις εμένα τη συνέστηση της αναξιότητάς μου. Ανάξιος είμαι, Κύριε, για το έργο αυτό, αλλά αφού είναι θέλημά σου, ενίσχυέ με. Δώσε μου, σε παρακαλώ, αγάπη για να θερμαίνω τα τέκνα μου, διάβγια νου για να τα καθοδηγώ εις το θέλημά σου το Άγιον. Σύνεσιν εν πάση. Αμήν.

διακριτικός. Ο Όσιος, πράος και γλυκής, λυπόταν κατάβαθα όταν έπρεπε να επιτιμήσει, και τα παιδιά του ένιωθαν πόσο υπέφερε η καρδιά του. Πρόσεχε να μη φορτώνει με ασήκωτα βάρη τους ασθενικούς ώμους των αδύναμων ανθρώπων, έλεγε. Όταν δεις άνθρωπο κουρασμένο πνευματικά, μην του βάλεις κι άλλο φορτίο. Τα γόνατά του δεν αντέχουν. Με τη διορατικότητά του διείσδιε στα μύχια της ψυχής του εξομολογουμένου, και με τη διάκρισή του ακύρωνε κάποιες φορές το επιτίμιο όταν διέβλεπε ότι η ψυχή του δεν είχε τη δύναμη να το σηκώσει. Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση ενός χριστιανού τον οποίον ο Άγιος συμβούλευσε να δεχθεί ένα ορισμένο επιτίμιο και να κοινωνήσει το επόμενο Πάσχα. Όμως κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας κατέκλυσαν το νου του λογισμοί απελπισίας. Ο Άγιος διαισθάνθηκε την ψυχική του αναστάτωση, τον πλησίασε, τον θόπευσε απαλά στην πλάτη και του είπε: «Έχεις ευλογία να μεταλάβεις σήμερα». Αφού λοιπόν κοινώνησε, με συγκίνηση και χαρά είπε στον Άγιο: «Σε ευχαριστώ, γέροντα, για το δώρο. Σκεπτόμουν να θέσω τέρμα στη ζωή μου. Τώρα είμαι πρόθυμος να δεχθώ όσα επιτίμια θέλετε». Και από τότε έγινε πιστός υποτακτικός του Οσίου. Πολλές φορές πάλι μοιραζόταν το επιτίμιο με τον εξομολογούμενο, όπως κάποτε που έγινε λάθος στην τέλεση της λειτουργίας και μοιράστηκε το επιτίμιο των 40 ημερών με τον εφημέριο.

Ευχάριστος ιατρός. Με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μπορούσε να κατανοεί σε βάθος την κατάσταση της ψυχής των πνευματικών του παιδιών και με σοφούς χειρισμούς να τα βοηθά στην θεραπεία των ψυχικών τους παθών. Γι' αυτό η γερόντισσα Ευστοχία, μετά την κοίμησή του, απευθυνόμενη στις αδερφές, έλεγε: «Μα σιγά παόλους, χωρίς να εμποδίζει τα εις τούτο από τας αδυναμίας και τα ελαττώματά μας. Η αγάπη του δε αυτή, η πλατεία και απεριόριστος, του εδίδαξε και την τέχνη της ιατρικής των ψυχών μας. Ούτως, ως άριστος πνευματικός ιατρός, εγνώριζε να παραμυθείτε τας ολιγοψύχους, να τονώνει τας αδυνάτους, να συγκρατεί τας εχούσας αυθορμησίαν, να διεγείρει τας ραθυμούς σας, να ανακαλεί τας παρουσιαζούσας ανικοίαν, να βοηθά τας επιπτούσας εις πειρασμόν, ως γνώστης άλλωστε βαθύς της τακτικής του αοράτου πολέμου». Και γενικώς είχε το μέγα χάρισμα να αναπαύει εκάστην εξημών εις πάσαν περίπτωσιν. Μάλιστα, για να βοηθήσει σαν καλός γιατρός στην θεραπεία των νοσημάτων της ψυχής, κάποτε συνταγογράφησε και την παρακάτω πνευματική συνταγή: «Θα πάρεις αρκετή ποσότητα ταπεινώσεως γνησίας, όχι ταπεινολογίας. Θα την κόψεις με το μαχαίρι της αποφάσεως σε λεπτά κομμάτια. Θα τα θέσεις εις το δοχείο της υπομονής. Κατόπιν θα προσθέσεις το μέλι της αγάπης και το γνήσιο κερί της μελέτης, καθώς και λίγο ανθόνερο της απλότητος. Κατόπιν θα βάλεις κάτωθεν του δοχείου τα ξύλα της αγνότητος και θα ανάψεις το πυρ της προσευχής. Άφησε πολύ τη φωτιά, δια να διαλύσουν όλα όσα έχει το δοχείον. Κατόπιν κάμπε έμπλαστρον και θέσε το στο μέρος της καρδιάς, εκεί όπου κατοικεί η ψυχή, και τότε θα γνωρίσεις πως η δύναμη έχει το φάρμακον αυτό και θα δοξάσεις τον μέγαν ιατρόν Χριστόν. Είναι το μόνο θεραπευτικό φάρμακον δια τους χριστιανούς».

διορατικός. Η διορατικότητά του ως πνευματικού κατέστη πολλές φορές πρόδειλη. Για παράδειγμα, έλεγε κάποτε σε ανθρώπους που ήθελαν να εξομολογηθούν να έλθουν την επόμενη ημέρα, γιατί καταλάβαινε ότι δεν είχαν μετανοήσει. Προσευχόταν για αυτούς, ετοιμαζόταν η ψυχή τους και έπειτα γινόταν δεκτική της Θείας Χάριτος και της συγχώρησης που απορρέει από το μεγάλο αυτό μυστήριο. Όταν τον επισκέφθηκαν δύο αδερφές από την Αθήνα, δέχθηκε μόνο τη μία στην εξομολόγηση. Στην δεύτερη όμως επίσκεψή του στην Πάτμο, ύστερα από δύο χρόνια, εξομολογήθηκε και η άλλη αδερφή. Αφού της διάβασε τη συγχωρητική ευχή, το ρώτησε: «Γέροντα, γιατί δεν με δέχτηκες πριν από δύο χρόνια?» «Να με συγχωρείς, παιδί μου, δεν είχες τότε μετάνοια. Δεν ήσουν καθόλου έτοιμη για εξομολόγηση. Τώρα η μετάνοιά σου είναι ευπρόσδεκτη από τον Κύριο.» Επίσης, ένας απόφυτος της Πατμιάδας που όσα χρόνια φοιτούσε στη σχολή είχε πνευματικό τον Άγιο, επισκέφθηκε ξανά την Πάτμο για να εξομολογηθεί. Αφού εξαγορεύτηκε τις αμαρτίες του, ο Όσιος του είπε: «Μήπως, παιδί μου, ξέχασες κάτι που σου συνέβη?» Και τότε του διηγήθηκε το συμβάν λεπτομερώς, με τόση παραστατικότητα σαν να το είχε ζήσει ο ίδιος. Μεγάλη ήταν η έκπληξη του πνευματικού του παιδιού, γιατί ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να έχει μάθει από κάποιον το γεγονός αυτό, και θαύμασε το χάρισμα του πνευματικού του πατέρα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου Πάτμου.

Αγαπητοί ακροατές, ένα από τα πρώτα και βασικά καθήκοντα του χριστιανού είναι και ο εκκλησιασμός. Κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί να είναι συνεπής με το πιστεύω του αν παραθεωρεί το χρέος του εκκλησιασμού. Κανένας πιστός δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κοινή λατρεία και τη συμμετοχή του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με την ατομική προσευχή στο σπίτι του ή με την παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας από το ραδιόφωνο ή για την τηλεόραση. Αυτό γίνεται κατάκραν οικονομία μόνον δια τους ασθενείς, τα υπερήλικα άτομα και τους εργαζομένους σε έργα κοινής ωφελίας. Η απουσία μέλους του πληρώματος της Εκκλησίας επί τρεις συνεχείς Κυριακές αδικαιολόγητα προβλέπει κυρώσεις και θεωρείται αμάρτημα από τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας. Αυτό και μόνο φανερώνει την αναγκαιότητα και την σπουδαιότητα του εκκλησιασμού. Φίλοι μας, τώρα που θα βρεθείτε στο χώρο των διακοπών σας για την απαραίτητη ανάπαυση, θυμηθείτε πως η ψυχή ξεκουράζεται μόνο μέσα στο κλίμα του Θεού. Στη δική του αγκάλι παρηγορείται και ενισχύεται.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ζέστη αυτή την ώρα στους 37 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο κοντά εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 41-42 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, οι ζεστές ημέρες δεν θα κρατήσουν για πολύ, καθώς την επόμενη εβδομάδα ψυχρές αέριες μάζες θα έρθουν στη χώρα μας από τη Βόρεια Ευρώπη, όπως λένε οι μετρολόγοι, θα ρίξουν τη θερμοκρασία και θα φέρουν βροχές και καταιγίδες. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 4 εν ενεργεία βουλευτές. Στο αρχείο μπαίνει η δικογραφία για άλλους 7, όπως έγινε γνωστό σήμερα, για τις παράνομες επιδοτήσεις πάντα, σε βάρος του Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου, Μάξιμου

Χαλκιδική. Ειδικά αυτή την περίοδο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, καθώς έχουμε πολλούς τουρίστες. Είναι γεμάτη από αυτοκίνητα η Χαλκιδική και οι δρόμοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Ανελέητο το σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν με τις αεροπορικές επιθέσεις να συνεχίζονται, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από τον Νότιο Λίβανο. Η Συρία, είπε, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ. Ψηφιακό ξεμπλοκάρισμα για τους τραπεζικούς λογαριασμούς έρχεται. Με ένα κλικ στο MyAde θα γίνεται η αποδέσμευση των χρημάτων για όσους εξοφλήσουν το 25% της οφειλής. Αυτή η δυνατότητα θα δίνεται πλέον, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, του Γιώργου Πιτσιλή. Λίγη απόψε τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Ντόμινο αλλαγών στις κρίσιμες προθεσμίες προκαλεί παράταση που δόθηκε για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026, καθώς η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας στις 24 Ιουλίου συμπαρασύρει σειρά υποχρεώσεων για φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Πάντως, δεν αλλάζει η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, η οποία παραμένει 31 Ιουλίου. Παράταση για τα χρηματικά βοηθήματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες από τον ΟΠΕΚΑ. Να θυμίσουμε ότι η προθεσμία για τις αιτήσεις για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα έλυγε στις 15 Ιουλίου. Παρατείνεται η προθεσμία ως την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα, τόνισε ο Μακαριότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, κατά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας μέσω του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Στον δυναμισμό της ελληνικής ομογένειας στην Αυστραλία, η οποία στέκεται δίπλα στην Εκκλησία, τηρώντας τις παραδόσεις της πατρίδας μας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρασημοφορήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο με την ανώτατη τιμητική διάκριση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Η πρώτη μέρα της επίσκεψής του ήταν αυτή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, παρέστη στη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου και χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας. Το προσκύνημα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο νέο προκόπη της Εύβοιας μετέβη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Συστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος τον ενημέρωσε για την ιστορία του προσκυνήματος. Της Αγίας Μαρίνας αύριο μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας. Να πούμε ότι ο ραδιοφωνικός μας σταθμός, όπως επίσης και ο τηλεοπτικός μας σταθμός, η 4Ε, θα βρίσκονται στο Τσοτήλι, στην Κοζάνη, από όπου θα παρακολουθήσετε απευθείας τις ιερές ακολουθίες από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Τσοτηλίου. Το Τσοτήλι γιορτάζει την Πολιούχο, την Προστάτηδά του. Και εσείς θα παρακολουθήσετε σήμερα το απόγευμα από τις 7 τον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό, ενώ αύριο το πρωί, αύριο Παρασκευή από τις 7.30 το Αρχιερατικό Συλλήτουργο. Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας στην Άνω Τούμπα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και των ιερών ακολουθιών. Όπως επίσης και το χωριό Θεοδόσια του Κιλκής για πρώτη φορά θα εορτάσει της Αγίας Μαρίνας η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου, καθώς πριν από λίγο χρονικό διάστημα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκησίου κ. Βαρθολομαίος κατέθεσε στην ενορία απότμημα ιερού λιψάνου της Αγίας Μαρίνας. Πανηγυρίζει βέβαια και η Αγία Μαρίνα το προσκύνημα στο Μόδι της Ιεράς Μητρόπολης Ιερισσού.

Η Κομωτινή ετοιμάζεται να γιορτάσει την προστάτηδά της στην Αγία Παρασκευή με ιδιαίτερη πνευματική χαρά και ευλάβεια. Προετοιμάζεται να τιμήσει την αθλήτρια της πίστεως και την πολιούχο της Κομωτινής στην Αγία Παρασκευή με μια σειρά λατρευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ενώ πλήθος πιστών καταφθάνουν αυτή την ώρα στον Μαΐστρο στην Αλεξανδρούπολη, καθώς πανηγυρίζει ο ιερός ναός της Αγίας Μαρίνας, εκεί όπου φυλάσσεται και τμήμα εκ του Ιερού Λιψάνου και η θαυματουργή εικόνα της Αγίας. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, Πέμπτη, ξεκινώντας βέβαια την ανάγνωση των πολιτικών εφημερίδων, θα περάσουμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Άριστα στο gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Τα νέα, η Αθήνα απαντά για το θαλάσσιο πάρκο εδώ ο λόγος, στο Αιγαίο. Σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα βγήκε από την κυβέρνηση, 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και θα ακολουθήσει, όπως λένε, και το πάρκο στο Ιόνιο. Απογευματινή, γεμάτο καλάθι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τους συνταξιούχους. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση του εισοδήματος που μελετά το Οικονομικό Επιτελείο. Αυξήσεις έως και 3% λόγω πληθωρισμού σε όλους. Νέα άνοδο στα 400 ευρώ για την ετήσια έξτρα παροχή που δίνεται τον Νοέμβριο αντί των 300 ευρώ. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς και μείωση κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης. Αυτά μελετώνται βέβαια για να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ. Η εφημερίδα των συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Ριζοσπάστης. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Συγκεντρώσεις είχαμε σήμερα, απεργία για την έκρηξη που είχαμε στον Ασπρόπυργο της Αττικής, και στο Υπουργείο Εργασίας είχαμε αρκετούς που έδωσαν το παρόν για να διαμαρτυρηθούν. Ελεύθερος τύπος. Διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Η επόμενη εφημερίδα είναι το Ποντίκι. Προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια. Τύπος Θεσσαλονίκης. Η αφρικανική σκόνη πνίγει Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έρευνα στο Nature, στο περιοδικό αυτό, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την αύξηση της σκόνης στην Ελλάδα. Ο λόγος, από το κακό στο χειρότερο ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιστροφή Πολάκη αλλά και αποχώρηση άλλων τριών βουλευτών. Σήμερα είχαμε και την ανεξαρτοποίηση της δημοσιογράφου Πόπης Τσαπανίδου. Εστία, ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος. Έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πιλότος του μαχητικού μας, του F-16, που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο, οι πιλότοι και οι τεχνικοί της πολεμικής μας αεροπορίας που κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά. Ήταν ο αντισμήναρχος βέβαια, Γιώργος Χατζόπουλος, ο οποίος προέβη στη μαχητική και ηρωική αυτή αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο, όταν το μαχητικό του παρουσίασε πρόβλημα πάνω από το Ιόνιο. Political, κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Ανεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου για εκλογές. Δημοκρατία, ανίατος εμπεγμός. Σε ακόμη ένα προεκλογικό σοου, πρωθυπουργός εγγενίαση στην Εύβοια, μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος, γράφει η Δημοκρατία. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, και βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X πρώην Twitter όπου μας ακολουθείτε.
Κατεβάστε την ειδική δωρεάν εφαρμογή και θα μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, ενώ με live streaming μας ακούτε και από την ιστοσελίδα μας, από το radioludia.com. Εκεί ενημερώνεστε και για το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Να θυμίσουμε ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου, ενώ αύριο το πρωί από τις 7.30 το αρχιερατικό Συλλήτουργο. Σε απευθείας μετάδοση την ίδια ώρα και από την 4Ε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε και σήμερα Πέμπτη μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Το δάσος είναι πηγή ζωής. Το πλήθος και οι καταστροφικές διαστάσεις των πυρκαγιών μαστίζουν την πατρίδα μας κάθε καλοκαίρι. Πόσο μας κοστίζει η πύρινη λέλαπα. Αν δεν προσέξουμε, αν δεν βοηθήσουμε και δεν συνεργαστούμε στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, θα πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές, με χαμένες περιουσίες, με καταστροφή του οικοσυστήματος, με πλημμύρες και με τεράστια χρηματικά ποσά για αναδάσωση. Ας συμβάλλουμε κι εμείς στο έργο της πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Για κάθε τύπου απειλή το δάσος, τηλεφωνήστε στο 199. Η προστασία του είναι ευθύνη όλων μας.

0: βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας. Πρόγραμμα πανηγύρεως. 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Στις 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Ιερό Ευχέλαιο και Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις 8.30 το βράδυ, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας. Στις 9 και 4 το βράδυ, Παραδοσιακή Μουσικοχορευτική Εκδήλωση στο Προάβλιο του Ναού. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθενται σε προσκύνηση ιερά λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Τακτική αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία νούμερο 14, 30 και 37.
1: Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα πανηγύριος Αγίας Μαρίνας. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, παράκληση στην Αγία Μαρίνα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της πανηγύρεως ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Συνεχίζουμε αυτό το αφιέρωμά μας στον άρχοντα ύμνοδο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Πάρη Γκούνα. Θα ακούσουμε και στη σημερινή εκπομπή ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε και θα τον ακούσουμε να μας μιλάει για το μεράκι το οποίο είχε για την Βυζαντινή μουσική, το διάβασμα το οποίο χρειάζεται η μουσική μας, αλλά και μερικά πράγματα για την διδασκαλία. Τέλος, θα τον ακούσουμε να μας εξηγεί για την γνωριμία την οποία έχει με τον σταθμό τον τηλεοπτικό το 4Ε και την αδερφότητα της Λιδίας, αλλά και τις εκπομπές τις οποίες επιμελείται στο κανάλι και παρουσιάζει με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές, όσα μπορώ να θυμηθώ έτσι, χωρίς να τα πολύ σκέφτομαι, θα έλεγα, γιατί έχουν γίνει, είναι, ο κάθε ένας τελικά κουβαλάει τα βιώματά του και αυτά τα οποία τον συγκινούν, και νομίζω πως μεγαλώνοντας όλοι με νοσταλγία επιστρέφουμε στα χρόνια, και ίσως περνώντας τα χρόνια εκτιμάμε ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση και του χαρακτήρα μας, έτσι, και συγκεκριμένα καθώς αναφερόμαστε στην ψαλτική τέχνη, στην διαμόρφωση της ιεροψαλτικής μας οντότητας. Στους γονείς μας, είπαμε, χρωστάμε το ζήν, στους δασκάλους μας το ευζήν. Άρα λοιπόν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εγώ χρωστάω πραγματικά τα πάντα. Ο κάθε ένας προσέφερε το δικό του λιθαράκι στη διαμόρφωση της δικής μου ιεροψαλτικής πορείας. Προσπάθησα, αυτό που σας είπα και πριν, σαν την μέλισσα, το άκουγα, δεν θυμάμαι ακριβώς από πού, ότι καλό θα είναι σαν τη μέλισσα να πηγαίνετε και να παίρνετε από κάθε λουλούδι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αυτό προσπάθησα κι εγώ και ήρθα σε επαφή, όπως σας είπα, με όλους, με τους περισσότερους τουλάχιστον ιεροψάλτες της Θεσσαλονίκης, αλλά και, και από κάποιους και άλλων πόλεων. Αυτό που ξέχασα να πω, τότε βέβαια ότι ήμασταν στο χωριό στην Αιανή, η μάνα μου είχε έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη προς την ψαλμωδία. Και οφείλω να το πω, και ότι είχα πει προηγουμένως ότι στον Παπακώστα χρωστάω την αρχή ή το ξεκίνημα, χρωστάω και στη μάνα μου πάρα πολλά. Γιατί ήταν αυτή η οποία ουσιαστικά με παρεκκίνησε να πηγαίνω και να ασχολούμαι με την ψαλτική τέχνη. Και όταν σε κάποια περίοδο εκεί της εφηβείας, στο γυμνάσιο, στο χωριό αρχίσαμε έτσι λίγο να μην θέλουμε να πολυπάμε, στην εκκλησία ήταν αυτή η οποία επέμενε. Και μου λέει, δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά στην εκκλησία θα πηγαίνεις στην εκκλησία. Γιατί έτσι πως το σκέφτομαι τώρα, ήταν δύσκολη η καιρή, πονηρή η καιρή. Και είχα μια τάση τότε, ας πούμε, να τα παρατήσω, να μην ασχοληθώ. Η μάνα μου επέμενε και πηγαίνοντας και στο Σωτήρι τον Αρβανίτη, με ενέπνευσε και μετά μπήκαν όλα έτσι, ακολούθησαν τον δρόμο που έπρεπε.
0: Και αυτό είναι σημαντικό που λες, γιατί βλέπουμε και πόσο μπορεί να κρατηθεί ένα παιδί μέσω της ψαλτικής,
1: ναι,
0: σε εκείνες τις δύσκολες ηλικίες, να κρατηθεί μέσα στην εκκλησία.
1: Γιατί στα χωριά είναι και διαφορετική η κοινωνία. Εγώ δεν το κρύβω κιόλας, τότε με κοροϊδεύανε κιόλας. Παπά με λέγανε, δεν ξέρω τι άλλο με λέγανε, θυμάμαι, και ντρεπόμουν. Και λέω, α, δεν πάω στην εκκλησία. Αλλά η μάνα με κράτησε. Και μετά κάπου εκεί στη Δευτέρα Λυκείου, που είχα πάει και στη Φλόρινα και πιο πριν, στην πρώτη Λυκείου, που βγαίνουμε στον Άγιο Κωνσταντίνο, γι' αυτό πόσο σημαντική είναι και η μορφή του δασκάλου. Να σε εμπνέει ο δάσκαλος. Πραγματικά μετά, όταν άρχισα να διαβάζω από μόνος μου, είχε μπει αυτό που λέμε, το νερό είχε μπει στο αυλάκι. Και τώρα θυμάμαι, και πρέπει να το πω και αυτό και στους μαθητές που μας ακούνε ίσως, ότι σίγουρα παίζει η μορφή του δασκάλου ρόλο, αλλά παίζει και η προσωπική ενασχόληση και ο χρόνος που θα αφιερώσω. Προσωπικά είχα φτάσει στο σημείο να μην ακούω άλλο είδος μουσικής. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Είχα τέτοια έτσι, να, η Θεσσαλονίκη, να πηγαίνω κάπου εκεί στην Τσιμισκή, υπήρχε ένα μαγαζί που είχε κασέτες του Ταλιαδόρου, του Καραμάνη, του Φωτόπουλου, του Παναγιωτίδη. Εγώ είχα χρήματα για να, ξέρω, να περάσω το μήνα που μου δώνει οι γονείς μου για εδώ σαν φοιτητής, και πήγαινα, αγόραζα κασέτες, αγόραζα βιβλία, είχα τα ακουστικά όλη την ώρα. Τι να σας πω, θα σας πω και ένα γεγονός. Επέστρεφα από Θεσσαλονίκη στην Κοζάνη, στο χωριό, γιατί γύριζα πάλι στην Αιανή, στις αρχές πριν παντρευτώ ακόμη, και σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής έψαλα. Κάπου εκεί κάθε στιγμή γυρίζει μια κυρία πίσω και μου λέει: φτάνει, βρε παιδάκι μου, φτάνει. Όλη τη λειτουργία μας είπε σήμερα, φτάνει. Δεν σταματούσε. Τέτοιο έτσι.
0: Το μεράκι που λέμε.
1: Ναι, το μεράκι. Άρα παίζει σημαντικό ρόλο ο δάσκαλος που μπορεί να σου δώσει 5, να μπορείς να τα κάνεις 10, να τα αυξήσεις, να τα πολλαπλασιάσεις. Και αυτό θα γίνει με την προσωπική αγάπη και με το μεράκι.

0: Συγχρόνως λοιπόν από το 95 στο Θερμαϊκό Οδείο Θεσσαλονίκης ξεκινάω και τη διδασκαλία όση έτσι με όση γνώση είχα. Απλώς από τότε ίσως είχα τη δυνατότητα να πω ότι είχα υπομονή και μπορούσα να καθίσω να εξηγήσω όσο χρειαζόταν ανάλογα με, με τις απαιτήσεις του κάθε μαθητή. Το είχα διακρίνει τότε στη δική μου την διδασκαλία, ότι είχα την υπομονή και θα μπορούσα να μεταλαμπαδεύσω τη μυσαλλική τέχνη. Είχα τη δυνατότητα της διδασκαλίας, να το πω έτσι. Εκεί υπήρχαν κάποιοι μαθητές οι οποίοι ερχόταν γιατί είχαν σχέση με τη μυσαλλική τέχνη, τους άρεσε να ψάλουν. Υπήρχαν όμως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι απλά ήθελαν και μόνο να καλλιεργήσουν τη φωνή τους. Είχαν αγάπη προς τη μυσαλλική τέχνη. Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό το οποίο επιδιώκουν. Συγχρόνως και σε κάποιους μαθητές που είχαμε στο αναλόγιο και εκείνους κάναμε κάποια μαθήματα, καλούμε στην σχολή της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης που διδάσκω μέχρι και σήμερα, στη σχολή της Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, με τις δυνατότητες που μου έχει δώσει ο Θεός και έχω, δεν ξέρω. Μεγάλη ευλογία για πολλά χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ, 4-5, να καλούμε από τον πατέρα Νικάνορα και από τις αδελφές της Αγίας Λιδίας, από την Προϊστόσα, την αδελφή την Μαρία την Κράλη, να αναλάβω την εκμάθηση της ψαλτικής στις αδελφές, στην αδελφότητα της Αγίας Λιδίας. Μπορώ να πω ότι βλέποντας τώρα όλη αυτή την διαδρομή ήταν από τις πιο όμορφες στιγμές και από τις πιο επικοδομητικές, θα έλεγα. Και πραγματικά συγκινούμε γιατί οι αδελφές ψάλουν με ζήλο, με μεράκι, με αγάπη και νομίζω ότι και αυτές αισθάνονται
1: και το εντελώς διαφορετικό. Πάντως.
0: Πιστεύω, ναι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει και τις λέω τις αδελφές, με συγκινεί ιδιαίτερα που ψάλετε με την καρδιά σας αυτό. Καταθέτετε ό,τι πιο όμορφο έχετε μέσα στην ψυχή σας. Και σιγά σιγά η βελτίωση θα έρθει αν όλα γίνονται με αγάπη και με μεράκι. Και δεν είναι βέβαιο από το αρχικό σου, γιατί μερικές φορές ξέρετε ότι χάνουμε και το μέτρο. Γενικά όλοι μας. Το λέμε και στις εκπομπές που κάνουμε και με τους ιεροψάλτες στην 4Ε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η ψαλτική τέχνη, είναι το μέσον που μας βοηθάει και μας οδηγεί προς τη σωτηρία της ψυχής μας. Αν είναι αυτός ο σκοπός, έχουμε χάσει το νόημα. Άρα λοιπόν δεν παίζει ρόλο αν θα ανέβω μισή φωνή, αν θα κατέβω μισή φωνή, αν θα πατήσω το διάστημα αυτό καλά ή όχι. Σίγουρα χρειάζεται, γιατί η ψαλτική μας είναι και τέχνη, υψηλή μάλιστα τέχνη, άρα πρέπει να αποδώσουμε όσο γίνεται καλύτερα, αλλά η ουσία είναι να μπορέσουμε να προσευχηθούμε. Αν το καταφέρουμε αυτό, νομίζω ότι έχουμε πετύχει το στόχο μας. Αυτό το λέγει και ο δάσκαλος Ταλιαδόρος, όσο περίεργο και αν φαίνεται σε κάποιους, ότι έχω τιμηθεί, λέει, από όλη την Ορθοδοξία, από όλο τον κόσμο. Όταν θα έρθει όμως κάποιος μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και θα μου πει, δάσκαλε, σήμερα μας συγκινήσατε, μας κάνατε και προσευχηθήκαμε. Είναι, λέει, το μεγαλύτερο δώρο. Πραγματικά. Αυτό ισχύει.

0: στείνει σύνδεση με την αδελφότητα αλλά και το κανάλι εδώ της 4Ε. Πότε ξεκίνησε?
1: Η πρώτη συνεργασία ξεκίνησε το 2000. Ήτανε Πάσχα του 2000, μεγάλη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά. Και τότε μου λέει η αδελφή Αναστασία, λάτε να γράψετε κάποιους ήμους για το Πάσχα. Και μαζευτήκαμε νομίζω 4-5 άτομα και είπαμε κάποιους αναστάσιμους ήμους, και αυτή ήταν η πρώτη έτσι συνεργασία που έμενα να κρατήσει μέχρι και σήμερα, και όχι μόνο να κρατήσει, απλώς να γίνει και ακόμα πιο στενή, πιο δυνατή, και από τότε να γίνουν πάρα πολλές εκπομπές οι οποίες έχουν να κάνουν με τη μυσαλτική τέχνη. Κατά καιρούς γινόταν ηχογραφήσεις και μαγνητοσκοπήσεις σε κάποιες γιορτές. Μαζευόμασταν μια ομάδα ιεροψαλτών και ψάλαμε. Θυμάμαι πάλι το 2000 που ψάλαμε για την Παναγία μας κάτω στον Ιερό Ναό της Παναγούδας, πρακτικό κανόνα, τα δείχνει και μέχρι και σήμερα. Και εκεί έτσι θυμάμαι πως ήμασταν πριν 20-30 χρόνια. Αλλά το πιο σημαντικό, αυτά γινόταν λοιπόν έτσι...
0: Περιστασιακά,
1: ακριβώς. Πάλι με την πρόνοια του Θεού και με τις ευλογίες του πατρός Νικάνορος, ξεκινάμε το τηλεσχολείο ψαλτικής. Να, όπως λέγαμε, υπάρχει και στο σπότ της 4Ε, η 4Ε πρωτοτυπεί, δημιουργώντας ένα κύκλο σπουδών της ψαλτικής τέχνης, βαθύματα βυζαντινής μουσικής. Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί μέχρι και σήμερα αισθανόμαστε ότι ήταν πραγματικά μια ευλογημένη ιδέα, καθώς πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μας στέλνουν μηνύματα στην 4Ε, λέγοντας πως τους δίνεται η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την ψαλτική τέχνη, γιατί εκεί που βρίσκονται δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα να έχουν κοντά τους κάποιον δάσκαλο, ίσως κάποιοι δεν έχουν και την οικονομική άνεση να πάνε σε κάποιο δάσκαλο να μάθουν. Τα μαθήματα γίνονται δωρεάν, όπως το γνωρίζουν όλοι, δεν ανεβαίνουν στο διαδίκτυο, και πραγματικά αυτή τη στιγμή μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά το τηλεσχολείο ψαλτικής έχει μαθητές σε όλο τον κόσμο, και είναι συγκινητικό αυτό. Και θα φέρω και ένα παράδειγμα. Λάβαμε ένα μήνυμα κάποια στιγμή από κάποιον άνθρωπο, δεν θυμάμαι ποιο μέρος του εξωτερικού, που λέει, ανέβηκα σήμερα στο αναλόγιο και είπα το πρώτο κύριε Λέισον. Και προσπάθησα και βοήθησα τον ιερέα, ο οποίος δεν έχει ψάλτη. Νομίζω δεν υπάρχει πιο όμορφο.
0: Και είναι αλήθεια ότι τα μαθήματα γίνονται με πολύ ωραία επιμέλεια, οι εκπομπές, και πολύ αναλυτικά τα μαθήματα, ώστε όλοι να μπορέσουν να καταλάβουν τι πραγματικά.
1: Αυτός ήταν και ο πρωταρχικός σκοπός. Δηλαδή είπαμε ότι ουσιαστικά δεν θα προσπαθήσουμε να τα πούμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα, έτσι ώστε να βγάλουμε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, ξέρω, την ύλη ενός οδείου ή μιας σχολής βυζαντινής μουσικής. Να προσπαθήσουμε, καθώς σίγουρα υπάρχει τεράστια διαφορά. Αλλιώς είναι να έχεις το δάσκαλο δίπλα σου και αλλιώς είναι να παρακολουθείς από την τηλεόραση. Όσο μπορούμε πιο απλά, όσο μπορούμε πιο αργά, ιδίως στην αρχή, νομίζω ότι δεν μπορούσα περισσότερο με λεπτομέρεια να το αναφέρουμε. Τι κάνει το ένα, τι κάνει το άλλο, έχοντας ακόμα ως γνώμονα ότι πρέπει ακόμα και ο τελευταίος να μπορέσει να κατανοήσει αυτά τα οποία λέμε. Στη συνέχεια βέβαια περπατάμε και προχωράμε πιο γρήγορα, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπορέσουμε να τελειώσουμε το ανασηματάριο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει τους διατονικούς ήχους και πάμε πλέον στο χρωματικό γένος και βρισκόμαστε στον ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Και πρώτα ο Θεός μακάρι να μας αξιώσει να συνεχίσουμε και να για πολλά χρόνια ακόμη να αυτή η προσπάθεια να ευοδοθεί.
0: Μακάρι να δώσει ο Θεός οτιδήποτε προσφέρει έργο να συνεχίζεται και να...
1: Αμήν. Και βέβαια πιο νωρίς από το τηλεσχολείο είχαμε ξεκινήσει αυτήν την γνωριμία με τους ιεροψάλτες της πατρίδας μας. Και αυτό πραγματικά είναι συγκινητικό, γιατί γνωρίσαμε την προσφορά των ιεροψαλτών, γνωρίσαμε τη ζωή τους, πολλούς δεν τους γνωρίζαμε, αλλά θα αποτελέσουν αυτές οι εκπομπές, πιστεύω, και ιστορικά ντοκουμέντα για το μέλλον. Και μακάρι να είχαμε προνοήσει, ίσως, όλα βέβαια αυτά ο Θεός γνωρίζει, να είχαμε και τους δασκάλους μας οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή, κάποιους τους προλάβαμε, Αλλά φανταστείτε τώρα να είχαμε αρχείο τον Χρύσανθο, τον Θεοδοσόπουλο, τον Αθανάσιο Καραμάνη, Παναγιωτίδη, τι να πούμε τώρα έτσι. Εντάξει, αυτοί φύγανε και πολύ πιο νωρίς. Αλλά έστω αυτούς που προλάβαμε, και σιγά σιγά θα κατεβαίνουμε και σε ηλικίες, ήδη το κάνουμε νομίζω, έτσι ώστε να μην νομίζει ο κόσμος πως η ψαλτική μας τέχνη δεν έχει μέλλον. Και παρελθόν ένδοξο, μακραίωνο, έχει παρόν αλλά έχει και μέλλον, γιατί πολλοί είναι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την ψαλτική τέχνη. Αυτή λοιπόν είναι τα Βυζαντινά Μελωδήματα, η εκπομπή της 4Ε, που πραγματικά μας γνωρίζει με τους ιεροψάλτες. Συγχρόνως όμως, και εδώ είναι πάρα πολύ έτσι συγκινητικό, γιατί τις αγκαλιάζει τις εκπομπές αυτές ο κόσμος, σε εορταστικές περιόδους, σε εορταστικές ημέρες όπως είναι το Χριστουγέννων, το Πάσχα και τις Παναγίες, έχουμε κάνει και εορταστικά έτσι προγράμματα με τραγούδια της πατρίδας μας και με χορό, που δείχνει πάλι αυτή την ελληνική ψυχή. Γαλουχείται με τα τραγούδια, με τους ύμνους, και υπάρχει και ένας λόγος να καταλάβουμε τι γίνεται. Μετά την Πνευματική Τράπεζα ακολουθούσε και ακολουθεί, και έτσι πρέπει να γίνεται στην Εκκλησία μας, και η Υλική Τράπεζα μέσα σε εισαγωγικά, αλλά αυτό το αντάμωμα της ψυχής. Ο Έλληνας λοιπόν έχει μάθει να είναι κοντά στην Εκκλησία, κοντά στην Ελλάδα. Μέσα στην ψυχή του υπάρχει ο Χριστός, η Παναγία, υπάρχει και η Ελλάδα. Αυτά εκφράζονται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, αλλά και μέσα στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Ουσιαστικά το τραγούδι τι είναι? Είναι η ζωή του Έλληνα. Άρα λοιπόν και αυτές οι εκπομπές προσέφεραν έτσι χαρά, και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Σταματήσαμε για λίγο, να το πούμε έτσι, για την λόγω των περιστάσεων. Έχει ο Θεός, και θα συνεχίσουμε και πάλι.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Κάθε καλοκαίρι, φίλοι μας, μεταβάλλουμε την πατρίδα μας σε πύρινη κόλαση. Χέρια εγκληματικά βάζουν φωτιές στα δάση της πατρίδος μας. Και όχι μόνο καταστρέφεται ο ζωογόνος πλούτος μας, αλλά και σπίτια κατακαίονται και περιουσίες χάνονται και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Εμείς σας προσευχόμαστε ο Θεός να φωτίζει και να παρηγορεί. Όμως όλοι εμείς μπορούμε να προλάβουμε, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν στα χωριά και στις πόλεις μας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, δημιουργήσουμε ομάδες εθελοντικής εργασίας για πρόληψη και προστασία, για να μην θρυνούμε επάνω στις τάχτες. Η ζωή του δάσους είναι ευθύνη όλων.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Περπάτησε, έτριξε, κατηφόρησε το λόφο, έφτασε στη μέση και πήρε το δρόμο για την πόλη. Πέρασε τα παλιά τείχη του Κωνσταντίνου και μπήκε στο φόρο του Αρκαδίου. Όσο πλησίαζε, τα σπίτια πύκνωναν. Τα καταστήματα εκατέρωθεν του δρόμου έσφιζαν από ζωή. Άνθρωποι περπατούσαν προς και από το κέντρο της πόλης, άλλοι με τα πόδια, άλλοι με άλογα, άλλοι με κάρα. Δίσχυζε χωρίς να σταματήσει το φόρο του Βου και το φόρο του Θεοδοσίου. Και δεν είχε περάσει ούτε μια ώρα όταν αντίκρισε τη στήλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου που δέσποζε στο κέντρο της πλατείας. Όσο ωραία κι αν ήταν αυτά τα μέρη, όσα πράγματα κι αν είχε δει, τα προσπέρασε όλα βιαστικά. Έφτασε στο Μίλιον, το κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Ο υπόδρομος απλωνόταν στο δεξί του χέρι. Ήταν καταϊδρωμένος. Είχε περπατήσει πολύ γρήγορα και είχε τρέξει άλλο τόσο. Και ένιωθε τώρα τη γλώσσα του να κολλάει στεγνή στο στόμα του. Στάθηκε σε μια πηγή να δροσιστεί και να πάρει μια ανάσα. Τώρα έπρεπε να βρει το εργαστήριο. Σε όλη την πλευρά πάνω από τη μέση οδό ήταν τα Αργυροπρατεία. Μια περιοχή της Κωνσταντινούπολης όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένα τα εργαστήρια και καταστήματα αργύρου και χρυσού. Πλησίασε τον πρώτο αργυροπράτη που βρήκε να στέκεται έξω από το ωραίο του μαγαζί και τον ρώτησε αν γνωρίζει κανέναν Ιωάννη Καλλιγράφο. Εκείνος σήκωσε αμέσως το χέρι του και του έδειξε ένα στενό δρομάκι λίγο πιο πέρα. Κατακίνη, Καλλιγράφο.

0: Υποδοχής και μια ξύλινη σκάλα φανερώθηκαν στο άνοιγμά της. Ο Νίκανδρος ανέβηκε τη σκάλα κάνοντας του νόημα να τον ακολουθήσει. Ένιωσε να είναι σπίτι και όχι εργαστήριο. Στάθηκαν έξω από μια κάμαρα. Ο Νίκανδρος έβαλε το χέρι του στο άνοιγμα της πόρτας και ρώτησε: «Πατέρα, να σε ενοχλήσω μια στιγμή? Έχω τα χειρόγραφα. Τα πάω κάτω στα παιδιά?» «Εντάξει. Και είναι και κάποιος που σε θέλει. Να του πω να περάσει?» Βγήκε κρατώντας πάντα το καλάθι με τις περγαμινές και του έδειξε την πόρτα. Πέρασε. Βιαστικός κατέβηκε τη σκάλα και εξαφανίστηκε. Ο Ανδρόνικος μπήκε στο δωμάτιο. Ένας ασπρομάλης κύριος με ωραίο μουσί καθόταν σε ένα μεγάλο γραφείο και κάτι διάβαζε. Η ματιά του έπεσε αμέσως στα διάφορα καλαμάρια που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Άλλα από μέταλλο, άλλα από γυαλί, μέχρι και από κέρατο βοδιού. Γύρω του ερμάρια πολλά με κώδικες. «Χαίρετε. Είστε ο καλλιγράφος Ιωάννης?»
1: «Αυτό προσώπως»,
0: χαμογέλασε σηκώνοντας το βλέμμα του. Ευτυχώς φαινόταν άνθρωπος ευχάριστος. Θα του ήταν πιο εύκολο να μιλήσει. «Με λένε Ανδρόνικο και...» Σταμάτησε ψάχνοντας να βρει τα λόγια του. Όλα είχαν γίνει τόσο ξαφνικά που δεν είχε προλάβει να συντάξει το λογίδριό του. «Πριν ένα χρόνο ήμουν μαθητής στην Ιερά Μονή του Προδρόμου, στα Ψαμάθια».
1: «Στη Μονή των Στουδίου?»
0: «Ακριβώς. Είχα την τύχη να γνωρίσω έναν εξαίρετο μοναχό, τον πατέρα Γεράσιμο, και να μου μιλήσει για σας». Ο Ανδρόνικος σταμάτησε.
1: «Συνέχισε»,
0: του είπε κάνοντας του νόημα με το χέρι να καθίσει, ενώ ίδιος ακούμπησε αναπαυτικότερα στην πλάτη του το κάθισμα.
1: «Το γνώριζα τον πατέρα Γεράσιμο. Συνέχισε».
0: «Να, η αλήθεια είναι πως τον βοήθησα όσο μπορούσα στην κατασκευή ενός πορφυρίου κώδικα, κάνοντας ό,τι θελήματα είχε ανάγκη. Με μάθε πολλά και αγάπησα την καλλιγραφία. Όταν του εξέφρασα την επιθυμία μου να γίνω καλλιγράφος, μου μίλησε για εσάς και το εργαστήριό σας και μου πρότεινε να κανονίσει να σας συναντήσω. Τον παρακάλεσα να το κάνει, αλλά μας πρόλαβαν άλλα. Η Μονή καταστράφηκε, ο ίδιος σκοτώθηκε». Ο Ανδρόνικος έκανε μία παύση και μετά είπε: «Έψαξα και σας βρήκα με σκοπό να σας ζητήσω να με πάρετε στη δούλεψή σας. Ξέρω λίγα, είναι αλήθεια, αλλά μαθαίνω γρήγορα».
1: «Σε περίμενα, γιέ μου. Ένα χρόνο σε περιμένω»,
0: ήταν η απρόσμενη απάντηση. Ο Ιωάννης σηκώθηκε χαρούμενος και πήρε ένα ξύλινο κουτί από το ράφι πίσω του. Το άνοιξε και έψαξε ανάμεσα σε κάτι χειρόγραφα. Βρήκε μία επιστολή σφραγισμένη με βουλοκαίρι, έκλεισε το κουτί και το έβαλε πάλι στη θέση του. Είδε την απορία του Ανδρόνικου, χαμογέλασε και έσπευσε να το εξηγήσει αφού πρώτα έκλεισε την πόρτα.
1: «Πάει σχεδόν ένας χρόνος. Ήταν εκείνη η μέρα η αποφράδα. Είχαμε πάει με όλη μου την οικογένεια στο μοναστήρι να λειτουργηθούμε από νωρίς. Ήταν η τελευταία λειτουργία πριν από το κακό. Μα τότε δεν το ξέραμε. Τι ψαλμωδία ήταν αυτή. Με πόσο πόνο ο Άγιος Ηγούμενος έκανε τις δεήσεις. Αληθινά σου λέω, δεν έχω ξαναζήσει τέτοια λειτουργία. Πήραμε το αντίδωρο και βγήκαμε έξω. Οι μοναχοί βιαστικοί έφευγαν για τα κελιά τους. Όταν ο μοναχός Γεράσιμος με πλησίασε και μου ζήτησε να μιλήσουμε κατηδίαν. Το γνώριζα τον αδελφό Γεράσιμο. Ήταν καλός άνθρωπος και άριστος καλλιγράφος. Οι δουλειές του πάντα άγγιζαν την τελειότητα. Πολλές φορές έστειλα μαθητευόμενούς μου να δουν τα έργα του και να καταλάβουν τι σημαίνει επαγγελματική αντιγραφή».
0: Έξισε λίγο το κεφάλι του και συνέχισε.
1: «Εκείνη την ημέρα φαινόταν βιαστικός και κάπως ανήσυχος. Καθίσαμε παράμερα και αμέσως μου μίλησε για σένα και για το πόσο ευχαριστημένος έμεινε από τη βοήθειά σου. Πίστευε πως έχεις χάρισμα σε αυτή τη δουλειά και με παρακάλεσε, αν ποτέ μου ζητούσες να δουλέψεις κοντά μου, να το σκεφτώ σοβαρά. Εγώ του είπα πως θα ήθελα να σε γνωρίσω. Μου απάντησε πως κι αυτός είχε κάνει την ίδια σκέψη, αλλά πίστευε πως δεν υπάρχει χρόνος. Και καταλάβει τι ερχόταν. Τέλος μου ζήτησε μια χάρη. Να σου δώσω μια επιστολή, να τη φυλάξω για σένα και σε περίπτωση που του συνέβαινε κάτι, να σου την παραδώσω. Πίστευε πως αργά ή γρήγορα θα με έβρισκες από μόνος σου. Ακόμη και αν δεν προλάβαινε να μας κάνει εκείνος τη γνωριμία. Διαφορετικά αν τα πράγματα δεν εξελίσσονταν όσο άσχημα πίστευε, θα του την επέστρεφα. Του υποσχέθηκα να κάνω κατά πόσο ήθελε. Δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα παρέδωσε το πνεύμα και έτσι...

Η πιστολή παρέμεινε στα χέρια μου. Πάει ένας χρόνος όμως από τότε και είχα αρχίσει να απελπίζομαι. Όμως, να σε. Ορίστε λοιπόν, σου παραδίδω την επιστολή του αγαπητού μου πατρός Γερασίμου, που αναμφίβολα αναπαύεται εν σκηνές δικαίων. Με αυτά τα λόγια του έδωσε την επιστολή. Ο Ανδρόνικος είχε μείνει στυλιάλατος. Τα μάτια του είχαν γεμίσει και με κόπο κρατιόταν να μην κλάψει. Αυτό δεν το περίμενε. Μετά από τόση σκληρότητα και κακή από τους δικούς του, ερχόταν πάλι αυτή η ευλογημένη ψυχή από τον άλλο κόσμο για να τον αγκαλιάσει με το ενδιαφέρον της, για να του πει ότι είναι δίπλα του. Τις τελευταίες του στιγμές είχε ενδιαφερθεί για το δικό του μέλλον. Τι να πει? Πήρε την επιστολή στα χέρια του και προσπάθησε να ηρεμήσει. Καταλαβαίνοντας την ταραχή του καλλιγράφου, το έδωσε λίγο χρόνο να συνέλθει. «Άρα, αγαπητέ μου Ανδρόνικε, μου ζητάς δουλειά». Και ρίχνοντας μια βιαστική ματιά στο σακούλι που κρεμόταν στην πλάτη του, «ίσως και κατάλημα», ρώτησε με κάποιο δισταγμό. Ντράπηκε ο Ανδρόνικος και έκανε ασυναίσθητα να κρύψει τα πράγματά του. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε η πόρτα. «Περάστε», απάντησε ο Ιωάννης, κάνοντας του νόημα να περιμένει μια στιγμή. Η πόρτα άνοιξε και στο άνοιγμά της φάνηκε μια γυναίκα της ίδια περίπου ηλικίας με τον καλλιγράφο. Αρκετά γεμάτη, με χαρούμενο στρογγυλό πρόσωπο, φορούσε μια μεγάλη ποδιά που σκέπαζε τα φορέματά της. «Έλα καλή μου, παίρνα. Από εδώ Ανδρόνικος», είπε και έδειξε το παλικάρι. «Φίλος του πατρός Γερασίμου. Ανδρόνικε, από εδώ η σύζυγός μου Εκατερίνη». Ο Ανδρόνικος σηκώθηκε όλο ευγένεια και χαιρέτησε την οικοδέσποινα. Από την πρώτη στιγμή του είχε φανεί συμπαθητική. «Κατερίνα μου, ο Ανδρόνικος θέλει να δουλέψει εδώ μαζί μας. Είναι αδελφή ψυχή. Αγαπά την καλλιγραφία και θαυμάζει το έργο του πατρός Γερασίμου. Νομίζω πως έχει όλα τα προσόντα για ένα σωστό ξεκίνημα». «Μα και βέβαια», απάντησε εκείνη χαμογελώντας και κάνοντας το πρόσωπό της ακόμη πιο στρογγυλό. «Μήπως θα μπορούσαμε να κανονίσουμε και για κατάλημα? Ο φίλος μας θα προτιμούσε να μένει κοντά στην εργασία του», είπε όλο διάκριση ο Ιωάννης και με νεύμα της έδωσε να καταλάβει ότι έπρεπε η απάντησή της να είναι θετική. «Κανένα πρόβλημα, για να δω. Το αποθηκάκι θα μπορούσε να τον εξυπηρετήσει. Λίγο να τραβήξουμε τα πράγματα στην άκρη και πιστεύω θα βολευτεί. Δεν είναι βέβαια κανένα παλάτι, μα θα κάνει τη δουλειά του. Τι λες και εσύ, παιδί μου?» «Μα φυσικά. Και όσο για φαγητό, δεν πιστεύω να μας προσβάλλει και να τρώει αλλού», συνέχισε η οικοδέσποινα. «Μαγειρεύω ωραία. Αυτό θα στο πούν όλοι σε τούτο το σπίτι». «Τι λες, Ανδρόνικε? Αν θες μπορείς να αρχίσεις από αύριο. Όσο για το κατάλημα, είναι στη διάθεσή σου από σήμερα». Η καλοσύνη αυτών των ανθρώπων τον είχε καθυλώσει. «Σας ευχαριστώ. Τι να πω?» «Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μας ευχαριστείς. Εγώ ήθελα νέο αίμα στη δουλειά μου και η γυναίκα μου όσο περισσότερους έχει να ταΐσει, τόσο πιο ευτυχισμένη είναι. Έτσι δεν είναι, κυρά?» ρώτησε και η καλόκαρδη γυναίκα έσπευσε να κουνήσει καταφατικά το κεφάλι της. «Δεν ξέρω τι να πω», επανέλαβε. «Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου». «Το Θεό να ευχαριστείς και τον πατέρα Γεράσιμο, φίλε μου», απάντησε εκείνος και ένα όμορφο χαμόγελο γράφτηκε στο πρόσωπό του.

Μέσα σε μια εβδομάδα η ζωή του είχε αλλάξει εντελώς. Ο γιος του μεγάλου δομέστικου των σχολών, ο προορισμένος να ανέλθει στις στρατιωτικές βαθμίδες, το ζηλευτό Αρχοντόπουλο με το λαμπρό μέλλον, μαθαίνει την τέχνη του αντιγραφέα ως ο τελευταίος των τελευταίων στο εργαστήριο του Ιωάννη. Από νωρίς το πρωί, μόλις το φως του ήλιου είναι αρκετά δυνατό ώστε να βλέπουν, ένας-ένας οι καλλιγράφοι μασεύονται στο ισόγειο του κτηρίου που μόλις γνωρίσαμε. Η είσοδός τους εξεγελά. Μοιάζει για μικρό σπίτι, μα από πίσω υπάρχει μια πολύ μεγάλη αίθουσα με πολλά παράθυρα. Ο κάθε αντιγραφέας έχει το δικό του χώρο. Αναλόγιο, τραπεζάκι, σύνεργα. Εκεί δουλεύουν με υπομονή τις πολλές παραγγελίες που έρχονται από όλες τις περιοχές της αυτοκρατορίας. Γιατί είναι ονομαστό το εργαστήριο του Ιωάννη. Τον Ανδρόνικο τον έχει αναλάβει προσωπικά ο Νίκανδρος. Είναι πολύ καλός δάσκαλος και κοντά του μαθαίνει όσα είχε ποθήσει η ψυχή του. Τα μαθήματα του πατρός Γερασίμου τον έχουν βοηθήσει, μα είναι πολλά που δεν ξέρει. Ευτυχώς μαθαίνει γρήγορα και το αφεντικό είναι ευχαριστημένο μαζί του. Το μεσημέρι κάνουν ένα διάλειμμα για φαγητό και λίγη ξεκούραση. Και μετά συνεχίζουν ως νωρίς το απόγευμα. Επειδή στη δουλειά τους απαιτείται καλό φως, δεν εργάζονται μέχρι αργά και όσο μπαίνει ο χειμώνας θα τελειώνουν και νωρίτερα. Το πρόβλημα της στέγης έχει λυθεί και αυτό. Η καμαρούλα που το έδωσαν είναι στο ισόγειο δίπλα στη σκάλα. Έσπρωξαν στην άκρη κάτι παλιά έπιπλα που είχαν αφημένα εκεί, τα στίβαξαν το ένα πάνω στο άλλο και τα σκέπασαν με ένα μεγάλο πανί. Ένα μικρό τραπεζάκι το άφησαν και στο πάτωμα έριξαν στρουσίδια για να φτιάξουν κρεβάτι. Δεν συγκρίνεται βέβαια με όσα είχε συνηθίσει, αλλά αυτό δεν τον ενοχλεί. Αντιθέτως, είναι ευγνώμων. Η συμφωνία τους είναι να μαθητεύσει για 6 μήνες, να μάθει την τέχνη χωρίς να πληρώνεται, αλλά με φαγητό και ύπνο. Ύστερα, αν είναι ευχαριστημένοι από αυτόν, και αν και εκείνος συνεχίζει να θέλει να ακολουθήσει τον συγκεκριμένο δρόμο, θα γίνει επίσημα αντιγραφέας και φυσικά θα αμείβεται πλέον για την εργασία του. Είναι μια καλή συμφωνία. Έτσι, αφού τελειώνει τη δουλειά του τα απογεύματα και μέχρι το βράδυ έχει το χρόνο να βγαίνει για βόλτα, θέλει πολύ να περπατάει, να γυμνάζεται για να μην σκευρώσει το σώμα του από το καθισιό. Κωνσταντινούπολη έχει τόσες ομορφιές, τόσα μέρη να περπατήσεις, τόσα να δει κανείς. Το βραδάκι μαζεύεται στην καμαρούλα του και ησυχάζει από την κούραση της ημέρας, νιώθοντας βαθιά ικανοποιημένος. Ένα τέτοιο βράδυ, ξαπλωμένο στο κρεβάτι του με τη βοήθεια ενός λιχναριού που βρίσκεται πάνω στο τραπεζάκι, διαβάζει για άλλη μια φορά την επιστολή του πατρός Γερασίμου. Είναι γραμμένη σε πάπυρο με καφέ μελάνι και τα γράμματα του συντάκτη είναι κάπως ακανόνιστα. Είναι με τα γράμματα του πατρός Γερασίμου, τα αναγνωρίζει, αλλά πρέπει να ήταν πολύ βιαστικός όταν τα έγραφε. Το περιεχόμενο της επιστολής τον προβληματίζει. Πάει μία εβδομάδα που την πήρε στα χέρια του και έκτοτε τη διαβάζει και την ξαναδιαβάζει χωρίς να μπορεί να βγάλει νόημα. Είναι σύντομη. Αγαπημένο μου παιδί Ανδρόνικε, αν λάβεις αυτή την επιστολή, δεν θα είμαι πλέον σε αυτό το μάταιο κόσμο. Μην ξεχνάς ποτέ τα χωρία του Ευαγγελίου. Αφήσέ τα να σε οδηγήσουν στη ζωή σου και σε εκείνο που και οι δυο αγαπήσαμε. Κάν το αόρι μου, όπως μου υποσχέθηκες, για να ησυχάσει η ψυχή μου. Κάν το και για την ειρήνη. Να παρακαλείς το Θεό να σε οδηγήσει όπως και εγώ τον παρακαλώ να σε προστατεύει. Τίμα πάντοτε τις εικόνες. Με πατρική αγάπη, ο ελάχιστος εν μοναχής, αδελφός Γεράσιμος. Η επιστολή τον έχει μπερδέψει πάρα πολύ. Το «μην ξεχνάς ποτέ τα χωρία του Ευαγγελίου» πιστεύει ότι αναφέρεται στα χωρία που του έκανε δώρο. Αυτά που είχαν αναλύσει στις συζητήσεις τους. Ανοίγει ξανά την τυλιγμένη πορφυρή περγαμηνή και διαβάζει. Κατά Ματθαίον 4:19. «Της καθημένης εν χώρακες και αθανάτου, φως ανέτειλεν αυτής». Κατά Μάρκον 10:38. Το μεν ποτήριον ο εγώ πίνω πίεσθε. Κατά Λουκάν 9:60. Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Κατά Ιωάννην 1:51.
ουκ είπον σοι ότι εάν πιστεύσεις όψει την δόξαν του Θεού. Το καταλαβαίνει. Αναφέρονται στις δυσκολίες που θα περάσουν οι άνθρωποι που θέλουν να αγωνιστούν κατά Θεόν, αλλά και στα θαυμάσια που η πίστη οδηγεί τον άνθρωπο και την ελπίδα που ανέτειλε στους ανθρώπους με την έλευση του Χριστού. Ακόμη και στην περίπτωση του θανάτου, ο χριστιανός συνεχίζει να κοιτά το σκοπό του, τον Χριστό, και δεν καταβάλλεται, όπως όσοι δεν έχουν ελπίδα στην Ανάσταση των νεκρών. Αν αφήσει αυτή την πίστη να τον οδηγήσει στη ζωή του, θα ζήσει όπως θέλει ο Χριστός. Αυτό το κατανοεί ο Ανδρώνικος. Αλλά πώς θα τον οδηγήσουν τα χωρία σε εκείνο που και οι δυο αγαπήσανε? Και ποιο είναι αυτό? Μάλλον ο Πορφυρός Κώδικας. Γιατί με τα επόμενα λόγια του, «Κάντο αγόρι μου όπως μου υποσχέθηκες, για να ησυχάσει η ψυχή μου», του θυμίζει την υπόσχεση που έδωσε να παραδώσει τον κώδικα στην Αυγούστα Θεοδώρα. Επιμένει ότι πρέπει να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, που σημαίνει μάλλον πως είχε κρύψει τον Πορφυρό Κώδικα όταν έγραψε την επιστολή ή υποσκόπευε να τον κρύψει άμεσα.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα Πανηγύριος Αγίας Μαρίνας. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύρεως ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βροντούς, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Καθημερινά θα τελούνται όρθρος και θεία λειτουργία στις 7.30 το πρωί, Εσπερινός και παράκληση του Αγίου στις 7 το απόγευμα. Ιερό Ευχέλιο θα τελεστεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Ιερά Αγρυπνία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το Ιερό Λείψανο θα αναχωρήσει την Τρίτη 28 Ιουλίου μετά την τέλεση παρακλήσεως στις 11 το πρωί. Ιερά Μητρόπολη Εσανίου και Σιατής της, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Πρόγραμμα Πανηγύριος. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίνης. Πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Σησανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να διέπουν τους δικαστές, τους διοικητές και γενικά όσους ασχολούνται με τα ανώτερα αξιώματα. Τέτοιους ήθελε τους διοικητές του και ο βασιλεύς των Μακεδόνων Φίλιππος, δηλαδή πιστούς, χωρίς καμιά υποψία δολιότητος. Να μην τους ελκύει ο χρυσός, αλλά το δίκαιο. Να προσελκύονται από την αλήθεια και όχι από την πλεονεξία. Να μην αποβλέπουν στο δικό τους συμφέρον, αλλά στην διατήρηση του βασιλείου και να αγωνίζονται για τη δόξα του βασιλιά τους, μιμούμενοι το λαγωνικό σκυλί, το οποίο πιάνει το λαγό και τον κρατά. Δεν τον τρώει, ούτε τον θανατώνει, αλλά τον διατηρεί για το αφεντικό του. Γι' αυτό υπάρχει και το ρητό, δεν αγωνίζεται για την τροφή, αλλά για την νίκη. Τόσο πολύ φρόντιζε αυτός ο βασιλεύς να έχει καλούς διοικητές, ώστε όταν έβρισκε κάποιον που είχε το παραμικρό ελάττωμα, αμέσως τον έδιωχνε από την αυλή του. Στο σώμα των δικαστών είχε συμπεριλάβει κάποτε ένα φίλο του αντιπάτρου και όταν έμαθε αργότερα ότι έβαφε τα μαλλιά του, τον καθήρισε αμέσως από το αξίωμα λέγοντας πως όποιος δεν είναι ειλικρινής με τον ίδιο του τον εαυτό, πως θα είναι αξιόπιστος κατά την άσκηση των δημοσίων καθηκόντων του. Κάποτε στάλθηκε αποτυχίως στη Σπάρτη ως πρέσβης ένας ηλικιωμένος για την διεκπεραίωση κάποιων πολιτικών υποθέσεων και επειδή ντρεπόταν για την ηλικία του έβαψε μαύρα τα άσπρα του μαλλιά. Όταν όμως παρουσιάστηκε στην ομίχυρη και ενώ εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους είχε έρθει, ένας από τους άρχοντες, ο Αρχίδαμος, είπε στους παρευρισκομένους: «Πιστεύετε, ακροατές, την ειλικρίνεια αυτού του ανθρώπου που έχει το ψέμα όχι μόνο στην καρδιά αλλά και στο κεφάλι του? Θέλεις λοιπόν ο ηγεμόν να γνωρίσεις ποιος διοικητής αξίζει να έχει θέση και εξουσία στη βασιλική σου αυλή? Άκουσε τον βασιλιά Ιουστινιανό, ο οποίος ολοφάνερα τον περιγράφει με αυτά τα λόγια. Ο διοικητής τόσο πολύ πρέπει να απέχει από την πλεονεξία, ώστε και να τιμωρεί ακόμη όσους τον πιέζουν. Όταν τον νικετεύουν, να φεύγει, και όταν τον προσκαλούν, να απορρίπτει την πρόσκληση. Και αν κάποτε δεχτεί κάποια δώρα, να μην αποβλέπει στον χρυσό, αλλά στο δίκαιο. Διότι η δόξα του αξιώματος δεν βρίσκεται στη σύναξη των χρημάτων, αλλά στη λαμπρότητα των κατορθωμάτων, όπως εμπράκτος το απέδειξε ένα στρατιώτης του Τίτου Λαβιένου. Του είχε χαρίσει ο ίδιος ο Λαβιένος άφθονο χρυσό από τα λάφυρα που πήρε στη Γαλλία για να τον τιμήσει για τις ανδραγαθίες του στον πόλεμο. Αλλά ο στρατιώτης, αντί να τον δεχθεί, αφού ευχαρίστησε τον Λαβιένο για την προσφορά του, πέταξε αμέσως τον χρυσό μπροστά στα πόδια του. Κατόπιν του πρόσφερε μερικά ασημένια παράσημα. Ο στρατιώτης τα δέχθηκε με χαρά και αφού ευχαρίστησε για την τιμή έφυγε. Προτίμησε την τιμή και περιφρόνησε τον χρυσό, αποδεικνύοντας έτσι με αυτήν την τόσο συνετή ενέργειά του ότι η αγάπη του πλούτου υποδουλώνει τον νου και διαφθείρει την ευθύτητα της γνώμης. Αυτό το γνώριζε άριστα ο Σκυπίων ο Εμιλιανός, γι' αυτό κατέληξε σε μια υπέροχη κρίση την οποία αξίζει να μνημονεύσουμε. Δύο ύπατοι φιλονικούσαν μέσα σε σύγκλιτο για το ποιος θα αναλάβει τη διοίκηση της Ισπανίας. Ο ένας ήταν πτωχός και ο άλλος φιλάργυρος και οι δύο είχαν πολλούς υπερασπιστές. Βλέποντας ο Εμιλιανός την τόση φιλονικία είπε: «Άρχοντες, κρίνω εύλογο να μην ανατεθεί η διοίκηση της Ισπανίας ούτε στον ένα ούτε στον άλλον, διότι και οι δύο δεν μου αρέσουν. Ο ένας γιατί δεν έχει τίποτε, είναι πάμπτωχος, και ο άλλος διότι ποτέ δεν χορταίνει.
Με αυτό απέδειξε ότι βλάπτει την αριστοκρατία η διοίκηση τόσο του πτωχού όσο και του φυλαργύρου. Διότι όταν ο διοικητής είναι πτωχός, κάνει χίλιες παρανομίες και αδικίες για να πλουτίσει. Και όταν είναι φυλάργυρος, αρπάζει όσο μπορεί περισσότερα για να χορτάσει τη δίψα της φυλαργυρίας του, η οποία ποτέ δεν ικανοποιείται. Και ασφαλώς είναι δίκαιο αυτού του είδους οι άνθρωποι να απέχουν από κάθε αξίωμα, διότι είναι προδότες της πολιτείας. Αυτούς ο Απόστολος Παύλος τους ονομάζει ειδωλολάτρες. Η φυλαργυρία, λέει, είναι η ειδωλολατρία. Και ο Θωμάς ο Ακινάτης, ερμηνεύοντας τα λόγια αυτά, λέει, είναι ειδωλολατρία, διότι η τιμή που ανήκει μόνο εις τον Θεό αποδίδεται εις τα κτίσματα.

Στον Θεό με δύο τρόπους αναφέρεται η τιμή. Πρώτον, όταν αποφασίζουμε ότι μόνον Αυτός είναι των επιθυμητών η ακρότης και ο τελικός σκοπός μας. Και δεύτερον, όταν σε Αυτόν εναποθέτουμε όλες τις ελπίδες μας και δεν ελπίζουμε σε κανέναν άλλον. Ενώ ο φιλάργυρος γίνεται τόσο ανόητος εφόσον έχει το κτίσμα για Θεό, αυτό έχει ως τελικό σκοπό του και σε αυτό στρέφονται όλες του ελπίδες. Γι' αυτό ο δούλος της φιλαργυρίας πρέπει να θεωρείται ειδωλολάτρης και επομένως να μην του δίδεται κανένα οφήκιο και κανένα αξίωμα. Διότι πώς θα είναι πιστός στον ηγεμόνα ενώ είναι άπιστος στο Θεό? Και βεβαίως ο φιλάργυρος είναι άπιστος και αρνητής του Θεού, πρώτον διότι ένας πρέπει να είναι ο μοναδικός σκοπός του ανθρώπου και όχι πολύ, και δεύτερον διότι και τη δικαιοσύνη πουλάει και τους θείους νόμους καταπατεί και φόβο Θεού δεν έχει στην καρδιά του. Πρέπει λοιπόν οι διοικητές αυτού του είδους να απομακρύνονται από τη βασιλική αυλή για να μην καταφθείρεται από αυτούς η πολιτεία. Εδώ ταιριάζει και εκείνο που έλεγε ο Δαβίδ για τους πονηρούς διοικητές που πουλούσαν τη δικαιοσύνη, ότι ούκα έγνων γραμματείας εισελεύσομεν δυναστεία Κυρίου. Μα πώς είναι δυνατόν αυτό, αγιώτατε προφήτα? Μήπως μόνο οι αγράμματοι και ανεπιστήμονες τέχουν ελευθέρα την είσοδο στον ουρανό? Ο Άγιος Ιερώνυμος το αποδίδει διαφορετικά. «Ούκα έγνων πραγματείαν», λέει. Δηλαδή, επειδή δεν πουλούσα την επιστήμη μου, όπως μερικοί κριτέ, οι οποίοι αποβλέπουν στο κέρδος και όχι στο δίκαιο και γι' αυτό μεταβάλλουν τους νόμους κατά τις επιθυμίες τους. Άνθρωποι που όντως είναι για πούλημα. Γι' αυτό πολύ συνετά είπε: «Είδα ασθένεια ανίατη που δεν μπόρεσε κανείς ιατρός να τη θεραπεύσει. Ποτέ όμως δεν είδα τόσο άδικη κρίση που να μην βρέθηκε κάποιος ρήτορας να την υπερασπιστεί».

0: πολύ ωραία και εύστοχα, λέει και ο Βερνάρδος. Μερικοί θέλουν να μάθουν μόνο για να γνωρίζουν. Αυτό είναι περιέργεια. Και άλλοι θέλουν να τους γνωρίζουν και αυτό είναι κοινοδοξία. Άλλοι για να καρποφορήσουν και αυτό είναι σύνεσης. Άλλοι για να ωφελήσουν και αυτό είναι αγάπη. Και άλλοι για να πουλούν τις γνώσεις τους. Αλλά αυτό είναι το πιο αισχρό κέρδος. Τέτοιοι όμως κριτές δεν θα εισέλθουν στη Βασιλεία του Θεού. Θα παραδοθούν στο πυρ το αιώνιο για να βασανίζονται αιωνίως όπως άρεστα και με τρόπο παραβολικό το διηγείται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος απαριθμώντας στο 7ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως όλο εκείνο το πλήθος που είναι προορισμένο για τη Βασιλεία των Ουρανών, λέει ότι ήταν 12.000 οι εσφραγισμένοι από κάθε φυλή του Ισραήλ. Και ενώ αναφέρει κάθε μια από τις φυλές του Ιούδα, του Ρουβίμ, του Γάδ και τις άλλες, αποσιωπά τελείως μόνο τη φυλή του Δαν, διότι δεν είδε κανέναν από τη φυλή αυτή να σφραγίζεται υπό του Αγγέλου και να τοποθετείται στην παράταξη των σωζωμένων. Γιατί όμως συνέβη αυτό? Διότι το όνομα Δαν σημαίνει κριτής, όπως μαρτυρεί η Αγία Γραφή στο 41ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Η φυλή του Δαν θα κρίνει τον Ισραηλιτικό λαό και αμέσως μετά προσθέτει. Και θα γίνει η φυλή του Δαν πειρατική, δηλαδή φίδι του δρόμου. Φίδι που θα παραμονεύει πάνω στο δρόμο για να δαγκάνει την πτέρνα του διερχομένου. Ο κριτής λοιπόν που είναι διεστραμμένος σαν φίδι και δεν τηρεί την ευθύτητα της δικαιοσύνης, αλλά μεταβάλλει τους νόμους κατά τις επιθυμίες του, αδικούντας τον ένα και αρπάζοντας από τον άλλον, αυτός ασφαλώς δεν έχει θέση μεταξύ των εκλεκτών και δεν θα εισέλθει στη βασιλεία του Κυρίου. Γι' αυτό ο ηγεμόν ας φροντίσει υπομένοντας την κόποση και με όλη του τη δύναμη ας επιδιώξει να παρευρίσκεται στις δίκες των πτωχών ανθρώπων. Να ακούει αυτοπροσώπως τα δεινοπαθήματα των αθώων και να αποφασίζει με δικαιοσύνη, ακολουθώντας τα ίχνη του βασιλιά εκείνου που με τρόπο παραβολικό διηγείται το Ιερό Ευαγγέλιο, ότι ως φρόνιμος και συνετός θέλησε ο ίδιος προσωπικά να λογαριαστεί με τους δούλους του. Δεν θέλησε ο σοφός να αναθέσει αυτό το έργο σε άλλους, αλλά ο ίδιος άκουσε τους χρεοφυλέτες του, μόνος του κοίταξε τους λογαριασμούς του, αυτός εξήτασε λεπτομερώς τη ζωή τους και με αξιοθαύμαστη σοφία ρύθμισε όλες τις υποθέσεις του βασιλείου του.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Η ώρα είναι 4 ακριβώς.
1: Αγαπητοί ακροατέ, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Νεκτάριο Επίσκοπο Πενταπόλεως. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης.

Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Είστε πολύ καλά. Μη μου πείτε πως αυτή την ώρα είστε στη θάλασσα και δροσίζεστε ωραία ωραία. Να περνάτε καλά όπου κι αν είστε. Μόνο να προσέχετε, μικρή μου φίλη, πριν μπείτε στη θάλασσα, πριν πάτε στο βουνό, πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε δουλειά, κάντε το σταυρό σας. Ζητήστε από τον φύλακα άγγελό σας να είναι δίπλα σας και να σας προστατεύει. Εμείς να πάμε στο διήγημά μας. Πέμπτη σήμερα. Μετά θα διαβάσουμε ένα ακόμα θαύμα του Κυρίου μας. Ένα από τα πολλά. Ένα από τα πολλά που είναι καταγεγραμμένα. Γιατί είναι άπειρα τα θαύματα του Χριστού μας. Δεν τα έγραψαν όλα, παιδιά, οι Ευαγγελιστές?

0: Με τη συζήτηση η ώρα πέρασε γρήγορα και ούτε που καταλάβαμε πότε ήρθε το μεσημέρι. Σύντομα θα σταματούσαμε για να φάμε νιόκο που η κυρία Χριστίνα είχε προβλέψει να τηγανίσει στο χωριό του υποπόταμου και να πάρει μαζί της. Ξαφνικά το φορτηγό φρενάρισε τόσο απότομα που όλοι κυλήσαμε στην άκρη της καρότσας. Χτύπησα το κεφάλι μου σε ένα σίδερο και πόνεσα. Πριν προλάβουμε να καταλάβουμε τι είχε συμβεί, η καμιονέτα είχε σταματήσει τελείως και ακούσαμε φωνές να διατάζουν τον μπάμπα Νεκτάριο να βγει από το αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα φάνηκαν μπροστά μας καμιά δεκαριά στρατιώτες με τα όπλα στραμμένα κατά πάνω μας.
1: «Κατεβείτε, θα ψάξουμε το αυτοκίνητο»,
0: διέταξε ένας οπλισμένος άνδρας. Στο Κονγκό γίνονται συχνά

0: ανέβηκαν στην καρότσα και με την άκρη του όπλου τους ανοίγαν τα κυβότια μας. Έψαχναν μέσα στα άχυρα, κλώτσισαν τα σακίδια μας και αφού δεν βρήκαν κάτι να τους ενδιαφέρει, το ανέφεραν στον σεφ. Εκείνος παρατηρούσε με μισόκλειστα μάτια τον μπάμπα. Τελικά ανακοίνωσε με δυνατή φωνή την απόφασή του.
1: «Συλλάβετε τους!»
0: Ο μπαμπανεκτάριος του πρόσφερε περισσότερα ζαΐρια, χρήματα δηλαδή, αλλά ο σεφ δεν ξαναμίλησε. Με το όπλο του μας έδειξε ότι έπρεπε να ανεβούμε όλοι στην καρότσα. Ο Μωζέ κάθισε στη θέση του οδηγού, δίπλα του ο σεφ με δύο άνδρες του και πίσω εμείς με τους υπόλοιπους στρατιώτες. Η μηχανή πήρε μπροστά και ξεκινήσαμε. Η κυρία Χριστίνα ρώτησε τους φυλακές γιατί μας συνέλαβαν. «Έχουμε όλα τα χαρτιά μας, είμαστε νόμιμοι», τους εξηγούσε ευγενικά. Εκείνοι παρέμεναν σιωπηλοί. Η καμιονέτα άφησε τον κεντρικό χωματόδρομο και ακολούθησε έναν ανώμαλο δρόμο με πολλές πέτρες. Κοίταξα γύρω μου. Στα μάτια όλων ήταν ζωγραφισμένος ο φόβος. Η κυλόκο μου ψιθύρισε ότι μετάνιωσε που δεν μείναμε στη Μισιώνα, στην Ιεραποστολή. Ο Χριστόφορος μουρμούρισε ότι είναι ύποπτο να μας οδηγούν στο στρατόπεδο, εφόσον τα χαρτιά μας είναι εντάξει. Κανείς μας δεν ήταν σε θέση να καταλάβει τι είχαν στο νου τους. Πέρασε μισή ώρα ακόμα και κάποτε ο Μωζέ σταμάτησε και έσβησε τη μηχανή. Μας κατέβασαν με την απειλή των όπλων. Μόλις πατήσαμε στο χώμα, είδα μπροστά μου ένα τεράστιο χωράφι περιτριγυρισμένο με σειρματόπλεγμα. Από το στρατόπεδο οι ηθαγενείς στρατιώτες είδαν το φορτηγό και τρέξαν να δουν τι συμβαίνει. Μας περικύκλωσαν και μας κοιτούσαν περίεργα. Τα πιο εχθρικά βλέμματα τέριχναν στον μπάμπα Νεκτάριο και την κυρία Χριστίνα, αφού είναι μουζούγκου, λευκή. Με τις κάνες των όπλων τους μας έσπρωξαν στη μέση της τεράστιας αυλής. Γύρω γύρω έβλεπα μικρά σπίτια στη σειρά. Ήταν χτισμένα με τούβλα και είχαν σκεπή από λαμαρίνα. Η τύχη ήταν βαμμένη με πράσινο χρώμα που στις περισσότερες πλευρές είχε ξεβάψει από τα χρόνια. Δεν μας χώρισαν. Μας έβαλαν σε ένα δωμάτιο και κλείδωσαν τη σιδερένια πόρτα. Δεν υπήρχε παράθυρο και μύριζε άσχημα. Καθίσαμε εξαντλημένοι στο χώμα. Ο μπαμπά Νεκτάριος πήρε μια βαθιά αναπνοή και μετά έβγαλε όλο τον αέρα από τα πνευμόνια του.
1: «Δεν ξέρω γιατί μας έκλεισαν στο στρατόπεδο. Μη φοβάστε όμως. Έχουμε περάσει πολλές δυσκολίες και μάθα από πείρα πως δεν υπάρχει ποτέ αδιέξοδο. Θα περιμένουμε την απάντηση του Θεού».
0: «Και αν αργήσει να απαντήσει?» ρώτησα.
1: «Θα απαντήσει, μου τότε. Θα απαντήσει.

σώπαινα, ελπίζοντας να απαντήσει γρήγορα ο Θεός. Προσευχόμασταν στη μάμα του Χριστού και λέγαμε τους χαιρετισμούς. Όταν τελειώσαμε, ήμουν πιο ξεκούραστος, αλλά πεινούσα. Άραγε θα μας έφερναν φαγητό. Το απόγευμα, κανείς δεν ήρθε να μας δει, ούτε να μας δώσει να φάμε κάτι. Η δίψα που νιώθαμε όμως ήταν πιο βασανιστική από την πείνα. Ο μπάμπα και η κυρία Χριστίνα είχαν κουραστεί πολύ, αλλά μας έλεγαν αστεία για να μας διασκεδάσουν. Δεν διασκεδάζαμε, αλλά χαμογελούσαμε για να μην τους στεναχωρήσουμε. Νύχτωνε. Από ένα τούβλο που έλειπε ψηλά στον τοίχο, βλέπαμε τις λάμψεις από τις φωτιές που είχαν ανάψει οι στρατιώτες για να συσταθούν. Έπιασαν να τραγουδούν και σε λίγο ήρθε στο κελί μας η μυρωδιά από φρέσκο μαγειρεμένο μπουκάρι. Αφού έφαγαν, τραγουδούσαν δυνατά και ο Χριστόφορος είπε πως σίγουρα οι στρατιώτες τώρα θα έπιναν πόμπε, μπύρα δηλαδή. Κρυώνα, διψούσα και πεινούσα. Ήθελα να κοιμηθώ για να ξεχάσω τη θλίψη μου, αλλά με εμπόδιζαν τα γέλια και οι φωνές απ' έξω. Η Κυλόκο είχε αποκοιμηθεί στην αγκαλιά μου. Η Μαρία σε μια γωνιά προσπαθούσε να κρύψει τα δάκρυά της.

2-3 ώρες η φασαρία κόπασε. Οι φωτιές αργόσβηναν και δεν ακούγαμε πια τραγούδια, ούτε συνομιλίες. Οι περισσότεροι θα αποκοιμήθηκαν μεθυσμένοι. Ο Μπάμπα ξεκίνησε να λέει τη βραδινή προσευχή. Από την πείνα και την ίστα δεν είχα τη δύναμη να σηκωθώ. Κανείς δεν σάλεψε. Καθυστήπαμε και το διευχόν. Το κορμί μας ήταν πολύ κουρασμένο. Γύραμε να κοιμηθούμε στο χώμα. Τα βλέφαρα έκλεισαν βαριά. Ξαφνικά ακούσαμε ήχο από κλειδιά που άνοιγαν την πόρτα του κελιού μας. Ήταν σκοτάδι και στο δωμάτιο δεν υπήρχε φως. Ο άνθρωπος που μπήκε μέσα ανάσαινε ταραγμένος. Δεν μπορούσαμε να τον δούμε. Έκλεισε προσεκτικά και αθόρυβα την πόρτα πίσω του. Ανάψε έναν αναπτήρα. Στο λιγοστό φως διακρίναμε το πρόσωπό του. Ήταν ψηλός και έσκυβε σαν να προσπαθούσε έτσι να περάσει απαρατήρητος. Είχε μεγάλα μάτια και φοβισμένη έκφραση. Κοιτούσε πίσω του. Κάτω από το πουκάμισό του έκρυβε 2 μπανάνες και ένα καμνιστό ψάρι. Τα κούμπησε στα χέρια της κυρίας Χριστίνας και με μια δρασκελιά βρέθηκε μπροστά στον Μπάμπα Νεκτάριο. Εκπληκτή, τον είδαμε να σκύβει και να του φυλάει το χέρι. Παράκα Μπάμπα, ευλογία πάτερ. Ήταν δικός μας. Ο Μπάμπα Νεκτάριος τον ευλόγησε και μετά τον παρακάλεσε να μας αποκαλύψει τι νόημα είχαν όλα αυτά. Ο νεαρός στρατιώτης με σιγανή φωνή και πολύ γρήγορα μας εκμυστηρεύτηκε ότι έφερε το φαγητό με κίνδυνο της ζωής του. Το όνομά του ήταν Θεόδωρος και ήταν Ορθόδοξος. Τον είχε βαπτίσει ο Μπάμπα Λάζαρος πριν 10 χρόνια στο χωριό του, την Καζουμπαλέσα. Ο σεφ που σας έπιασε στο δρόμο είναι μεγάλος μουλόζι, μάγος. Από παλιά είχε παρατηρήσει ότι τα μαγικά του δεν πιάνουν όταν προσεύχεται κάποιος Ορθόδοξος Χριστιανός. Όταν κατάλαβε ποιοι είστε, έκρυψε τα χαρτιά σας και είπε ψέματα στον κολονέλ, τον στρατηγό, που είναι ο ανώτερος εδώ. Είπε ότι δεν δείξατε το δίπλωμά σας και ότι αντισταθήκατε στον έλεγχο. Ο κολονέλ πίστηκε και σας έκλεισε στη φυλακή. Όμως τώρα πρέπει να εξαφανιστώ πριν ανακαλύψουν ότι μπήκα και μίλησα μαζί σας. Ο Μουλόζι, ο μάγος, έφυγε για το χωριό του και εκεί θα κάνει τα μαγικά του απόψε. Σε λίγο θα ακούσετε τα τύμπανα. Έφυγε αθόρυβο όπως ήρθε. Το σκοτάδι μας σκέπασε και πάλι. Ο Μπάμπα Νεκτάριος μοίρασε το καπνιστό ψάρι και τις μπανάνες. Ήταν λιγοστά, αλλά χορτάσαμε. Καληνυχτήσαμε ο ένας τον άλλο και ξαπλώσαμε. Πριν μας πάρει ο ύπνος, ακούσαμε από μακριά τα τύμπανα που σήμαιναν την αρχή της τελετής των μαγικών. Ο Μουλόζι ξεκινούσε. Από την τρύπα ψηλά στον τοίχο, το φεγγαρόφωτο μας αποκάλυψε τη σκιά του Μπάμπα Νεκτάριου. Τα ταμ-ταμ δυνάμαναν τον ήχο τους. Ο χτύπος γινόταν όλο και πιο γρήγορος. Έφταναν στα αυτιά μου οι τρομακτικές κραυγές από τους ηθαγενείς που θα χόρευαν τώρα γύρω από τη φωτιά. Ήξερα πως καλούσαν τα πνεύματα. Πήρα να λέω «Μπουάνα ουρούμια, κύριε Λέισον». Θα ήταν μια δύσκολη νύχτα. Στη ζωή δεν υπάρχει αδιέξοδο. Θυμήθηκα τα λόγια του Μπάμπα. Τελευταίες σκέψεις πριν με πάρει ο ύπνος και με γλιτώσει από το φόβο.

Ελάτε μικρή μου φίλη να μεταφερθούμε στην Καπερναούμ. Εκεί βρίσκεται και πάλι ο Κύριός μας με τους μαθητές του. Είναι Σάββατο. Έτσι λοιπόν βρισκόνται στη συναγωγή, εκεί όπου ερμηνεύεται ο Λόγος του Θεού, ο νόμος που έδωσε στο Μωυσή. Βρίσκει την ευκαιρία λοιπόν ο Κύριος και διδάσκει και προσφέρει στους ανθρώπους τη νέα διδασκαλία, το Ευαγγέλιο του. Μα τι λόγια είναι αυτά που τους λέει! Πόσο πολύ εκπλήττονταν όλοι με την διδασκαλία του, με το κήρυγμά του, παιδιά, τη διδαχή του. Όσοι τον άκουγαν έλεγαν ότι μιλούσε όχι όπως οι γραμματείς τους. Μιλούσε σαν άνθρωπος που έχει εξουσία, που κατέχει την αλήθεια, που επιθυμεί πολύ να τη μεταδώσει σε όλους. Στη συναγωγή εκείνο το Σάββατο ήταν και ένας άνθρωπος που είχε κακό πνεύμα μέσα του. Ένας δαιμονισμένος. Αυτός μόλις αντίκρισε τον Χριστό άρχισε να φωνάζει, να κραυγάζει δυνατά. «Άφησέ με ήσυχο, τι σχέση έχουμε εμείς με σένα, Ιησού Ναζαρινέ? Ήρθες να μας καταστρέψεις? Ξέρω ότι είσαι ο Άγιος του Θεού». Έτσι έλεγε ο άνθρωπος, όχι αυτός, αλλά το πονηρό πνεύμα που είχε μέσα του, παιδιά. Όταν ο Κύριος άκουσε αυτά τα λόγια μέσα από τον δαιμονισμένο, «Ξέρω ότι είσαι ο Άγιος του Θεού», μόλις του είπε αυτό, του μίλησε αυστηρά, επιτιμητικά. «Φημώθητη», του είπε, «φημώθητη», δηλαδή «κλείσε το στόμα σου». Και του είπε έτσι, παιδιά, ο Κύριος μας, γιατί δεν ήθελε να αναγνωρίζεται και να διασαλπίζεται η αγιότητά του από ακάθαρτο πνεύμα. Αμέσως μετά ο Κύριος είπε στο δαιμόνιο κυριαρχικά, με κυριαρχία, με εξουσία, «Βγες μέσα από αυτό το δυστυχισμένο πλάσμα». Ο Κύριος διέταξε το ακάθαρτο πνεύμα να σταματήσει την καταστρεπτική του ενέργεια πάνω στον άνθρωπο. Και το δαιμόνιο δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, γιατί μπορεί βέβαια να δείχνει ότι έχει δύναμη, αλλά μπροστά στην παντοδυναμία και στην εξουσία του Κυρίου η δύναμή του είναι μηδενική. Έτσι και τώρα βγήκε μέσα από τον δυστυχισμένο άνθρωπο το ακάθαρτο πνεύμα, αλλά αφού πρώτα έδειξε και πάλι την κακία του πάνω στον άνθρωπο. Γιατί βγήκε, αφού έκανε τον άνθρωπο που είχε υποδουλώσει να χτυπιέται κάτω από τους σπασμούς και τα τραντάγματα, και αφού έβγαλε ισχυρή κραυγή. Σε λίγο ο δυστυχισμένος άνθρωπος ηρέμησε, θεραπεύτηκε τελείως. Όσοι είδαν το θαύμα ένιωσαν μεγάλο θαυμασμό. Συζητούσαν τότε μεταξύ τους και έλεγαν, παιδιά, τι είναι τούτο το θαυμαστό? Ποια είναι αυτή η νέα διδασκαλία που διδάσκει? Πάντως πρέπει να είναι, έλεγαν, θεία η εξουσία αυτή της διδασκαλίας του και ακατανίκητη η δύναμή του, αφού αναγκάζει και τα δαιμόνια να υποτάσσονται σε αυτόν. Μικροί μου φίλοι, παρακολουθήσαμε ένα ακόμα από τα θαύματα του Χριστού μας, τη θεραπεία ενός ανθρώπου που είχε μέσα του πονηρό πνεύμα. Βέβαια, το πονηρό πνεύμα, για να μπει σε έναν άνθρωπο, παιδιά, πρέπει ο άνθρωπος να του ανοίξει την πόρτα της καρδιάς του. Πώς? Όταν ζεις μακριά από την εκκλησία, δηλαδή χωρίς εκκλησιασμό, χωρίς θεία κοινωνία, εξομολόγηση, προσευχή, τότε ο πονηρός εύκολα μπορεί να σε κάνει ό,τι θέλει. Ενώ αν κάνεις καθημερινά την προσευχή σου, κοινωνάς, εξομολογείσαι, έχεις τη σκέψη σου τον Θεό, τηρείς τις εντολές του, κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός, τότε, παιδιά, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ο πονηρός μπροστά μας έχει δύναμη μηδέν, μηδενική, εκμηδενίζεται η δύναμή του. Λοιπόν,
Σας αποχαιρετούμε. Καλά να περνάτε, μικροί μου φίλοι.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Πέμπτη σήμερα 16 Ιουλίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ζέστη αυτή την ώρα στους 37 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο κοντά εδώ στην Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε πολλές περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 41-42 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, οι ζεστές ημέρες δεν θα κρατήσουν για πολύ, καθώς την επόμενη εβδομάδα ψυχρές αέριες μάζες θα έρθουν στη χώρα μας από τη Βόρεια Ευρώπη, όπως λένε οι μετεωρολόγοι, θα ρίξουν τη θερμοκρασία και θα φέρουν βροχές και καταιγίδες. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε 4 εν ενεργεία βουλευτές. Στο αρχείο μπαίνει δικογραφία για άλλους 7, όπως έγινε γνωστό σήμερα, για τις παράνομες επιδοτήσεις πάντα, σε βάρος του Κώστα Σκρέκα, Χρήστου Μπουκόρου, Μάξιμου Σενετάκη και Κατερίνας Παπακώστα, ασκήθηκαν οι διώξεις για πλημελήματα της ηθικής αυτουργίας απιστία, της παράνομης διαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων και της ψευδούς βεβαίωσης. Σοβαρότατο τροχαίο σημειώθηκε στη Χαλκιδική, διασωληνωμένη μια 7χρονη που έχασε τους γονείς της και την αδερφή της στο 6 μηνών βρέφος. Ήταν τουρίστες από τη Μολδαβία, στο Ιπποκράτειο διασωληνωμένο, στη μονάδα εντατικής θεραπείας η 7χρονη. Ενώ να πούμε ότι αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός του βιτιοφόρου, είχαμε με τοπική σύγκρουση που σημειώθηκε στη Χαλκιδική. Ειδικά αυτή την περίοδο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, καθώς έχουμε πολλούς τουρίστες, είναι γεμάτη από αυτοκίνητα η Χαλκιδική και οι δρόμοι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι. Ανελέητο το σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν, με τις αεροπορικές επιθέσεις να συνεχίζονται, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά αποχώρηση του Ισραήλ από τον Νότιο Λίβανο. Η Συρία, είπε, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ. Ψηφιακό ξεμπλοκάρισμα για τους τραπεζικούς λογαριασμούς έρχεται. Με ένα κλικ στο MyAD θα γίνεται η αποδέσμευση των χρημάτων για όσους εξοφλήσουν το 25% της οφειλής. Αυτή η δυνατότητα θα δίνεται πλέον, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, του Γιώργου Πιτσιλή. Λίγη απόψε τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Ντόμινο αλλαγών στις κρίσιμες προθεσμίες προκαλεί παράταση που δόθηκε για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026, καθώς η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας στις 24 Ιουλίου συμπαρασύρει σειρά υποχρεώσεων για φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Πάντως, δεν αλλάζει η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, η οποία παραμένει 31 Ιουλίου. Παράταση για τα χρηματικά βοηθήματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες από τον ΟΠΕΚΑ. Να θυμίσουμε ότι η προθεσμία για τις αιτήσεις για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα έλυγε στις 15 Ιουλίου. Παρατείνεται η προθεσμία ως την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα, τόνισε ο Μακαριότατος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, κατά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και της Περιφέρειας Αττικής, με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας μέσω του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Τον δυναμισμό της ελληνικής ομογένειας στην Αυστραλία, η οποία στέκεται δίπλα στην Εκκλησία, τηρώντας τις παραδόσεις της πατρίδας μας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρασημοφορήθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο
με την ανώτατη τιμητική διάκριση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Η πρώτη μέρα της επίσκεψής του ήταν αυτή στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, παρέστη στη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου και χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας. Στο προσκύνημα του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου στο νέο προκόπη της Εύβοιας μετέβη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την περιοδία του στη Βόρεια Εύβοια. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Συστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος τον ενημέρωσε για την ιστορία του προσκυνήματος. Της Αγίας Μαρίνας αύριο μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας μας. Να πούμε ότι ο ραδιοφωνικός μας σταθμός, όπως επίσης και ο τηλεοπτικός μας σταθμός, η 4Ε, θα βρίσκονται στο Τσοτήλι, στην Κοζάνη, από όπου θα παρακολουθήσετε απευθείας τις ιερές ακολουθίες από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Τσοτηλίου. Το Τσοτήλι γιορτάζει την Πολιούχο, την προστάτηδά του. Και εσείς θα παρακολουθήσετε σήμερα το απόγευμα από τις 7 τον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό, ενώ αύριο το πρωί, αύριο Παρασκευή από τις 7.30 το Αρχιερατικό Συλλήτουργο. Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας την Άνω Τούμπα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχει ανακοινωθεί και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων και των ιερών ακολουθιών. Όπως επίσης και το χωριό Θεοδόσια του Κιλκής για πρώτη φορά θα εορτάσει της Αγίας Μαρίνας η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου, καθώς πριν από λίγο χρονικό διάστημα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκησίου κ. Βαρθολομαίος κατέθεσε στην ενορία απότμημα ιερού λειψάνου της Αγίας Μαρίνας. Πανηγυρίζει βέβαια και η Αγία Μαρίνα το προσκύνημα στο Μόδι της Ιεράς Μητρόπολης Ιερισσού. Η Κομωτινή ετοιμάζεται να γιορτάσει την προστάτηδά της την Αγία Παρασκευή με ιδιαίτερη πνευματική χαρά και ευλάβεια. Προετοιμάζεται να τιμήσει την αθλήτρια της πίστεως και την Πολιούχο της Κομωτινής την Αγία Παρασκευή με μια σειρά λατρευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο πλήθος πιστών καταφθάνουν αυτή την ώρα στον Μαΐστρο στην Αλεξανδρούπολη, καθώς πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας εκεί, όπου φυλάσσεται και τμήμα εκ του Ιερού Λειψάνου και θαυματουργεί εικόνα της Αγίας. Ελάτε να περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, Πέμπτη, ξεκινώντας βέβαια την ανάγνωση των πολιτικών εφημερίδων, θα περάσουμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Άριστα στο gov.gr κάτω από τη βάση στους Δήμους. Πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Τα νέα, η Αθήνα απαντά για το θαλάσσιο πάρκο εδώ ο λόγος, στο Αιγαίο. Σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα βγήκε από την κυβέρνηση, 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και θα ακολουθήσει, όπως λένε, και το πάρκο στο Ιόνιο. Απογευματινή, γεμάτο καλάθι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τους συνταξιούχους. 4 επιπλέον μέτρα στο τραπέζι για ενίσχυση του εισοδήματος που μελετά το Οικονομικό Επιτελείο. Αυξήσεις έως και 3% λόγω πληθωρισμού σε όλους. Νέα άνοδο στα 400 ευρώ για την ετήσια έξτρα παροχή που δίνεται τον Νοέμβριο αντί των 300 ευρώ. Κατάργηση προσωπικής διαφοράς και μείωση κρατήσεων στην εισφορά αλληλεγγύης. Αυτά μελετώνται βέβαια για να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό από το βήμα της ΔΕΘ. Η εφημερίδα των συντακτών, οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς. Η αναζωπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Ριζοσπάστης, δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Συγκεντρώσεις είχαμε σήμερα, απεργία για την έκρηξη που είχαμε στον Ασπρόπυργο της Αττικής και στο Υπουργείο Εργασίας είχαμε αρκετούς που έδωσαν το παρόν για να διαμαρτυρηθούν. Ελεύθερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Η επόμενη εφημερίδα είναι το Ποντίκι. Προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια.
Τύπος Θεσσαλονίκης. Η αφρικανική σκόνη πνίγει Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έρευνα στο Nature, στο περιοδικό αυτό, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για την αύξηση της σκόνης στην Ελλάδα. Ο λόγος από το κακό στο χειρότερο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιστροφή Πολάκη αλλά και αποχώρηση άλλων τριών βουλευτών. Σήμερα είχαμε και την ανεξαρτοποίηση της δημοσιογράφου Πόπης Τσαπανίδου. Εστία, ο πιλότος ήρωας του καθήκοντος έσωσε δημόσια περιουσία 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πιλότος του μαχητικού μας, του F-16, που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο, η πιλότη και η τεχνική της πολεμικής μας αεροπορίας που κρατούν ψηλά τα ελληνικά φτερά. Ήταν ο αντισμήναρχος βέβαια, Γιώργος Χατζόπουλος, ο οποίος προέβη στη μαχητική και ηρωική αυτή αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο όταν το μαχητικό του παρουσίασε πρόβλημα πάνω από το Ιόνιο. Political κλειδώνουν 100 νέοι γαλάζιοι υποψήφοι. Ανεβάζει ταχύτητες στο Μαξίμου για εκλογές. Δημοκρατία, ανίατος εμπεγμός. Σε ακόμη ένα προεκλογικό σοου, πρωθυπουργός εγγενίαση στην Εύβοια, μονάδα τεχνητού νεφρού, χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος, γράφει η Δημοκρατία. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X πρώην Twitter όπου μας ακολουθείτε. Κατεβάστε την ειδική δωρεάν εφαρμογή και θα μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, ενώ με live streaming μας ακούτε και από την ιστοσελίδα μας, από το radiolydia.com. Εκεί ενημερώνεστε και για το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Να θυμίσουμε ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Ενώ αύριο το πρωί από τις 7.30 το αρχιερατικό Συλλήτουργο. Σε απευθείας μετάδοση την ίδια ώρα και από την 4Ε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε και σήμερα Πέμπτη μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

οι καιροί τους οποίους διερχόμεθα προσφυλής μας ακροατέ είναι δύσκολοι και χαλεπή. Ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να αποκτήσει την ελευθερία του και να αποτινάξει το βαρύ ζυγό της παρουσίας του Θεού από τη ζωή του υπέστη εγκεφαλικό και έκτοτε ευρίσκεται σε αμνησία. Δεν επικοινωνεί εύκολα με το περιβάλλον του και δεν γνωρίζει από πού έρχεται, πού ευρίσκεται και πού πηγαίνει. Λυσμόνησε το Θεό του, λυσμόνησε τον αδελφό του, λυσμόνησε και τον εαυτό του. Ο νους του ανθρώπου θεοσκότεινος, το βλέμμα του θολό, η γλώσσα του μπερδεμένη, τα χέρια του ακίνητα, τα πόδια του παράλυτα και η καρδιά του βαριά πληγωμένη. Βαθιά κρίση περνά στις ημέρες μας ο άνθρωπος. Κρίση ηθική, κρίση πνευματική, κρίση θρησκευτική. Ο άνθρωπος εν τιμίων ουσινήκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Το χέρι του Θεού που έπλασε τον άνθρωπο και τον τοποθέτησε πολύ ψηλά σε τιμητική θέση, ο άνθρωπος έπεσε πολύ χαμηλά και περιήλθε σε μια ζωώδη κατάσταση. Ο άνθρωπος αποπνευματικοποιήθηκε και αποκτηνώθηκε. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να πούμε ότι ο άνθρωπος στις ημέρες μας βρέθηκε ακόμη σε πιο χαμηλή κατάσταση και από τα ζώα, διότι τα ζώα ενστικτοδός κινούμενα σέβονται τους φυσικούς νόμους και ακόμη ο λύκος τον λύκο δεν τρώγει, ενώ ο άνθρωπος τον άνθρωπο κατασπαράσει. Όποιος έχει και τις ελάχιστες αμφιβολίες, ας ρίψει ένα βλέμμα στην ανθρώπινη κοινωνία και χωρίς δυσκολία θα διαπιστώσει ότι αυτή είναι μία κοινωνία

να τον δυναμώσει και να τον ισχυροποιήσει, ώστε να βρει το δρόμο του και να αποκτήσει και πάλι την προτέρα του δόξα και μεγαλοπρέπεια που ο Θεός του χάρισε. Μόνον ο λόγος του Θεού είναι ικανός να δώσει νόημα στη ζωή του ανθρώπου, να του χαρίσει φώτιση, να δει που βρίσκεται και που πηγαίνει, να πειθαρχήσει το κτίνος και να δαμάσει τα βυσαλαία πάθη και να μεταβάλει τον άνθρωπο σε έναν επίγειο άγγελο και τη γη μας σε ένα κομμάτι του παραδείσου. Γι' αυτό προς φιλείς μας ακροατέ, ανάμεσα στο πλήθος των φροντίδων που έχουμε και διαθέτουμε, αξίζει τον κόπο να βρίσκομαι χρόνο για τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Αν το θελήσουμε, θα βρούμε τον απαιτούμενο χρόνο και την κατάλληλη ευκαιρία για τη μελέτη του Νόμου του Θεού. Εμείς, με τη δική σας θέληση και τη δική σας προθυμία και όσο οι μικρές μας δυνάμεις το επιτρέπουν, θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τη μελέτη από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικής του Αποστόλου Παύλου και ήδη ευρισκόμεθα στο τρίτο κεφάλαιο και διαβάζουμε τους στίχους 6 έως και 8. Ακούτε το ιερό κείμενο. Άρτη δε ελθόντος Τιμωθέου προς ημάς αφημών και ευαγγελισαμένου ημίν την πίστην και την αγάπην ημών, και ότι έχετε μνήαν ημών αγαθήν πάντοτε, επιποθούντες ημάς ειδήν καθάπερ και ημείς ημάς. Δια τούτο παρεκλήθημεν αδελφοί εφημίν επί πάση τη θλίψη και ανάγκη ημών, δια της ημών πίστεως. Ότι νυν ζώμεν εάν ημείς θήκετε εν Κυρίω. Με πιο απλά λόγια, τώρα δε που ήλθε από σας ο Τιμόθεος και μας έφερε ευχάριστες πληροφορίες για την πίστη και την αγάπη σας και μας εβεβαίωσε ότι έχετε πάντοτε αγαθή ανάμνηση ημών και ποθείτε πολύ να μας δείτε, καθώς και εμείς ποθούμε να σας δούμε, για τις ειδήσεις αυτές, αδελφοί, λόγω της ακλονή του πίστεώς σας παρηγορηθήκαμε εξαιτίας σας σε όλη τη θλίψη και στενοχώρια μας, και παρηγορηθήκαμε γιατί ο δικός σας στηριγμός στην πίστη είναι ζωή μας. Και τώρα ζούμε εάν συσμένετε στερεοί στην κοινωνία με τον Κύριό μας. Θα μας επιτρέψετε εδώ και πάλι προς φιλείς μας ακροατέ να δώσουμε το λόγο και την ευκαιρία στον Ιερό Χρυσόστομο για να ακούσουμε τις σκέψεις του επί των στίχων αυτών. Τώρα όμως λέγει, όταν μας ήλθε από σας ο Τιμόθεος και μας έφερε ευχάριστες ειδήσεις για την πίστη και την αγάπη σας, και έφερε ευχάριστες ειδήσεις, λέγει, βλέπεις τη μεγάλη χαρά του Παύλου, δεν είπε γνωστοποίησε, αλλά έφερε ευχάριστες ειδήσεις. Τόσο μεγάλο αγαθό θεωρούσε τη διαβεβαίωση για την πίστη και την αγάπη εκείνων, γιατί ήταν ανάγκη να μείνει σταθερή εκείνη και αυτή να στηριχθεί, και για την αγάπη τους εχαιρόταν επειδή ήταν απόδειξη πίστεως. Και ότι έχετε, λέγει, καλή ανάμνηση για μας, επειδή πάντοτε ποθείτε πολύ να μας δείτε, καθώς και εμείς ποθούμε εσάς.

δηλαδή με επένους, όχι όταν είμαστε παρόντες, ούτε όταν κάναμε θαύματα, αλλά και τώρα, οπότε είμαστε μακριά και υποφέρουμε και πάσχουμε άπειρα δεινά, έχετε αγαθεί την ανάμνησή μας. Ακούσαμε πως θαυμάζονται οι μαθητές όταν έχουν αγαθή ανάμνηση για τους διδασκάλους, πως μακαρίζονται. Ας μιμούμαστε αυτούς, γιατί ωφελούμε τους εαυτούς μας, όχι αυτούς που αγαπάμε. Επειδή ποθείτε πολύ, λέγει, να μας δείτε, καθώς και εμείς ποθούμε εσάς, και αυτό ευχαρίστησε αυτούς, γιατί το να μάθει αυτός που αγαπά ότι γνωρίζει αυτό εκείνος που αγαπάτε, ότι δηλαδή αγαπάτε, είναι μεγάλη η παρηγοριά και η ενθάρρυνση. Γι' αυτό παρηγορηθήκαμε, αδελφοί, εξαιτίας σας σε όλη τη θλίψη και ανάγκη μας, με τη δική σας πίστη. Επειδή τώρα ζούμε, εάν σεις μένετε σταθερά ενωμένοι με τον Κύριο, τι θα μπορούσε να υπάρξει εισάξιο με τον Παύλο, ο οποίος στη σωτηρία των πλησίων ενόμιζε ότι ευρίσκεται η δική του, ο οποίος όπως πραγματικά φέρεται προς τα μέλη του, έτσι συμπεριφέρεται προς όλους. Ποιος θα μπορούσε να πει τα λόγια αυτά τώρα, ή καλύτερα, ποιος θα μπορέσει ποτέ να σκεφτεί έτσι? Δεν είχε την αξίωση να τον ευγνωμονούν αυτοί για τους πειρασμούς τους, αλλά ευγνωμονεί αυτούς επειδή δεν εσαλεύθησαν για τους δικούς τους πειρασμούς. Σαν δηλαδή να έλεγε ότι σε εσάς περισσότερο παρά σε εμάς έγινε ζημία από τους πειρασμούς. Σεις πειραστήκατε περισσότερο από εμάς. Σεις οι οποίοι δεν επάθατε τίποτε από εμάς, οι οποίοι επάθαμε. Επειδή αυτές τις ευχάριστες ειδήσεις, λέγει, μας έφερε ο Τιμόθεος, δεν αισθανόμαστε καμία λύπη, αλλά παρηγορηθήκαμε για όλη μας τη θλίψη. Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί τίποτε δεν θα μπορούσε πλέον να γίνει αιτία κατηγορίας για τον καλό διδάσκαλο, έως ότου τα πράγματα των μαθητών θα βαδίζουν σύμφωνα με τη γνώμη του. Με σας, λέγει, παρηγορηθήκαμε. Εσείς μας στερεώσατε, αλλά και το αντίθετο ήταν, γιατί το να μην υποχωρήσουν, αν και έπαθαν, αλλά να σταθούν άφοβα, ήταν ικανό να στηρίξει τους μαθητάς. Όμως κάνει τελείως το αντίθετο και σε εκείνους στρέφει τον έπαινο. Εσείς μας ενθαρρύνατε, λέγει, εσείς μας έχετε δώσει να αναπνεύσουμε, εσείς δεν επιτρέψατε να αντιληφθούμε τους πειρασμούς. Προς φιλής μας ακροατέ, αυτά λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος επί των στίχων που ακούσαμε. Οι πληροφορίες που είχε ο Απόστολος Παύλος από πρώτο πλέον χέρι, από τον πιστό και αφοσιωμένο συνεργάτη του τον Τιμόθεο, για την πνευματική προκοπή των χριστιανών της Θεσσαλονίκης, είναι ευχάριστες και ενθαρρυντικές. Ο πρώτος χριστιανικός πυρήνας, τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων, παραμένουν πιστά και αταλάντευτα στα διδάγματα του Ναζωραίου. Ο ιδρυτής της Εκκλησίας αυτής, ύστερα από την αγωνία που είχε, αισθάνεται βαθιά ικανοποιημένος για την πνευματική πρόοδο των πνευματικών του τέκνων και με ιδιαίτερη χαρά μνημονεύει το γεγονός. Φτάνει μάλιστα μέχρι του σημείου να δηλώνει κατά τρόπον κατηγορηματικών ότι εκείνος ζει, εφόσον αυτοί στέκονται όρθιοι και παραμένουν εδραίοι και αμετακίνητοι εις την πίστη του Χριστού. Τα λόγια του είναι συγκλονιστικά.
δεν λέγει απλώς χαίρομαι. Δεν δηλώνει ότι η ψυχή του εφραίνεται, αλλά ότι εκείνος ζει, εφόσον εκείνοι ζουνε κοντά στο Χριστό. Ο Κήρυξ του Χριστού, ο αληθής ποιμήν των ψυχών, θλίβεται βαθύτατα και πικραίνεται ως τα τρίσβαθα της καρδιάς του, όταν πληροφορείται τον πνευματικό μαρασμό των τέκνων του και διαπιστώνει το παραστράτημα των παιδιών του. Τότε χάνει χρόνια από τη ζωή του. Τότε η απόσταση από το θάνατο σμικραίνει και το τέλος εγγίζει. Την ίδια αγωνία θα μπορούσε να έχει και ο κάθε εργάτης του Ευαγγελίου που ασχολείται με τη διαπίμανση και καθοδήγηση των ψυχών. Διότι και η εποχή στην οποία ζούμε είναι εξίσου δύσκολος για τους χριστιανούς και τους εργάτες του Ευαγγελίου. Όπως τότε, έτσι και σήμερα οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες και τους ίδιους πειρασμούς. Και τότε ολίγοι οι χριστιανοί, και σήμερα ολίγοι, και τότε πολλές οι δυσκολίες και σήμερα περισσότερες. Και τότε ανάμεσα στο πλήθος των ειδωλολατρών και σήμερα ανάμεσα στο πλήθος των νέων ειδωλολατρών. Και τότε ο ίδιος εχθρός, ο αιώς φόρος, και σήμερα ο ίδιος, όπως πάντα, ο μισόκαλος διάβολος. Αλήθεια, γιατί θέλουμε να ζούμε προσφυλής μας ακροατέ με ψευδεστήσεις? Για ποια χριστιανική κοινωνία ομιλούμε, όταν είναι σε όλους μας γνωστόν ότι κατακλυζόμαστε από τα σύγχρονα αθεϊστικά και ληστικά ρεύματα? Ποιος δεν βλέπει τις καταλυτικές επιδράσεις του επιτιθεμένου αθεϊσμού στην ζωή των χριστιανών? Ο υλισμός με το πολύχρωμο ένδυμα ως πολυκέφαλο θηρίων πολεμά λησοδός τους χριστιανούς. Ο σκοταδισμός επιχειρεί να γκρεμίσει το μεγαλειώδες οικοδόμημα του χριστιανισμού. Το παγανιστικό πνεύμα υπησέρχεται στις καρδιές των πιστών και επιδρά κατά τρόπων καταλυτικών, επηρεάζοντας αισθήματα, σκέψεις, λογισμούς, ιδέες και φρονήματα με θλιβερά αποτελέσματα. Το ίδιο αντιχριστιανικό πνεύμα περνά στο χώρο της οικογενείας, γκρεμίζει σπίτια, χωρίζει ανδρόγυνα, διαλύει οικογένειες, πετά άσπλαχνα στους δρόμους αθώα παιδιά. Και το ειδωλατρικό πνεύμα κυριαρχεί στο χώρο της δημόσιας ζωής και στο χώρο της εκπαιδεύσεως, αλλά και δεσπόζει στις καθημερινές σχέσεις των ανθρώπων. Οι χριστιανοί των ημερών μας, προσφυλείς ακροατέ, ας μη αυταπατώνται, και οι εργάτες του Ευαγγελίου ας μη νομίζουν ότι ζουν σε χριστιανική κοινωνία. Το ίδιο οργανωμένο κακό έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά του Θεού της σήμερον, όπως και στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Γι' αυτό λαός και ποιμένες, πιστοί και κήρυκες του Ευαγγελίου, οφείλουν να είναι δεμένοι μεταξύ των, όπως ο Απόστολος Παύλος με τους χριστιανούς της εποχής του. Ενωμένοι οι ποιμένες με το πίμνιον, ενωμένοι οι διδάσκαλοι του Ευαγγελίου με τους μαθητάς των, ενωμένοι οι λειτουργοί του υψίστου με τους χριστιανούς, ενωμένοι κλήρος και λαός, ενωμένοι μεταξύ μας και ενωμένοι με το Χριστό, για να περάσουμε όλες τις δύσκολες και τραγικές ώρες που αντιμετωπίζουμε ως παιδιά του Θεού μέσα στο φαύλο
και βρώμικο αυτό κόσμο που ζούμε.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βροντούς, υποδοχή Ιερού Λιψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Καθημερινά θα τελούνται όρθρος και θεία λειτουργία στις 7.30 το πρωί, εσπερινός και παράκληση του Αγίου στις 7 το απόγευμα. Ιερό Ευχέλιο θα τελεστεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Ιερά Αγρυπνία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το Ιερό Λείψανο θα αναχωρήσει την Τρίτη 28 Ιουλίου μετά την τέλεση παρακλήσεως στις 11 το πρωί.

φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφλή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Διακοπές με πρόγραμμα και σκοπό. Επιτέλους, διακοπές. Σχολείο, διάβασμα, φροντιστήριο, εξετάσεις, έννοιες, τέλος. Και με αυτό το τέλος, να την η αρχή που ξεπροβάλλει. Και είναι τόσο όμορφη, γιατί είναι οι διακοπές. Και μάλιστα των μεγαλύτερων της χρονιάς. Και στο πανέμορφο καλοκαίρι. Στα αλήθεια, ποιος δεν τις νοσταλγεί? Ποιος δεν πλάθει όνειρα για αυτές? Και ποιος δεν τις έχει ανάγκη? Αν σύμφωνα με το γνωστό μαθητικό σλόγγαν «Το καλύτερο μάθημα είναι το διάλειμμα», τι να πει κανείς για το μεγάλο αυτό διάλειμμα του καλοκαιριού? Πραγματικά, αυτό που τις ξεχωρίζει από όλες τις διακοπές της χρονιάς και όλα μας τα διαλύματα είναι ασφαλώς η διάρκειά τους. Φτάνουν τους 3 μήνες. Αποτελούν το 1/4 της χρονιάς. Το λένε και οι στατιστικές, ξέρετε, ότι επειδή έχουμε το καλύτερο καλοκαίρι της Ευρώπης, συμβαίνει να έχουμε και τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές διακοπές μαζί με τους Εσθονούς και τους Ισπανούς. Και βρισκόμαστε, λέει, στην πρώτη θέση της ευρωπαϊκής λίστας. Στον αντίποδα βρίσκονται οι Δανείοι, με μόλις 1 μήνα καλοκαιρινών διακοπών. Οι Βρετανοί έχουν τον μεγαλύτερο χρόνο διακοπών κατά τη διάρκεια του έτους, συνολικά 8 εβδομάδες. Οι δε Αυστριακοί κάνουν χειμερινές διακοπές 1 μήνα για να χαρούν τα πανέμορφα χιονισμένα τοπία των Άλπεων. Αφού λοιπόν και με τις στατιστικές έχουμε τις μεγαλύτερες και μάλιστα συνεχόμενες καλοκαιρινές διακοπές, τίθεται αμέσως ένα σπουδαίο θέμα. Τι κάνουμε, παιδιά, όλο αυτό το διάστημα? Πώς αξιοποιούμε όλον τούτο το χρόνο? Θα το έχετε διαπιστώσει και από τις προηγούμενες φορές πως στην αρχή όλα κυλούν ομαλά. Κοιμόμαστε παραπάνω, κάτι βλέπουμε, κάπου πηγαίνουμε, κάτι κάνουμε. Ύστερα αρχίζει το μαρτύριο. Η μέρα δεν περνάει με τίποτα, όσο και αν κοιμηθούμε, ό,τι και να κάνουμε. Το ό,τι και να κάνουμε είναι πολύ σχετικό, βέβαια, γιατί το μόνο που κάνουμε είναι να είμαστε εγκλωβισμένοι απολύτως σε κάποια ωραία οθόνη της τηλεόρασης, του υπολογιστή, του PlayStation, του Game Boy, με τα γνωστά ανούσια, τρομερά ή και ερεθιστικά θέματα που μας θλίβουν, μας αναστατώνουν, μας ταλαιπωρούν ψυχικά και σωματικά, μας ελέγχουν το νου και τη σκέψη, μας καθυλώνουν, μας αυξάνουν αφόρητα τις ενοχές. Ή δεν είναι έτσι? Οπότε, εκεί που κάναμε όνειρα για την επαφή μας με τη φύση, από το ψάρεμα ως τα ηλιοβασιλέματα και το περπάτημα στο δάσος, τη μελέτη ένα σωρό βιβλίων που τα ξεχωρίσαμε το χειμώνα για να τα διαβάσουμε το καλοκαίρι, την καλύτερη επαφή με τους γονείς μας, τα αδέλφια μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες που τόσο αγαπάμε, αλλά και τους φίλους μας, όλα αυτά και τόσα άλλα που ο καθένας μας έχει ποθήσει πάνε χαμένα. Μας τα έφαγε όλα η οθόνη. Και στο τέλος, τι γίνεται? Λέμε συνέχεια, κάθε μέρα, βαριέμαι και βαριέμαι. Μας κατατρώει η ανία και η πλήξη. Δεν είναι φοβερό? Να γιατί όλοι μας στο τέλος λέμε πότε να ξαναπάμε σχολείο, πότε επιτέλους να τελειώσει το καλοκαίρι και οι διακοπές του και να αρχίσει το πρόγραμμα. Μήπως, φίλοι μου, αυτό είναι το μυστικό? Το πρόγραμμα δηλαδή. Αν η σχολική χρονιά είναι πραγματικά γεμάτη, χορταστική και γι' αυτό ευχάριστη, ή που μας κάνει να μην καταλαβαίνουμε πότε πέρασε,
Μήπως είναι αυτό ακριβώς που φταίει, το ότι έχει πρόγραμμα? Ένα πρόγραμμα που το ακολουθούμε και το εφαρμόζουμε όλοι με σιδηρά πειθαρχία. Διαφωνείτε? Οπότε τι μένει, φίλοι μου? Να κάνουμε το ίδιο και για το καλοκαίρι μας. Για τους 3 ωραίους μήνες των διακοπών μας αυτό. Να βάλουμε πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που επίσης θα τηρούμε με ακρίβεια. Αν το κάνουμε αυτό, τότε και η μέρα μας θα περνάει πολύ ευχάριστα, γιατί θα είναι γεμάτη και χορταστική από δραστηριότητες και κατά συνέπεια οι διακοπές μας και το καλοκαίρι αυτό θα αποβεί ασφαλώς το καλύτερο της ζωής μας.

Και τι σημαίνει διακοπές με πρόγραμμα? Ξυπνάω την τάδε ώρα, οπωσδήποτε, για να κάνω αυτό και εκείνο. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι έχω σαφώς προκαθορισμένους στόχους, πέραν της οθόνης βέβαια. Άρα έχω όραμα για τις διακοπές μου, τις διακοπές αυτές των 3 μηνών. Έχω στόχους και σκοπούς.

Να ακούσω κάτι. Να επισκεφτώ κάτι. Να διαβάσω κάτι. Να τρέξω, να παίξω, να αθληθώ. Να συζητήσω. Να παρακολουθήσω. Να δραστηριοποιηθώ στα χόμπι μου και σε αυτά που πραγματικά μου αρέσουν. Με ωφελούν από κάθε πλευρά. Με ξεκουράζουν. Και για όλα αυτά έχω σχέδιο και πρόγραμμα προκειμένου να τους υλοποιήσω.

Μόνο έτσι, φίλοι μου, θα κερδίσουμε το καλοκαίρι μας. Θα απολαύσουμε τις διακοπές μας. Θα ξεκουραστούμε πραγματικά. Και θα είμαστε έτοιμοι για τη νέα σχολική χρονιά. Χαρούμενοι, ανάλαφροι, ξεκούραστοι και με νέες αποφάσεις και σχέδια για αυτήν. Και έτσι το μεγάλο αυτό διάλειμμα θα μας γίνει το καλύτερο μάθημα της ζωής μας. Ένα μάθημα που δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Και γι' αυτό όλο και θα θέλουμε να το επαναλαμβάνουμε. Σας το ευχόμαστε από καρδιάς.

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ιερά Μητρόπολη Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος, Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Βροντούς, υποδοχή Ιερού Λειψάνου του Αγίου Χαραλάμπους, την 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία του χωριού. Καθημερινά θα τελούνται όρθρος και θεία λειτουργία στις 7.30 το πρωί, εσπερινός και παράκληση του Αγίου στις 7 το απόγευμα. Ιερό Ευχέλιο θα τελεστεί την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Ιερά Αγρυπνία τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Το Ιερό Λείψανο θα αναχωρήσει την Τρίτη 28 Ιουλίου μετά την τέλεση παρακλήσεως στις 11 το πρωί.

Και ακροατές, χαίρετε. Στη συνέχεια, από τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Αγίας Μαρίνας στο Τσοτήλι Βουΐου Κοζάνης, θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείου ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγανικής φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενενεδίσω αναβαλόμενος προς το σημάτιο. Εκτείνω τον ουρανό σιδέρου, ώστε γάζον εν είδασιν τα υπερό αυτού, ότι θύς την επίβαση αυτού, νεύ την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την κίνη επ' την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνους. Άβης ο σημάδιον το περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής φροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν συμπαιδεία εις των τόπων ον εθεμελίωσης αυτά. Όριον έθου παρελέψονται ουδέ επιστρέψει καλύψει την κύλη. Το εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξιν αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάει τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Φωτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτο της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγινάρτων εκ της γης και είναι ως εφραίνη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσεται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρου του λιβάνου ας εφύτευσης. Εκεί στρουθεί ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τη ελάφης πέτρα καταφύγει τη λαγωής. Επίσης σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του τριμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν, και εις τας μάδας αυτό κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθηκε της κτησός. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νούκα εστιν αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον.

0: Παροιμιών το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκουμε.
0: Γυναίκα Ανδρίαν τη Ευρύση, τη μειωτέρα δε στυλίθο πολυτελών ητι αυτή. Μυριωμένη αίρια και λίνων, επίσεν εύχριστον τε σχεσίν αυτή. Εγένετε ο συνάφη εμπορευμένη μακρόθεν, συνάγιδε αυτού των βίων. Και ανίσταται εκνυκτών, και δε δοκευρώματα το οίκο, και έργα τη θεραπένη. Θεωρήσεσαι Γεώργιον επρίατο, από δεκαρπών θυρών αυτή κατεφύτε σε κτήμα. Αναζωσαμένη ισχυρό του νησπίν αυτή, ήρισε του βραχίωνα σε αυτή τη έργο. Εγεύσατο ότι καλόν εστί το εργάζεστε, και ούκα καπω βαίνετε όλη τη νύχτα. Ο λίχνο αυτή. Τα σχήρα αυτή εκτείνει επί τα συμφέροντα, του δεπίχη αυτή ερίδη εις άκτρακτον. Χείρας δε αυτής δίνει ξεπένθη, καρπών δε εξέτεινε πτωχό. Ισχύν και ευπρέπειαν εν εδίσατο, και φράνθη εν ημέρες εσχάτες.
2: Σοφία σλωμόντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
2: Δικαίων ψυχέν χειρή Θεού, και ουμοιάψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οκθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίσθη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα η δε εισήν εν ειρήνη και γαρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστός είναι η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πιλτήρες εν καλά μη διαδραμούνται κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας υπεπιθώτες επ' αυτών συνήσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
3: Θεία Σολομώντος το ανάγνωσμα,
1: Θεία πρόσκομε,
3: δίκαιη στον αιώνα ζώσιν και Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστο, δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλους εκχυρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον η υπερασπιή αυτών λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων λείψετε ασπίδα ακαταμάχητων οσιότητα οξινή δε απότομον οργήνης ρομφέαν συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι οι βολίδες αστραπών και όσα που ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, όταν μη δε συγκλήσους είναι αποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλικμήσει αυτούς και ερημώσει πάσα την γήν ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών.

καταξίωσον Κύριον τι εσπέρα τάφθη αν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιώσεφ ημάς καθάπερ ελπίσαμε να επισέλθει. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιώσεις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

0: φύλαξαν πάντα και ρογά του προσέλου σπέρτη που ψήφισε να πάρει τον πατέρα του Ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.
1: Ή το κράτος βασιλεία σου ευλογημένο και δοξασμένο του πατρό.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεο, και πρίθυνον αυτά εις τους οίκους των προσφερόντων και δίους προσέφερον τα δώρα ταύτα, εις τους οίκους των εορταζουσών την Αγία Νεόρτην και πανήγυρν ταύτη και εις τον κόσμον σου άπαντα. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σοι ο ευλογών αγιάζουν πληθυνών τρέφων και διακυβερνών τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σοι τη δόξα να αναπέμπω μεν σοι το ανάρου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και σοπιό σου πνεύμα.

0: Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, εντιμότατοι Άρχοντες της Πολιτείας και των Σωμάτων Ασφαλείας, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στον πολυόμορφο αυτό ναό της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης της Θαυματουργού, σε αυτόν εδώ τον όμορφο τόπο, τον ένδοξο της ελληνικότατης Μακεδονίας μας, στο Τσοτήλι, έναν τόπο που είναι γεμάτος από το αίμα των μαρτύρων, τον ιδρώτα και τα δάκρυα των κατοίκων εκατοντάδων ετών που έζησαν και μεγαλούργησαν στον τόπο αυτό. Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να προσευχηθούμε προς την Αγία Μαρίνα. Ήρθαμε να ευχαριστήσουμε την Αγία αυτή την μεγάλη για την βοήθειά της που έχει προσφέρει στη ζωή μας. Ήρθαμε να καταθέσουμε στα πόδια της την ευγνωμοσύνη της ψυχής μας, διότι σε δύσκολες στιγμές της ζωής μας έχει σταθεί βοηθός και με τη σωτήρια επέμβασή της μας έχει γλιτώσει από τα χειρότερα. Ήρθαμε επίσης να προσευχηθούμε στην Αγία Μαρίνα και να τη ζητήσουμε να μην μας εγκαταλείψει και να μην φύγει από τη ζωή μας, βλέποντας πως δεν είμαστε οι χριστιανοί που πρέπει να είμαστε. Είμαστε γεμάτοι αμαρτίες, είμαστε γεμάτοι πάθη, δεν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, δεν βοηθάμε ο ένας τον άλλον, δεν θυσιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, δεν προσευχόμαστε στο Θεό, ξεχάσαμε το Θεό, τον έχουμε βγάλει από τη ζωή μας, όμως την παρακαλούμε και της λέμε «Αγία μου, σε παρακαλώ πολύ, μπορεί να μην είμαι καλό παιδί, όμως είμαι δικό σου παιδί, μη με αφήνεις». Και παρακαλούμε επίσης την Αγία Μαρίνα όχι μόνο να μην μας αφήσει, αλλά να συνεχίσει να επεμβαίνει στη ζωή μας, να ακούει τις προσευχές μας και να επιτελεί θαύματα κυρίως στους ανθρώπους που αγαπάμε και βρίσκονται γύρω μας. Την προσευχή μας αυτή που είναι αδύναμη, διότι είμαστε άνθρωποι μεν αγωνιστές αλλά αμαρτωλοί, έρχονται να την ενισχύσουν με τον αγώνα τους και την καλή τους την καρδιά οι δύο σεβασμιότατοι Μητροπολίτες που βρίσκονται σήμερα μαζί μας εδώ. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος και ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κύριος Χρυσόσομος, ο οποίος και βρίσκεται στον επισκοπικό θρόνο και χωροστατεί του Εσπερινού. Και οι δύο καλοί μας Μητροπολίτες αποδέχθηκαν την πρόταση της τοπικής μας Εκκλησίας να είναι σήμερα μαζί μας εδώ και έρχονται από μακριά, από το Σιδηρόκαστρο και την Καλαμάτα, μόνο και μόνο γιατί έχουν ακούσει για την Αγία Μαρίνα στο Τσοτήλι και ήρθαν να καταθέσουν και τη δική τους προσευχή για όλους εσάς. Είναι άνθρωποι που πραγματικά έχουν δυνατή προσευχή. Δεν θα μιλήσω για τον καθένα προσωπικά και ξεχωριστά, διότι θα με μαλώσουν. Δεν θέλουν να μιλάμε για αυτούς. Όμως, να ξέρετε πως πρόκειται για αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος μας, για αρχιερείς της Εκκλησίας μας, που επιτελούν μεγάλο έργο στις Μητροπόλεις τους, χωρίς να φαίνονται. Χωρίς σωματοφύλακες, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς προβολή, χωρίς δελτία τύπου, χωρίς μέσα μαζικής επικοινωνίας και χωρίς μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βρίσκονται επικεφαλής δραστηριοτήτων στις Μητροπόλεις τους που καλύπτουν κάθε φάσμα ανάγκης εμάς των ανθρώπων. Κυρίως όμως, εκτός από το πολύ μεγάλο κοινωνικό, φιλανθρωπικό, ιεραποστολικό, εθνικό και πολιτισμικό έργο το οποίο αποτελούν, το οποίο επιτελούν, συγγνώμη, η προσευχή τους, η πνευματικότητα και η όλη ψυχική τους δύναμη έχει αποτελέσει σφραγίδα και ασπίδα προστασίας πνευματική στους ανθρώπους που ζουν και κατοικούν στις δύο αυτές όμορφες περιοχές της πατρίδος μας. παρακαλούμε και εμείς μέσα από την καρδιά μας να εύχεται ο Θεός για αυτούς και να τους δίνει δύναμη και υγεία στην πορεία της ζωής τους και να τους χαιρόμαστε πάντοτε, γιατί είναι εξαίρετη και μοναδική η ιεράρχη της Εκκλησίας μας. Τον Λόγο του Θεού, τον Λόγο του Κηρύγματος και τη διδασκαλία σήμερα θα μας την προσφέρει μέσα από την καρδιά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, Κύριος Χριστόστος.
1: Διερμηνεύων και τα φιλάδελφα αισθήματα του αδελφού και συλλειτουργού του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου, κυρίου Μακαρίου, για την τιμητική πρόσκληση την οποία μας απίφθηνε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης σας, αδελφός και συλλειτουργός, ο κύριος Αθανάσιος, να έρθουμε κι εμείς συνοδοιπόροι και συνέκδημοι σε αυτό το διήμερο των εορταστικών και λατρευτικών εκδηλώσεων για την τιμή και μνήμη του προσώπου της Αγίας Μαρίνης εδώ στο Τσοτήλι, στον ιερότοκο αυτό τόπο που χαρακτηρίζεται όχι μόνο για την αιμονή του στην παράδοση και το εθνικό συνέστημα, αλλά και για την εργατικότητα και το φιλοπρόοδο των κατοίκων τους. Ακούγαμε όλοι, τουλάχιστον εγώ, για το Τσοτήλι και είναι η πρώτη φορά που έρχομαι και πραγματικά θαύμασα και τον τόπο αλλά και τους ανθρώπους και κυρίως όλους εσάς που με την παρουσία σας βρισκόσαστε πάντα δίπλα στην Εκκλησία και στο πλευρό του Μητροπολίτου σας, ο οποίος δεν είναι καύχημα μόνο για σας, για την τοπική Εκκλησία, αλλά είναι και καύχημα για ολόκληρη την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, για το λόγο του, τις θέσεις του, τις παρεμβάσεις του, αλλά κυρίως για το ήθος του, το εκκλησιαστικό και το του βίου του και πάνω απ' όλα για την εκκλησιαστικότητά του, υποδεικνύων με τον τρόπο αυτό το πραγματικό πρότυπο ενός ποιμένος διδασκάλου και διακόνου της Εκκλησίας του Χριστού, τον οποίον πρέπει να αγαπάτε και να σεβόσαστε, στον οποίον πρέπει να απευθύνετε και να εκφράζετε αυτή την αγάπη σας καθημερινά μέσα από την προσευχή σας, αλλά κυρίως μέσα από την υπακοή σας προς Αυτόν. Και κάθε φορά που θα Τον κοιτάτε, Αυτός θα αντλεί δύναμη από σας για να μπορέσει να συνεχίσει αυτόν τον καρποφόρο και καρπογόνο έργο που η Εκκλησία Του ανέθεσε να υπηρετήσει και να διακονήσει εδώ στην Ιερά Μητρόπολη Συσανίου και Σιατής της. Η σημερινή ημέρα για την Εκκλησία είναι μια ημέρα μνήμης αλλά και συγχρόνως εορτής προς το πρόσωπο μιας μεγαλομάρτυρος, προς το πρόσωπο μιας γυναίκας η οποία για την εποχή της αποτελούσε το πρότυπο της χριστιανής γυναικός. Όχι γιατί είχε μόνο μία καθαρότητα βίου, όχι μόνο γιατί είχε μία πλούσια έκφραση συναισθημάτων σεβασμού απέναντι στο πρόσωπο και στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, αλλά κυρίως διότι μέσα από τη στάση της και τη ζωή της απέναντι στο δίμιο και άρχοντα της εποχής αντιστάθηκε και οδηγήθηκε στο μαρτύριο, και μέσα από αυτό το μαρτύριο εδραίωσε στη συνείδηση των πρώτων χριστιανών αλλά και της Εκκλησίας συμπάσης τη μαρτυρία της πίστεως και την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, που δεν ήταν μία πίστη και μία αλήθεια ευαγγελική η οποία στηρίζεται πάνω στη λατρεία και στον τύπο των ψευδοειδόλων της εποχής που απαιτούσε ο αυτοκράτορας και ισχυρός άρχοντας της εποχής εκείνης να προσκυνήσει και να θυσιάσει η μεγαλομάρτης Μαρίνη, αλλά κυρίως γιατί μέσα από την αντίστασή της υπέδειξε το πραγματικό περιεχόμενο του μηνύματος του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, που είναι ένα μήνυμα ελπίδας και προσδοκίας και μέλλοντος, ότι όσο ο άνθρωπος αγωνίζεται να εδραιωθεί στην πίστη απέναντι στον Χριστό, τόσο γίνεται παραγωγικότερος δυναμικότερος, ουσιαστικότερος και προσφέρεται πραγματικά στους συνανθρώπους του, καθιστάμενος ο ίδιος αιτία, τύπος και υπογραμμών, ώστε να φανερωθεί στη ζωή των συνανθρώπων του ο ίδιος ο Χριστός. Η Εκκλησία, η Αγία Μαρίνα λοιπόν, αντιστάθηκε απέναντι στον ισχυρό της γης και δεν θυσίασε στα ψευδοείδωλα της εποχής της και οδηγήθηκε στο μαρτύριο και έτσι έγινε συνοδοιπόρος των λοιπόν μαρτύρων της Εκκλησίας μας, αλλά και συγχρόνως, όπως μας λέγει ο συναξαριακός λόγος της και η αφήγησης, έγινε και η δούλη του Χριστού. Απέκτησε αυτά τα δύο προσωμήνια του συνοδοιπόρου των μαρτύρων και της δούλης του Χριστού, γιατί ακριβώς δεν δέχθηκε να προσκυνήσει κάθε τι το οποίο ήταν κατασκεύασμα των ανθρώπων από μία ύλη που δεν είχε καμία πνευματικότητα, από έναν τρόπο ζωής που χαρακτηριζόταν από τον έγκλητο βίο, την πτώση και τη φθορά, όπως υπεδείκνυαν τα ψευδοείδωλα και τα αγάλματα της εποχής της. Αυτή η στάση της μεγαλομάρτυρος Μαρίνης θα ήταν ίσως μία ιστορία απλή, μία αφήγηση, εάν δεν είχε τη σημασία της και δεν έδινε το μήνυμά της σε αυτήν την σύγχρονη πραγματικότητα την οποία ζούμε. Γι' αυτό και η μνήμη των Αγίων της Εκκλησίας μας δεν είναι μία παρελθοντολογική ανάμνηση κάποιων γεγονότων και αναφορών που αντλούμε μέσα από τους συναξάρι ή τους ύμνους των Αγίων. Αλλά η μνήμη των μαρτύρων της Εκκλησίας μας, η οποία τελείται κάθε χρόνο, έρχεται να μας υπομνήσει, να μας υποδείξει, να μας διδάξει, να μας καθοδηγήσει, να μας δώσει πρότυπα ζωής σε κάθε εποχή, σε κάθε χρόνο, σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε περίσταση. Και στη σύγχρονη πραγματικότητα που ζούμε, νομίζω ότι η αντιστασιακή στάση της μεγαλομάρτυρος Μαρίνης και το μαρτύριό της είναι τόσο επίκαιρο όσο είναι η προβολή συγχρόνων ψευδοειδόλων στην εποχή την οποία ζούμε. Δυστυχώς, η κοινωνία την οποία διερχόμεθα και που όλοι καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες αυτού του ιδιόρυθμου και ιδιότροπου τρόπου ζωής, δεικνύει μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρότυπα τέτοια τα οποία προβάλλονται ως νέα ψευδοείδωλα στη ζωή του ανθρώπου. Ποια είναι αυτά? Η βεβαιότητα που δίνουν στον άνθρωπο ότι μπορεί, όσο αγωνίζεται για να ζήσει αυτός ο ίδιος και να κατανοεί τη ζωή του ως ένα ατομικό γεγονός, χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι δίπλα του ζει και κάποιος άλλος με τον οποίο για να ζήσει πρέπει να μάθει να συμβιώνει, είναι ο πρώτος ειδωλολατρικός τύπος που προβάλλεται σήμερα στον άνθρωπο. Του δίνουν την ψευδαίσθηση μιας αυτάρκειας για την ανθρώπινη ζωή του. Του δίνουν την ψευδαίσθηση ότι επειδή συμβιώνει με τους άλλους, μπορεί και να συζεί με τους άλλους. Ενώ στην πραγματικότητα του επιβεβαιώνουν ότι η περιχαράκωση την οποία του δημιουργούν γύρω από τον εαυτό του επιβεβαιώνει τον ατομισμό του και έτσι τον εδραιώνει πραγματικά ως άνθρωπο. Χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί ο σύγχρονος άνθρωπος ότι όσο απομονώνεται τόσο γίνεται απάνθρωπος. Χωρίς να μπορεί να αντιληφθεί ότι όσο δεν κατανοεί το διπλανό του ως συνάνθρωπο, δεν μπορεί ο ίδιος ποτέ να γίνει πραγματικός άνθρωπος. Όσο δεν μπορεί να κατανοήσει ότι τον άλλον άνθρωπο τον έχουμε δίπλα μας για να προσφερόμεθα προς αυτόν, να θυσιαζόμεθα γι' αυτόν και μέσα από αυτήν τη θυσία και την προσφορά να οδηγούμεθα μαζί στο δρόμο αυτών της ζωής ως μία πράξη συμβίωσης και συνοδοιπορίας, τόσο ο άνθρωπος πλανάται πλάνη νυχτρά. Η δεύτερη μορφή ψευδοειδόλου που προβάλλεται σήμερα μέσα στην κοινωνία είναι η ψευδαίσθηση την οποία έχει ο άνθρωπος ότι όσο αποκτά πλούτη, οικονομική αυτάρκεια μπορεί και καταξιώνεται στο κοινωνικό σύνολο. Ένα πρότυπο ζωής που έρχεται από τη Δύση και που λέει στον άνθρωπο ότι όσο πλουσιότερος γίνεσαι, ανεξάρτητα αν διπλανός σου είναι φτωχότερος ή δεν είναι τόσο φτωχότερος, εσύ πλέον είσαι πραγματικός άνθρωπος πάνω στη γη αυτή και αποκτάς δύναμη που μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Και εξαιτίας αυτής της οικονομικής δυνάμεως και της καταστάσεως, ο άνθρωπος νομίζει ότι μπορεί να διαχειρίζεται όχι μόνο τη ζωή του, όχι μόνο τη ζωή των συγγενών του, αλλά κυρίως τη ζωή της ανθρωπότητος, βάζοντας πάντοτε μπροστά το δικό του συμφέρον και όχι το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου. Το αποτέλεσμα, είτε μικρή είτε μεγάλη, να εμφανίζονται πόλεμοι μεταξύ των ανθρώπων που συνεπάγονται θάνατο, φθορά, καταστροφή, απώλεια της ίδιας της ζωής. Και να κερδίζουν πάλι οι πλουσιότεροι και οι πλέον κοινωνικά, σε εισαγωγικά, ευκατάστατοι. Χωρίς να υπολογίζουν ότι καταστρέφονται και χάνονται ζωές, χωρίς να υπολογίζουν την αξία που έχει η ζωή του κάθε ανθρώπου, αλλά και του κάθε λαού και του κάθε έθνους. Χωρίς να μπορούν να κατανοήσουν ότι ο αγώνας τον οποίον έκαναν οι λαοί, οι πρόγονοι και οι προπάτορες αυτών εδώ των τόπων δεν ήταν ένας αγώνας κατακτητικός προς ίδιον όφελος, αλλά ήταν ένας αγώνας για να διατηρήσουμε την ελευθερία μας στον τόπο τον οποίον ζήσαμε. Εν αντιθέσει με άλλους γείτονες και μη, οι οποίοι προσπάθησαν μέσα από τις δικές τους πολεμικές σειράξεις να διεκδικήσουν άλλων λαών και άλλων εθνών την ακεραιότητα και τον αυτοπροσδιορισμό τους. Και η τρίτη ειδωλολατρική πειρασμική κατάσταση είναι αυτή η οποία προέρχεται μέσα από την ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας. Φτάσαμε στο σημείο η σύγχρονη τεχνολογία όχι να είναι χρηστική για τον άνθρωπο και χρήσιμη ακόμα για τον άνθρωπο, αλλά να καθιστά τον άνθρωπο χρηστικό προς αυτήν. Να καθιστά τον άνθρωπο ή να τίνει να καταστήσει τον άνθρωπο έναν τεχνάνθρωπο, να του οδηγήσει και να του καθοδηγήσει τη ζωή, την ελευθερία, τα συναισθήματα, τη συνείδηση, την ψυχή, το μυαλό, το πνεύμα. Μια μορφή ειδωλολατρίας που μας παρέχει κάθε ευκολία να επιβεβαιώνουμε τον ατομισμό μας, να μπορέμε να γινόμαστε οι ίδιοι χρήστες αυτής της τεχνολογίας, όχι για την πρόοδο, αλλά κυρίως για να εδραιωθούμε μέσα στο κοινωνικό σύνολο ως οι δυνατοί και οι άξιοι. Και στην ουσία αυτή η τεχνολογία έρχεται και μας χρησιμοποιεί για να μας πει ότι χωρίς εμένα πλέον δεν μπορείτε να ζήσετε πραγματικά και κυρίως δεν μπορείτε να ζήσετε ελεύθεροι. Τι μας κάνει η τεχνολογία αυτή? Μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι υπάρχουμε. Μέσα από ποια μέσα και μέσα από ποιο τρόπο? Με το να μετράμε στο Facebook ή στο Instagram ή επίσης σε όλα τις άλλες μορφές κοινωνικής δικτύωσης πόσοι μας ακολουθούν, πιστεύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι εδραιωνόμεθα στη συνείδηση της ανθρωπότητος, πιστεύοντας ότι αυτοί οι ακόλουθοι, οι followers, είναι εκείνοι που μας αναγνωρίζουν την αξία μας και μας αποδίδουν την τιμή που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να μας αποδώσουν. Αλλά αυτό είναι ένα ψέμα. Είναι ένα ψέμα τεχνολογικό που τη μια στιγμή από την άλλη μπορεί να καταπέσει και να μας δώσει τότε, να μας οδηγήσει τότε στο κενό, να μας οδηγήσει τότε σε ένα μηδέν, να μας επιβεβαιώσει τότε ότι δεν είμαστε τίποτα. Το δεύτερο κακό που προκαλεί η τεχνολογία, η σύγχρονη τεχνολογία, είναι ότι μας περιορίζει στον εαυτό μας, μας δημιουργεί μια ψευδαίσθηση συμβίωσης, συνύπαρξης και επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους, που στην ουσία όμως αυτή είναι ψεύτικη, γιατί μεταξύ των ανθρώπων πλέον δεν παρεμβάλλονται ούτε τα μάτια, ούτε η καρδιά, ούτε η ψυχή, αλλά παρεμβάλλεται μια μηχανή η οποία έρχεται και υποκαθιστά τη σχέση μας. Το ικτρό αποτέλεσμα, να έχουμε την αίσθηση ότι μπορούμε μέσα από μια μηχανή να ερωτευθούμε τον άλλον, ότι μπορούμε μέσα από μια μηχανή να αγαπήσουμε τον άλλον. Αλλά όταν η μηχανή αυτή δεν υπάρχει ή και δεν λειτουργεί, τότε και ο έρωτας και η αγάπη και οτιδήποτε καθορίζει αυτή τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους καταπίπτει. Και εμείς οδηγούμεθα σε μια κατάσταση μηδενιστική, διερωτώμενοι καθεαυτόν. Τι είμαι πλέον? Πού είναι όλοι αυτοί που με ανεγνώριζαν? Γιατί βρίσκομαι μόνος? Αυτή λοιπόν η σύγχρονη μορφή ειδωλολατρίας που προβάλλεται, εάν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί μάρτυρες, εάν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί συνοδοιπόροι με τους Αγίους της Εκκλησίας μας, εάν θέλουμε πραγματικά να είμαστε δούλοι του Χριστού, αλλά κυρίως εάν θέλουμε πραγματικά να είμαστε εν Χριστώ αναγεννημένοι άνθρωποι, πρέπει να κάνουμε και να εκφράσουμε τη δική μας αντίσταση απέναντι σε αυτά τα ψευδοείδωλα. Να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Χρειάζεται την παρουσία, τη συμβολή, τη συνύπαρξη και τη συμβίωση. Όπως όταν σε μια στιγμή αδυναμίας αναζητούμε, έστω και αν δεν το ομολογούμε πολλές φορές, την παρουσία της μάνας, του πατέρα, των αδελφών, των φίλων, για να στηριχθούμε σε αυτούς. Έτσι και εμείς πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο ατομισμός δεν είναι αυτός που καλλιεργεί τη ζωή στον άνθρωπο, αλλά η ζωή του ανθρώπου καλλιεργείται και αναπτύσσεται όταν υπάρχει η συμβίωση μεταξύ των ανθρώπων. Γιατί ζωή που δεν μοιράζεται είναι ζωή χαμένη, όπως λέγει και ο Αηδός. Το δεύτερο στοιχείο της αντίστασης είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ό,τι έχουμε σε αυτή τη ζωή, ό,τι κατέχουμε σε αυτή τη ζωή, είτε ως πλούτο, είτε ως ευμάρεια, είτε ως κοινωνική καταξίωση, δεν έχει καμία σημασία εάν τα κρίνουμε μέσα στο δικό μας σώμα, στη δική μας μενταλιτέ, στο δικό μας τρόπο ζωής. Δεν αυγατίζουν. Γίνονται πραγματική αιτία αναφοράς και αναφορικότητας προς τους άλλους ανθρώπους όταν τα προσφέρουμε για την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου. Τότε, στην παράδοση του λαού μας, και εδώ είναι πάρα πολύ έντονο στον τόπο σας, γινόμαστε ευεργέτες, όχι του εαυτού μας, αλλά των άλλων, του τόπου, του τρόπου ζωής και κυρίως των ανθρώπων που έζησαν σε κάθε χρονική περίοδο σε αυτά εδώ τα χώματα. Γινόμαστε εκείνοι οι οποίοι με τη δική μας συμβολή και την παρουσία, διαχειριστές της δικής μας περιουσίας, γινόμαστε αφορμή για να συνεχίσει να ζει ο τόπος αυτός. Και η τρίτη μορφή αντίστασης είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι η τεχνολογία είναι καλή, είναι απαραίτητη, την έχουμε όλοι ανάγκη, αλλά για να τη χρησιμοποιούμε και όχι για να μας χρησιμοποιεί. Να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε για να εκφράζουμε για να δηλώνουμε, για να πράττουμε το καλό, το δίκαιο, το αγαθό, το εύσον στη ζωή μας και στη ζωή των συνανθρώπων μας. Για να μπορούμε μέσα από την τεχνολογία να αναπτύσσουμε την επιστήμη προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και ολόκληρης της ανθρωπότητος. Τότε, αγαπητοί μου αδελφοί, θα έχουμε κάνει τα βήματα εκείνα που θα είναι αντίστοιχα και ανάλογα βήματα με αυτά που έκανε η μεγαλομάρτης Μαρίνα. Θα έχουμε κάνει το μεγάλο βήμα της αντίστασης. Θα έχουμε καταφέρει στη ζωή μας και στη ζωή των συνανθρώπων μας να φέρουμε την άνοιξη μιας νέας ζωής, ενός νέου τρόπου ύπαρξης, μιας νέας παρουσίας και δράσης μέσα στο κοινωνικό σύνολο, όπου ο κάθε άνθρωπος θα έχει τη δική του αξία, όπου ο κάθε άνθρωπος θα ξέρει το σκοπό για τον οποίο έχει κληθεί να ζήσει, όπου ο κάθε άνθρωπος θα καταξιώνεται επειδή ακριβώς μπορεί και δίνει στον άλλον συνάνθρωπό του τη δυνατότητα της ζωής και της ευεργεσίας. Και όσο ο άνθρωπος αντιστέκεται σε αυτές τις ειδωλολατρικές πειρασμικές καταστάσεις, τόσο καθίσταται πραγματικός άνθρωπος. Τότε μπορεί να πραγματοποιεί αυτό που λέει η ίδια η λέξη. Να βλέπει προς τα πάνω, το άνω θρώσει, να θρώσει προς τα άνω, να βλέπει το Θεό. Αλλά και συγχρόνως να είναι ο άνθρωπος εκείνος που κατά τις πατέρες της Εκκλησίας δημιουργεί σχέσεις ζωής μεταξύ των συνανθρώπων του. Και τότε με βεβαιότητα θα έχουμε πραγματώσει αυτό που η μεγαλομάρτης Μαρίνα μας υπέδειξε ως πρότυπο ζωής και ως πρότυπο ανθρωπίνου ήθους. Και με βεβαιότητα κι εμείς θα μπορέσουμε να πορευτούμε τον ίδιο δρόμο που οδηγεί στην κατάσταση της Βασιλείας του Θεού ως πολίτες και συμπολίτες της μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Αμήν.

0: σου δέσπονα κατορίμα σου εν ειρήνη, ότι είδαμε οφθαλμού του σωτηριών σου, ότι είμαστε κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελεύσιν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελεύσιν μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελεύσιν μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κοινή και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελεύσιν μας, Κύριε ελάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελεύσιν, Κύριε ελεύσιν, Κύριε ελεύσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κοινή και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ενθέτε η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον. Και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέκης ημάς πειρασμόν. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

Από τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίας Μαρίνης στο Τσοτήλι της Κοζάνης παρακολουθήσαμε, αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, τον πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό της εορτής. Αύριο το πρωί, πρώτο ο Θεός, θα συνδεθούμε και πάλι με τον ιερό ναό της Αγίας Μαρίνας στο Τσοτήλι για να παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο. Καλό σας βράδυ!

0: Εν όψη του 15 Αυγούστου, η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμολύμπου προσφέρει στους ιερούς ναούς μια οικονομική επιλογή επιταφείου της Παναγίας. Πρόκειται για ευκρινή αποτύπωση σε ύφασμα, αγιογραφίες της κοιμήσεως της Θεοτόκου, εξαιρετικής τέχνης. Περικλείεται από καλέσθητο χρυσοκέντημα σε βελούδο. Είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη.
1: Πληροφορίες παραγγελίες στην Ιερά Μονή Σπαρμού, τηλέφωνο 2493-061-811 και στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα, τηλέφωνο 2310-202-600.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε και στο φιλόξενο και ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Μαζί θα έχουμε αυτή την πορεία προς τη γνώση, που η γνώση είναι δύναμη, μια δύναμη που θα μας βοηθήσει στο πολυτιμότερο αγαθό που μας έχει δωρήσει ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας, την υγεία μας. Σε αυτή τη συνάντησή μας, μαζί μας θα είναι ένας ψυχίατρος, ο οποίος δεν πάβει να είναι άνθρωπος πρώτα και πάνω απ' όλα, να στέκεται δίπλα μας, να ακούει τα προβλήματά μας και να μας βοηθήσει με όλο το δυναμικό που έχει και αποκτήσει από την εμπειρία, την σπουδή και την γνώση που καθημερινά ανανεώνει. Κύριε Δημέλη Δήμο, καλώς ήρθατε.
1: Παύλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ το κανάλι, το πολύ φιλόξενο κανάλι, για την υποδοχή. Δική μου χαρά είναι και τιμή που βρίσκομαι εδώ. Πολύ ευχάριστες συζητήσεις. Νομίζω ότι επιμένω ότι θα πρέπει λίγο να σκεφτείς πολύ σοβαρά τη δεύτερη καριέρα πέραν της ιατρικής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχω ήδη υπόψη μου και η παρουσία σου κοσμεί τον χώρο αυτό, ένα χώρο τον οποίο πλέον τον έχει αγαπήσει πάρα πολλοί κόσμος, από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, την Ευρώπη, σε όλη την επικράτηση της Ελλάδας, χωριά, νησιά, κουμουπόλεις, πόλεις. Όταν ερχόμαστε σε επαφές με τα ταξίδια που κάνουμε λόγω των συνεδρίων, πραγματικά ακούμε απίστευτες ιστορίες ότι παρακολουθούν την εκπομπή μας. Και μάλιστα κάποιος ο οποίος διαμένει στην Αυστραλία έκανε μια έκπληξη σε κάποιον εδώ καλεσμένο μας και το ρώτησε, α, βγαίνει σε αυτή την εκπομπή, και λέει, εσύ που το ξέρεις, μα το παρακολουθούμε. Και είδα στο Σίδνεϊ. Και φυσικά η παρουσία σου εδώ με το ιδιαίτερο αντικείμενο που απασχολεί, απασχολούσε και θα απασχολεί την ανθρωπότητα, όλους τους καλεσμένους μας εδώ, που ξεπερνάμε τα στεγανά της ιατρικής και ξεφεύγουμε, και εσύ ειδικά, και γι' αυτό το υπογράμμισα, έδωσες μια δυναμική σε αυτό, πέρα από την κλασική ψυχιατρική του Ζουρλομανδία, του ψυχρού λουτρού ή ακόμα και του ηλεκτροσόκ, συνέδεσες αυτό με την ιατρική, γιατί εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι ήσουν πάντα ένας πολύ καλός φοιτητής ιατρικής, άριστος, και με έκπληξη είχα μάθει ότι θα γίνεις ψυχίατρος περιμένοντας κάτι ιατρικότερο ή διαφορετικότερο. Αλλά μέσα από αυτό το κανάλι όντως έκανες ιατρική ειδικότητα και την ψυχιατρική, βάζοντας την ψυχοφαρμακολογία, δηλαδή το φάρμακο, ως αίτιο και αιτιατό και της δημιουργίας της οποιαδήποτε διαταραχής, αλλά και της θεραπείας της.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμάει η γνώμη σου για το πρόσωπο. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γνώρισα την ψυχιατρική. Θυμάμαι δηλαδή και την πρώτη μέρα που ήρθα σε επαφή με το αντικείμενο. Εξεπλάγει και εγώ, γιατί πίστευα ότι, ότι μιλάμε για μια ειδικότητα που δεν έχει θεραπείες, αλλά σκεφτόμουν περισσότερο το άσυλο και αθεράπευτες καταστάσεις. Όμως με απέχει πραγματικά πολύ από αυτή την εικόνα. Ήμουν τυχερός να εκπαιδευτώ σε μια κλινική εδώ στη Θεσσαλονίκη που ασχολούνταν με τους φοιτητές, που αυτοί οι ίδιοι οι δάσκαλοι τιμούσαν τον τίτλο τους και μας παρήχαν εκπαίδευση πολύ ποιοτική για τα δεδομένα της χώρας. Και με το πέρασμα των χρόνων, πλέον από την έναρξη της ειδικότητας έχουν παρέλθει 25 χρόνια, έτσι, ένα τέταρτο του αιώνα, να το πούμε έτσι, είναι λίγο δραματικό να το σκέφτεται κανείς. Εν τούτης, είμαι πραγματικά, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου σε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα, να πω την αλήθεια.
0: Για το λόγο του αληθές, είναι το θέμα το οποίο επέλεξες να μας βοηθήσεις σήμερα, που είναι τόσο κοινότυπο, τόσο μας απασχολεί, και κανείς δεν θα μπορούσε να το συνδυάσει ότι επίκυνται η αντιμετώπιση, προσέγγιση και θεραπεία του μέσω της ψυχιατρικής. Και είναι το κοινό άγχος. Το άγχος το οποίο το χρησιμοποιούμε σε πολλές διαστάσεις των δραστηριοτήτων μας, φάσεις των συναισθημάτων μας ή ό,τι άλλο. Και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει τους τηλεθεατές μας να μείνουν μαζί μας για να ακούσουν αυτό το φόβητρο. Νομίζω ότι έρχεται σε εισάξια μοίρα και με τον καρκίνο. Είτε ακούω καρκίνο είτε ακούω άγχος, το φοβούνται το ίδιο πλέον και ειδικότερα στις πιο σύγχρονες εποχές. Η μικρή μας που έγινε μεγάλη πια Αθανασία, μέσα από το αφήγημά της θα δώσει την πραγματική προσέγγιση στην καθημερινότητά μας προς τον ψυχίατρο.
2: Χαλινεμένοι μετά την αγρυπνία, ξαπλώσαμε να κοιμηθούμε. Όμως λίγη ώρα αργότερα ο διαπεραστικός ήχος του τηλεφώνου έσκησε την ησυχία του σπιτιού. Ο μπαμπάς αλαφιασμένος απαντά στην αγωνιώδη και ανήσυχη φωνή στην άλλη άκρη της γραμμής. «Σοφία, ηρέμησε! Απλές ανάσες και σταμάτα τη φλιαρία. Έρχομαι αμέσως. Αθανασία, ετοιμάσου. Φεύγουμε». Η μαμά έκανε το σταυρό της και μας ξεπροβόδησε. «Μπαμπά, έγινε κάτι κακό. Η θεία Σοφία είναι σε πανικό. Αλλά Αθανασία μου, μην ανησυχείς. Δεν είναι επικίνδυνο. Και συνάμα, το έχει ξαναπάθει». Πραγματικά, όταν φτάσαμε στο σπίτι της, ήταν χλωμή, έτρεμε και είχε ένα φοβισμένο βλέμμα.

0: Θα χρησιμοποιήσει και φάρμακα εφόσον το χρειάζεται, όπως και κάθε άλλος γιατρός.
1: Άγχος. Τι σημαίνει? Κοιτάξτε, είναι μια έννοια, μια λέξη μάλλον, την οποία, όπως είπες ακριβώς, την συγχαίουμε, τη χρησιμοποιούμε εναλλακτικά με το στρες, που δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι, το στρες είναι ένας όρος της μηχανικής, το άγχος είναι ένα συνέστημα. Καταρχάς, το άγχος σαν έννοια είναι ένας από τους παράγοντες που διασφαλίζουν την επιβίωσή μας. Αν κάποιος δεν είχε, αν κατασκευαζόταν ο άνθρωπος χωρίς άγχος, ξέρω εγώ, γενετικά μεταλλαγμένος ή οτιδήποτε άλλο, εντάξει, δεν θα επιβίωνε ούτε μία μέρα σε αυτό το πλανήτη. Το άγχος είναι σε μεγάλο βαθμό η κινητήρια δύναμη για να προστατευτούμε και για να βελτιωθούμε. Από την άλλη πλευρά όμως, όπως κάθε τι, όταν ξεπερνάει το όριο του να είναι χρηστικό, του να είναι χρήσιμο μάλλον, τότε με νομοτελειακά γίνεται βλαβερό, γίνεται τοξικό. Η ψυχιατρική ασχολείται με το τοξικό άγχος, όχι αορίστως με το άγχος πώς, ή με την αντίδραση, την υπεραντίδραση να το πούμε έτσι, του σώματος και του κατ' επέκταση του εγκεφάλου στα ερεθίσματα της καθημερινότητας. Με αυτό ασχολούμαστε και αυτό προσπαθούμε να επαναφέρουμε στα, με και φαρμακοθεραπευτικά και ψυχοθεραπευτικά σε συνδυασμό, να φέρουμε σε μια διάσταση μιας ομαλής αντίδρασης, να το πούμε έτσι. Είναι όμως αυτό που συνηθίζω να λέω, ότι δεν είναι αέρας, έχει υπόσταση, έχει χημική υπόσταση, και όταν χρησιμοποιούμε χημικούς παράγοντες προσπαθούμε αυτήν την υπόσταση να ελέγξουμε. Ακόμα έχουμε να μάθουμε πολλά πράγματα. Σαν έννοια, το άγχος υπάρχει από την στιγμή που έχουμε υπάρξει εμείς οι άνθρωποι. Σαν μια οντότητα που την ανιχνεύει η ψυχιατρική ή οτιδήποτε, δεν είναι και πολύ μεγαλύτερη από 100 κάτι χρόνια. Δηλαδή, μόλις θα μπορούσε κάποιος να την πει στο βάθος της ιστορίας ότι ακόμα είναι νεογνώ. Και οι γνώσεις μας δεν είναι τόσο βαθιές, είναι πολύ καλύτερες από αυτές που ήταν κάποιες δεκαετίες πριν, όμως δεν είναι τόσο βαθιές για να μπορούμε να εξηγήσουμε όλα τα φαινόμενά του. Μια πραγματικότητα η οποία δεν πρέπει να ξεχνούμε είναι ότι φαίνεται να εμπλέκεται συνολικά στην παθολογία του σώματος. Δηλαδή η αντίδραση ενός ανθρώπου σε μία, ακόμα και σε έναν νοσογόνο παράγοντα, σε ένα μικρόβιο, σε οτιδήποτε, μπορεί να επηρεαστεί από την κατάσταση ψυχολογικά που βρίσκεται, αν είναι σε μια περίοδο αυξημένου άγχους, όπως και ο καρκίνος που ανέφερες, και με το άγχος και με την κατάθλιψη σχετίζονται, όχι αιτιολογικά, τέτοιο δεν έχει αποδειχτεί. Η πορεία τους όμως σε μακροχρόνια φαίνεται να επηρεάζεται από τα συναισθήματα αυτά.
2: Θα πιαστώ από το γεγονός που αναφέρατε ότι το άγχος, και συμφωνώ απόλυτα, δεν είναι αέρας, δεν είναι σύννεφο, δεν είναι όνειρο. Για να το καταλάβουμε όλοι μας, θέλω να μας προσγειώσετε στην πραγματικότητα, δηλαδή να οριοθετήσουμε πού κινείται το άγχος και με ποιο μηχανισμό.
1: Okay. Καταρχάς είπαμε, το άγχος είναι, ας το πούμε, ένας συναισθηματικός μηχανισμός, ένα συναισθηματικό βίωμα, το οποίο όμως έχει σωματικές εκφράσεις, έχει συγκεκριμένες λειτουργίες, επιτελούνται υπό το κράτος του άγχους, με σκοπό την προστασία μας ή την κινητοποίησή μας. Για τον εγκέφαλο λοιπόν, υπάρχει περιοχή που ασχολείται, που παράγει, δεν είναι αόριστος πως όλο το όργανο επηρεάζεται μένα από την παραγωγή του άγχους, αλλά το συγκεκριμένο συνέστημα πηγάζει από μια περιοχή που βρίσκεται στο βάθος του εγκεφάλου, λέγεται αμυγδαλοειδής πυρήνας, γιατί μοιάζει με αμυγδαλή. Κυρίως είναι αυτός ο οποίος εμπλέκεται, όχι μόνο αυτό, αλλά κυρίως είναι αυτός που εμπλέκεται στην παραγωγή του συναισθήματος.

0: Και για να αναλογιστούμε λίγο πόσο σοφά έχουν ποιηθεί όλα, όπως γνωρίζεις πολύ καλύτερα λόγω της ειδικότητας, οι λειτουργίες μας βρίσκονται κατά κανόνα στο φλοιό του εγκεφάλου, δηλαδή στο εξωτερικό του μέρος. Μία σημαντική, όχι μόνη, αλλά μία σημαντική λειτουργία που βρίσκεται να παράγεται από μια περιοχή προστατευμένη από όλον τον εγκέφαλο είναι και το άγχος. Δηλαδή ο αμυγδαλοειδής πυρήνας είναι μέσα στο βάθος του εγκεφάλου, προστατεύεται από όλον τον ιστό γύρω-γύρω. Από εκεί και πέρα, όταν παράγεται το άγχος, που στην ουσία είναι μία αλληλουχία, χημική αλληλουχία, που θα καταλήξει σε μια ενεργοποίηση του σώματος μέσα από την αύξηση του μυϊκού τόνου, δηλαδή οι μυς θα συσπαστούν για να προετοιμάσουν το σώμα για μια αντίδραση απέναντι στην επικείμενη απειλή. Για να γίνει αυτό θα χρειαστούν περισσότερο αίμα, πράγμα που σημαίνει ότι θα πάει περισσότερο αίμα στους μυς. Για να πάει περισσότερο αίμα στους μυς θα γίνει ταχυκαρδία, θα γίνει ταχύπνια για να φορτωθεί αυτό το αίμα με περισσότερο οξυγόνο για τις λίγες στιγμές που θα χρειαστεί. Γίνεται αγκιοσύσπαση περιφερειακά, δηλαδή στο δέρμα μειώνεται η διάμετρος των αγκίων για να εξοικονομηθεί αίμα για να πάει στους μυς. Και όλο αυτό έχει σαν σκοπό να μας προετοιμάσει για μια αντίδραση σε ένα οξύ άγχος. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το πιο κλασικό που λέω στους θεραπευόμενους μου είναι: φανταστείτε τον εαυτό σας όταν πάτε να περάσετε το δρόμο, κακώς, όχι από τη διάβαση, αλλά από ένα αόριστο σημείο που δεν είναι ασυνήθιστο στη χώρα μας, και έρχονται τα αυτοκίνητα κατά πάνω σας. Γίνεται αυτή η αντίδραση, και αν δεν γινόταν, τότε ή θα πηγαίνατε βραδέως απέναντι στο απέναντι πεζοδρόμιο και δεν θα φτάνατε ποτέ, ή θα σας χτυπούσαν τα αυτοκίνητα, ή θα μένατε ακίνητοι. Αλλά γίνεται αυτή για να πεταχτείτε μπροστά. Τώρα, η διαφορά είναι η εξής. Αν αυτό έχει μια χρονιότητα, δηλαδή αν το στρες, η πίεση που δέχομαι, γιατί στρες είπαμε είναι ένας όρος της μηχανικής, που ο Hans Selye, που είναι από τους πρώτους, έχει από τους πρώτους, ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στην διερεύνηση του στρες και του άγχους, λοιπόν, ο οποίος δανείστηκε τον όρο από την μηχανική. Και να πούμε, ας πούμε, ότι ο όρος στρες έλκει την καταγωγή του από τα λατινικά. Ήταν από τους αρχαίους, από τους Ρωμαίους, τέλος πάντων, που δεν μιλούσαν για στρες, μιλούσαν όμως για την συμπιεστική πίεση που, με την οποία θα μπορούσαν να κατασκευάζουν γέφυρες, αυτές τις τοξωτές γέφυρες για να αντέχουν μεγάλα φορτία. Και από το ρήμα στρίκτους, αν δεν απατώμε, που είναι στα λατινικά, προέρχεται ο όρος στρες. Έχει μια πορεία. Στα αρχαία γαλλικά ήταν εστρές, που σημαίνει αυτό το καταπιεσμένος, distress στα μεσαιωνικά αγγλικά, στρες στη μηχανική, που είναι οι πιέσεις που δέχεται ένα αντικείμενο, και το δανείστηκε ο Selye και το μετέφερε και σαν ψυχογόν, ψυχοπιεστικό παράγοντα. Εμείς δηλαδή αν μιλούσαμε ορθά θα λέγαμε, δεν θα μιλούσαμε για στρες, θα λέγαμε για ψυχοπιεστικούς παράγοντες. Αν ο ψυχοπιεστικός παράγοντας λοιπόν επιδρά χρόνια και όχι οξέως, όπως είναι τα αυτοκίνητα που είναι ένα οξύ ψυχοπιεστικό γεγονός, τότε η αντίδραση του μυαλού που είναι η παραγωγή του άγχους κάποια στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, φτάνει σε μία, αφού κάνει μία κορύφωση, ένα πικ, μετά αρχίζει πλέον και δημιουργείται το πρόβλημα. Αρχίζει και υπέρχεται η κόπωση στους μυς από τη συνεχή σύσπαση. Αρχίζει και αλλάζει η φυσιολογία του σώματός μας από την ταχύπνια, με αποτέλεσμα να φτάνουμε σε κρίση άγχους, που μπορεί να έχει σωματικούς πόνους, μπορεί να έχει μια νοητική κατασκευή ότι εκείνη τη στιγμή παθαίνω κάτι. Τρελαίνομαι, χάνω το μυαλό μου από τις σκέψεις ή πεθαίνω, γιατί παθαίνω έφραγμα ή οτιδήποτε, ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, και εκεί κάποια στιγμή είτε ο άνθρωπος θα φτάσει στο γιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας και ο οποίος θα τον παραπέμψει, ή απευθείας θα πάει κάπου για να θα αντιληφθεί δηλαδή ότι όλο αυτό που βιώνει δεν είναι ένα καρδιογενές πρόβλημα, δεν είναι, είναι όμως από το άγχος του. Αυτή είναι η κλασική πορεία της κρίσης πανικού, για παράδειγμα. Η κρίση πανικού είναι μια κρίση οξέως άγχους με έντονα σωματικά συμπτώματα.
1: Εξαιρετικά. Επομένως, δεν ήταν υπερβολικά αυτά που είπα στην αρχή. Είστε πρώτα και πάνω απ' όλα γιατρός που αυτή την επιστήμη την περάσατε στην ψυχιατρική, που πάλι υπογραμμίσατε ότι είχε παρεξηγηθεί πάρα πολύ. Ακόμα και σήμερα, και το βλέπουμε στις παραπομπές που κάνουμε ή στις συμβουλές που δίνουμε σε ασθενείς οι οποίοι έχουν τέτοιες διαταραχές, προτιμούν δηλαδή να περάσουν από όλες τις ειδικότητες για να καταλήξουν, όπως το θεωρούν, κατάληξη στον ψυχίατρο, επειδή το βιώνουν πάρα πολύ έντονα. Όσοι το βιώνουν λιγότερα δεν πάνε ποτέ, γιατί λέει θα πάμε στον τρελογιατρό. Το βλέπουμε στους νέους, είναι πολύ θλιβερό αυτό, ενώ έτσι αποδεικνύεται ότι δεν είστε τρελογιατρός, είστε ένας γιατρός που ασχολείστε με το συναίσθημα, που ασχολείστε με αυτό που πηγάζει το στρες, που μας τυραννά όλους, και μάλιστα το αποδεικνύεται με σημεία του εγκεφάλου και δομές οι οποίες έχουν τη θέση τους, όπως οι άλλες που προκαλούν άλλα νευρολογικά νοσήματα, όπως είναι η νόση του Αλτσχάιμερ, του Πάρκινσον, εγκεφαλικά επεισόδια, όγκη ή οτιδήποτε άλλο θα βλάψει. Εκεί δεν έχουμε κανέναν ενδιασμό να πάμε, όταν σε άλλα σημεία, δωμάτια του εγκεφάλου, όπως είναι ο θάλαμος, υποθάλαμος, η υπόφυση, το παροχετευτικό σύστημα, το εγκεφαλοτήο υγρό, η παραγκεφαλίδα, ένα άλλο δωμάτιο το οποίο είναι η αμυγδαλή, λόγω του σχήματος ονομάζεται έτσι όπως ορθά είπατε, βλάπτεται και δεν δίνουμε σημασία σε αυτό και πιστεύουμε στο αόρατο και στο ονειρικό. Πραγματικά το τοποθετήσατε έτσι όπως είναι. Και για να το ολοκληρώσουμε αυτό και να δώσουμε και αυτή την αίσθηση, θέλω να μου πείτε, γιατί είπατε περιμένουμε πράγματα ακόμα. Τι περιμένουμε να ανακαλύψουμε μέσω του εγκεφάλου για να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας με άγχος?
0: Πολύ, πολύ καλό το ερώτημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν μιλούμε για Θεσσαλονίκη, και όσοι από τους τηλεθεατές μας ξέρουν ότι η Θεσσαλονίκη έχει λίγες βασικές οδικές αρτηρίες, μια από αυτές είναι η οδός Τσιμισκή. Αν η οδός Τσιμισκή ξεκινάει από τη ΧΑΦ και καταλήγει στα νέα δικαστήρια, ας το πούμε έτσι σχηματικά, νομίζω ότι είμαστε στις αρχές της, την βαδίζουμε, ακόμα είμαστε στις αρχές. Εκείνο το οποίο δεν έχει, για παράδειγμα, απαντηθεί, ενώ γνωρίζουμε την αλληλουχία, το πώς δηλαδή κινητοποιείται η αμυγδαλή, για παράδειγμα, και θα φτάσει μέχρι το να κάνει ταχυκαρδία, ταχύπνια ή οποιοδήποτε άλλο σωματικό σύμπτωμα του άγχους, δεν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, γιατί το ίδιο ερέθισμα σε κάποιους ανθρώπους θα κινητοποιήσει μια έντονη αγχώδη αντίδραση που θα τους οδηγήσει στην παθολογία, και γιατί σε κάποιους άλλους ανθρώπους δεν πρόκειται να κινητοποιήσει τίποτε παραπάνω από μια φυσιολογική αγχώδη αντίδραση. Αυτή την, το τι κάνει την διαφορά αυτή, ή για παράδειγμα τι ρόλο παίζει, πόσο ρόλο παίζει η κληρονομικότητα, πόσο ρόλο παίζει η ανατροφή, ποιο ρόλο ακριβώς παίζει η φθορά του ανθρώπου πρώιμα στην παιδική του ηλικία, από γεγονότα τα οποία υπέστη. Για παράδειγμα, παρατηρούμε συχνά κρίσεις πανικού σε παιδιά, σε ενήλικες μάλλον, που σαν παιδιά χάσανε κάποιον γονιό, και είναι ένα σταθερό έβριμα, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε μία ερμηνεία. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι το τραύμα πρώιμα στην παιδική ηλικία παίζει ρόλο και καθορίζει την ανατομία του εγκεφάλου και τη λειτουργικότητά του. Αυτό είναι κάτι γνωστό και εμπολής κατανοητό και με τη λογική. Το πώς όμως γίνεται η διαφοροποίηση των ανθρώπων, και κάποιοι από αυτούς περισσότερο βλάπτονται σε σχέση με άλλους, δεν είναι γνωστό. Οι θεραπείες που έχουμε επίσης, ενώ είναι αποτελεσματικές ως προς το άγχος, εν τούτης, και να αναφέρουμε κυρίως τις φαρμακοθεραπείες, δεν μας διασφαλίζουν ότι όταν διακοπεί η φαρμακοθεραπεία, ο άνθρωπος αυτός ποτέ πλέον στη ζωή του δεν θα ξαναεμφανίσει άγχος. Δυστυχώς, τα ποσοστά υποτροπής είναι σημαντικά, είναι ψηλά. Ένα πράγμα που δεν μπορούμε, ας πούμε, να ερμηνεύσουμε είναι το, η γενιά, η νέα γενιά που αναφέρατε πριν. Ειδικά τα τελευταία, η διαφοροποίηση από το 20 και μετά, φαίνεται ότι υπάρχει γραμμικά μία αύξηση του άγχους, του μετρώμενου άγχους τέλος πάντων, στους νεαρούς ενήλικες μέχρι 25 χρονών, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υπάρχει σε όλους τους υπόλοιπους ενήλικες. Και αυτό επίσης δεν είναι κάτι που μπορεί να ερμηνευτεί. Έχουμε τέτοιες σκοτεινές περιοχές. Υπάρχει ένα δυστύχημα στην όλη ιστορία αυτή. Το δυστύχημα έγκυται στο ότι η έρευνα πάνω σε αυτούς τους τομείς δυστυχώς πηγαίνει, δεν θα έλεγα ότι έχει τελματώσει, είναι μεγάλη κουβέντα και πολύ αρνητική, αλλά έχει επιβραδυνθεί πάρα πολύ. Μια δική μου εξήγηση είναι ότι μπλέκοντας σε πιο πολύπλοκα μονοπάτια, δηλαδή αν αναλογιστούμε ότι ένα νευρικό κύτταρο ανά πάσα στιγμή δέχεται δεκάδες ή εκατοντάδες επιδράσεις και θα βγάλει ένα τελικό αποτέλεσμα, αλλά εμείς με τα φάρμακα επηρεάζουμε μια-δυο από αυτές. Και τι γίνεται με τις υπόλοιπες 298, δεν ξέρουμε τι γίνεται και πώς. Ή δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα στο κύτταρο. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θεωρώ ένας από τους λόγους που η έρευνα έχει ανακόψει τον ρυθμό της, και ο δεύτερος είναι η ελλιπής χρηματοδότησή της.
1: Υπάρχει κάποια εξέταση που μπορούμε να κάνουμε, γιατί ξέρουμε όλοι ότι ο ψυχίατρος δεν ζητά καμία εξέταση.
0: Mm-hmm. Οι εξετάσεις που κάνουμε κατά κύριο λόγο είναι εξετάσεις για να αποκλείσουμε άλλες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να επιδεινώσουν το άγχος ή να μιμηθούν μια αγχώδη διαταραχή. Πολύ κλασικά, ας πούμε, είναι μια πολύ κλασική εξέταση που θέλουμε, που κάνουμε, και γιατί θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το όργανο λειτουργεί σωστά, είναι να ελέγξουμε τη λειτουργία του θυροειδία δένα. Τόσο ο υπερθυροειδισμός όσο και ο υποθυροειδισμός εμπλέκονται με τη δημιουργία ή εμφάνιση ψυχοπαθολογίας. Με έχει στιγματίσει το γεγονός, θα σου πω μια προσωπική ιστορία. Όταν ήμουν έφηβος, λοιπόν, οι γονείς μου συνήθιζαν να καλούν φίλους στο σπίτι για γεύμα. Ερχόταν λοιπόν ένα ζευγάρι φίλων τους, η σύζυγος, όπως τώρα πια σαν γιατρός μπορώ να ερμηνεύσω, είχε εξόφθαλμο. Πολύ εντυπωσιακό εξόφθαλμο όμως. Άκουγα ιστορίες τότε που συζητούσαν, που πήγαινε σε ψυχιάτρους, πήγαινε σε γιατρούς γενικώς, γιατί ήταν πάρα πολύ αγχώδης. Αποκαλύφθηκε στο τέλος ότι αυτή η γυναίκα είχε έναν πάρα πολύ κακώς μη ρυθμιζόμενο υπερθυροειδισμό, και ταλαιπωρούνταν χρόνια για κάτι το οποίο θα μπορούσε και την παραμόρφωσε και αισθητικά, έτσι, αλλά της δημιούργησε μια σειρά από προβλήματα, την ταλαιπώρησε πάρα πολύ. Αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Οπότε οι εξετάσεις που ζητούμε είναι κυρίως αποκλεισμού. Δεν υπάρχουν εξετάσεις δυστυχώς που να μας επιβεβαιώσουν ότι για το άγχος ευθύνεται αυτό. Και βέβαια θα πει κανένας, έχει καμία σημασία? Όχι ιδιαίτερη, γιατί υπάρχει μια η λειτουργία, είναι ο μηχανισμός είναι ο ίδιος, όπως και αν το πούμε. Είτε στρεσάρεσαι για τη δουλειά, από τη δουλειά μάλλον, είτε από τα μαθήματα, είτε από την οικονομική κατάσταση, είτε από ένα άλλο πρόβλημα σωματικής υγείας, ένα ενδοοικογενειακό πρόβλημα ή οτιδήποτε. Αυτό θα κινητοποιήσει τον ίδιο μηχανισμό.
1: Να δώσουμε και ένα δίκιο τότε με αυτά που επιβεβαιώνεται σήμερα στον ασθενή και λέει να πάω στον τρολογιατρό να μου δώσει ψυχοφάρμακο, να αποτρελαθώ, γιατί το μόνο που κερδίζω είναι να κοιμάμαι περισσότερο ή να μην μπορώ να δουλέψω την ημέρα ή να αποδιοργανωθεί γενικά η ζωή μου και η λειτουργία του οργανισμού. Mm-hmm. Και γιατί να τα κάνω όλα αυτά από τη στιγμή που το άγχος παραμένει, ναι, και έχω φάει όλες τις παρενέργειες του φαρμάκου. Και έτσι εισαγωγικά δικαίως, όπως και εσείς αποκαλύψατε τώρα, είναι επιφυλακτικοί για ένα ακόμα λόγο για να πάνε στον ψυχίατρο, γιατί δεν βλέπουν αυτή την αποτελεσματικότητα. Πραγματικά, γιατί σε κάποιους ανθρώπους ναι, βοηθά το φάρμακο και σε κάποιους όχι? Από τη στιγμή που δεν έχουμε κάποια εξέταση να κάνουμε και είναι μόνο αποκλεισμό άλλων ασθενειών, επομένως δεν έχουμε κάποιους δείκτες οι οποίες θα τους μετρούμε, όπως το ζάχαρο. Παίρνω το φάρμακο για το ζαχαρόδι διαβήτη, από 150 βλέπω ένα 120, χοντρικά βλέπω μία διαφορά, βλέπω 200, είτε πάνω είτε κάτω, βλέπω κάτι να μπαλαντζάρει. Έχω ένα σημείο αναφοράς. Εδώ το σημείο αναφοράς δεν υπάρχει. Και λέει ο άλλος, εγώ είμαι πειραματός, δηλαδή θα πάρω αυτό, πάρε το άλλο, πάρε το τρίτο. Και βλέπουμε και την γύρα στους ψυχιάτρους, και ο καλύτερος ήταν αυτός που ίσως βρει το συγκεκριμένο για αυτό. Και συμβαίνει σε όλους μας αυτό το πράγμα. Επομένως, πώς θα το περάσουμε αυτό στον εξεταζόμενο, ίσως και ασθενή μας για άγχος, για να του κερδίσουμε την εμπιστοσύνη?
0: Πολύ σωστά. Δεν υπάρχει καταρχάς, εντάξει, ένα καλό νέο για τα ψυχιατρικά φάρμακα είναι ότι σε επίπεδο ποσοστού επιτυχίας τα ψυχιατρικά φάρμακα δεν διαφέρουν σε σχέση με τα φάρμακα της υπόλοιπης γενικής ιατρικής. Έχουν μια αποτελεσματικότητα που κυμαίνονται στο 70%, 7 στους 10 ανθρώπους θα ωφεληθούν, όπως γενικώς ισχύει για τα φάρμακα των υπόλοιπων ειδικότητων, εξαιρουμένων κάποιων αντιβιωτικών πάρα πολύ εξειδικευμένων που θα δοθούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ούτω καθεξής, που έχουν πολύ ψηλότερη αποτελεσματικότητα. Για τα φάρμακα από την άλλη πλευρά που χρησιμοποιούνται, η αλήθεια είναι και κανένας δεν θα ισχυριστεί το αντίθετο και είναι ανέντιμο να πεις στον θεραπευόμενό σου κάτι διαφορετικό, ότι δεν θα λύσω την βιολογική αιτία του προβλήματος, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται σε μια γονιδιακή έκφραση, γιατί δεν έχουμε τέτοια φάρμακα συνολικά στην ιατρική, αλλά πολύ περισσότερο στην ψυχιατρική. Εν τούτης, αυτό που μπορώ να επηρεάσω είναι το τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα νευρικά σου κύτταρα, να τον ομαλοποιήσω. Δηλαδή δεν θέλω να εξαλείψω το άγχος, γιατί αυτό θα ισοδυναμούσε με κάτι τρομερά επικίνδυνο για την επιβίωση του ανθρώπου. Να φανταστούμε έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει μεγάλες ποσότητες ηρεμιστικών. Δεν έχει άγχος, η αλήθεια είναι, αλλά δεν έχει και πολύ μέλλον στα επόμενα λεπτά όταν θα βγει, για παράδειγμα, στον δρόμο. Το στόχος είναι, και με τα σύγχρονα φάρμακα επιτυγχάνεται, γιατί ακριβώς όπως είπατε υπάρχει μία εικόνα διαμορφωμένη στο μυαλό αρκετών ανθρώπων προηγούμενων δεκαετιών, που όντως με τα φάρμακα οι άνθρωποι ήταν κατεσταλμένοι, δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους δραστηριότητες, πολλό δε περισσότερο να είναι παραγωγικοί σε έναν τομέα, σε έναν χώρο όπως η δουλειά. Σήμερα, εδώ και αρκετά χρόνια μάλλον, από ότι τα τέλη της δεκαετίας του 90 και έπειτα, τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι ασφαλή, είναι κατά κανόνα καλά ανεκτά, είναι αποτελεσματικά στο να βελτιώνουν την λειτουργία του ανθρώπου και ναι μεν δεν έχουμε έναν δείκτη, αλλά δείκτης είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος μετά από ένα παρέλευση ενός 20 ημέρου, ενός μήνα, θα σου αναφέρει ότι νιώθω πολύ καλύτερα, νιώθω πολύ λιγότερο άγχος, χωρίς να έχει επηρεαστεί η λειτουργικότητά του αρνητικά, αντίθετα έχοντας βελτιώσει τη λειτουργικότητά του και έχοντας βελτιώσει τον ύπνο του. Η πλειοψηφία των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για το άγχος ανήκουν χημικά στην κατηγορία των αντικαταθλιπτικών και ο κόσμος μπερδεύεται και σου λέει, μα εσύ μήπως το έχω άγχος, γιατί μου δίνεις αντικαταθλιπτικά? Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα στην ονοματολογία, των ονοματοδοσία μάλλον, που έγινε στα φάρμακα, ότι έχουν κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με την πάθηση για την οποία πρώτο χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα μπλέξιμο στο μυαλό των ανθρώπων. Αυτό ήταν μια μέθοδος ονοματολογίας που ακολουθήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στις αρχές δεκαετίας του 70 και αυτός ακολουθείται μέχρι σήμερα. Από τη δεκαετία του 2010 έχει γίνει μια σύμπραξη, μια συνεννόηση όλων των μεγάλων επιστημονικών εταιριών στην ψυχιατρική, στην ψυχοφαρμακολογία, την ευρωπαϊκή, την διεθνή, την ασιατική και από αυτούς τους οργανισμούς, ούτως ώστε να αλλάξει η ονοματολογία. Για παράδειγμα, να μην μιλούμε για αντικαταθλιπτικά, αλλά να μιλούμε για ανταγωνιστές επαναπρόσληψης σερωτονίνης. Θα τους δώσουμε δηλαδή μία ονομασία. Θα πεις εύλογα αλλάζει ο Μανουλιός και βάζει τα ρόλια. Όχι, δεν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά είμαστε πιο συνεπείς, γιατί αυτό που εμείς θέλουμε να αλλάξουμε είναι αυτό τον μηχανισμό, ο οποίος θα περιγράφεται στο φάρμακο, που δεν έχει σχέση με την ένδειξη. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει ένα τέτοιο φάρμακο για την κατάθλιψη ή για το άγχος. Χημικά θα έχει την ίδια ωφέλεια και φαινομενολογικά θα υποχωρήσει το σύμπτωμα που τον οδήγησε. Δεν έχουμε λοιπόν άλλον δείκτη πέραν της μαρτυρίας του ίδιου του ανθρώπου και φυσικά μέσα από την παρακολούθηση δεν αφήνουμε και εμείς τον άνθρωπο να ταλαιπωρείται SI. Αν δούμε ότι παρέρχονται οι εβδομάδες και δεν επέρχεται η βελτίωση, έχουμε διορθωτικές κινήσεις και αντιστοίχως σε αυτές θα προβούμε.
1: Βλέποντας αυτό το αδιέξοδο μέσα στην δίνη του άγχους, ο ασθενής σκέφτεται και τα υπόλοιπα. Πολλές φορές προφανώς το ζήσετε και αυτό, να σας ζητάνε να κάνετε μια ψυχοθεραπεία, χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι, αλλά σίγουρα είναι απαλλαγμένη από φάρμακο και πιστεύω μέσα από εκεί θα δοθεί και λύση στο πρόβλημά του.
0: Η αλήθεια είναι ότι η ψυχοθεραπεία έχει ρόλο, αλλά υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Καταρχάς, η ψυχοθεραπεία συμπληρώνει το οικοδόμημα μιας ολοκληρωμένης θεραπείας, η οποία όμως όταν μιλούμε για μια κατάσταση η οποία στα σίγουρα έχει βιολογικές αρχές, δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο την ψυχοθεραπεία να λειτουργήσει. Για πολλούς ανθρώπους υπάρχει παρεξήγηση ακόμη στο μυαλό ότι η ψυχοθεραπεία είναι πάω και μιλάω με ένα φίλο μου. Αλλά το πάω και μιλάω με ένα φίλο μου είναι αυτό που ακριβώς λέει η έκφραση. Πηγαίνω και πίνω καφέ ή έκανε ένα γεύμα με έναν κοντινό μου άνθρωπο κτλ. Με τον θεραπευτή σου δεν μιλάς απλά για τα τεκτενόμενα της καθημερινότητας ή της περασμένης εβδομάδας ή του περασμένου μήνα. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι, ανάλογος με το σύστημα που δουλεύει κάποιος, να αποκαλυφθούν μείζονες συγκρούσεις, μείζονα προβλήματα που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο και ο ίδιος μπορεί να αγνοεί την ύπαρξή τους και εμείς να βοηθήσουμε στην αποκάλυψή τους και ταυτόχρονα με τη βιολογική θεραπεία να διασφαλίσουμε την εξάλληψη ή τη μείωση σημαντικά μάλλον του κινδύνου της υποτροπής. Η ψυχοθεραπεία μόνη της, να φανταστούμε το εξής, έτσι, φανταστείτε έναν άνθρωπο που κάνει κρίσεις πανικού και επήγεται. Αυτός ο άνθρωπος θέλει λύση χθες, αν είναι δυνατόν, το αργότερο σήμερα. Η ψυχοθεραπεία δεν θα λειτουργήσει σε αυτόν τον άνθρωπο πριν να μπορεί να έχει την ψυχραιμία να αγγίξει σκοτεινά δωμάτια μέσα του, να ανοίξει κλειστά κουτιά που υπάρχουν μέσα του και να μπορέσει να ασχοληθεί με αυτά η ψυχοθεραπεία του. Οπότε είναι ένα συμπλήρωμα.
1: Στις καταστάσεις γαλήνης, στις καταστάσεις όπου δεν έχουμε το επίγον, την κρίση πανικού, η σκέψη πάει παντού, γιατί σίγουρα, όπως πολύ όμορφα περιγράψατε, βιώνει κάτι πολύ άσχημο σε ώρες, μέρες, μήνες και σε χώρους ή δραστηριότητες που δεν θα το ήθελε να το έχει, είναι σαν εφιάλτης. Και σκέφτεται και τα ακόμα πιο εναλλακτικά, δηλαδή τον ψυχολόγο ή τον σύμβουλο ψυχικής υγείας.
0: Ο ψυχολόγος, ο εκπαιδευμένος ψυχολόγος, συνεργατικά με τον ψυχίατρο, γιατί να μην ξεχνούμε έτσι, η διάγνωση είναι μια ιατρική πράξη. Και δεν χρειάζεται να εξηγούμε τα αυτονόητα. Είναι σίγουρα Εμείς χρειάζεται να το εξηγούμε για τον κόσμο, αλλά ξέρουμε ότι μεταξύ μας έχουμε έναν κώδικα συνεννόησης και ξέρουμε ότι η διάγνωση είναι ξεκάθαρα μια ιατρική πράξη. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να σκεφτεί κάποιος τον οργανικό παράγοντα. Δεν μπορεί και να το διερευνήσει του καθαρά. Παραδείγματος χάρη, να αναφέρθηκα στον υπερθυρεοειδισμό πριν. Ο ψυχολόγος, λοιπόν, ο εκπαιδευμένος ψυχολόγος, έχει θέση συνεργατικά με τον ψυχίατρο σαν ένα μέρος της ολοκληρωμένης θεραπείας. Ούτε ο ψυχίατρος είναι απαραίτητα ότι έχει την παιδεία, την εκπαίδευση να κάνει ψυχοθεραπεία, ούτε ο ψυχολόγος από την άλλη πλευρά έχει απαραίτητα. Είναι ένα κομμάτι εκπαίδευσης που είναι ξεχωριστό, πέραν της ειδικότητας για τους ψυχιάτρους, πέραν των προπτυχιακών σπουδών για τους ψυχολόγους. Όμως και οι δύο επαγγελματίες, εφόσον είναι εκπαιδευμένοι, μπορούν να εφαρμόσουν την ψυχοθεραπεία. Μπορεί όμως κάλλιστα, και αυτό δεν είναι ασυνήθιστο, κάποιος ψυχίατρος να παρακολουθεί να κάνει τη διάγνωση και να παρακολουθεί το φαρμακευτικό κομμάτι της θεραπείας, και ένα συνεργάτης ψυχολόγος να αναλαμβάνει το ψυχοθεραπευτικό κομμάτι. Αθρηστικά και οι δυο προσπαθούν να κρατήσουν τα όρια τους, δεν θα εμπλέξουν τον άνθρωπο σε μια διαμάχη, έτσι λέει η παροιμία που λαλούν πολύ κοκόρι, οπότε τα χωράφια μας είναι ξεχωριστά, αλλά υπάρχει έδαφος συνεργασίας. Τώρα αναφέρατε τους συμβούλους ψυχικής υγείας. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιο είναι το περιεχόμενο ενός επαγγελματία που καλείται σύμβουλος ψυχικής υγείας. Οπότε, αλλά είναι ένα μήνυμα των εποχών, μια κατάσταση που συμβαίνει, ότι όπως ακριβώς, επειδή ακριβώς είπαμε ότι είναι ακόμα δύσκολο να απευθυνθούμε στον ψυχίατρο, είναι ο τρελογιατρός στο τέλος της ημέρας, θα προφυλαχτούμε από αυτό πηγαίνοντας στο πιο ελαφρύ, ας το πούμε, στο σύμβουλο ψυχικής υγείας. Εδώ δεν μπορώ να το, ούτε καν στον ψυχολόγο. Υπάρχουν ψυχολόγοι πάρα πολύ αξιόλογοι, οι οποίοι ξέρουν σαφώς τα όρια, θα παραπέμψουν για τη διάγνωση και για τη φαρμακοθεραπεία, χωρίς από την άλλη πλευρά να χάνουν την ιδιότητα τη θεραπευτική τους. Αλλά εδώ είναι, αν ο καθένας κρατάει τα όρια του και ο γιατρός από την άλλη πλευρά, δηλαδή κάποιος που είναι ψυχίατρος δεν είναι σίγουρα και ψυχοθεραπευτής. Δεν είναι δυστυχώς ταυτόσιμες έννοιες. Θα πρέπει να έχει και αυτός εκπαίδευση. Αν οποιοδήποτε επαγγελματίας κρατάει τα όρια του, όλα θα βαδίσουν στο καλύτερο δυνατό για τους ασθενείς μας.
1: Στο κάτω-κάτω της γραφής, και ο σύμβουλος ψυχικής υγείας και ο ψυχολόγος, κάποια στιγμή αντιλαμβάνεται ο ασθενής ότι πράγματι είναι κάτι βοηθητικό, γιατί δεν βλέπει οριστική λύση στο πρόβλημά του. Συν το γεγονός ότι απομυθοποιεί αυτή την κατάσταση και έρχεται πιο κοντά στον ψυχίατρο όταν βλέπει ότι πηγαίνω εκεί και απλά συζητώ. Εγώ μιλώ, εκείνος ακούει, δίνει και κάποια συμβουλή. Κάποιοι δηλαδή το παίρνουν και σαν αρνητικό, σαν αρνητική αυτή την απόφασή τους, και ίσως ελαφασμένοι και δεν πήγαν κατευθείαν στον ψυχίατρο λόγω αυτού του γεγονότος. Επειδή εσείς πάντα κρατάτε αυτές τις ισορροπίες και πολύ όμορφα και γλυκά μιλήσατε για τις βοηθητικές βοηθούς σε αυτό, πιο πολύ βέβαια πατρονάρατε την ψύχο θεραπεία. Το ίδιο κάνετε και με την Εκκλησία. Εδώ βλέπουμε ότι ο πνευματικός, ο ιερέας, ναι, αγκαλιάζει και είναι το καταφύγιο αυτών των ανθρώπων, είναι ένα λιμάνι ως επιτοπλίστων, το οποίο ούτε φάρμακα δίνει, ούτε έχει κάποια ιδιοτέλεια απέναντι, απλά αγκαλιάζει τον αδελφό, την αδελφή που πιστεύει. Από εκεί και ύστερα, και εκεί υπάρχει μία δυσκολία. Βλέπουμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας καυτηριάζουν όχι στο να πάει ο ασθενής σε κάποια οργανική ειδικότητα ή να χειρουργηθεί, ακόμα και στον νευρολόγο, γιατί υπήρχε και αυτή και υπάρχει Δηλαδή ο προθάλαμος πριν τον ψυχίατρο πάντα είναι ο νευρολόγος, αφού έχει γυρίσει όλες τις άλλες ειδικότητες, πιστεύοντας ότι εδώ είναι κάτι πιο οργανικό, κάτι πιο light, κάτι πιο ήπιο, δεν θα παρεξηγηθώ. Έτσι παραδέχονται και αυτό, δηλαδή και τον νευρολόγο έως εκεί. Στον ψυχίατρο όμως υπάρχει κάποιος δισταγμός στο να το παραπέμψουμε εκεί. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένας δίκαιος δισταγμός, γιατί όπως είπατε και εσείς, ο κάθε ψυχίατρος δεν είναι ψυχοθεραπευτής, και όταν μπαίνει στην ψυχοθεραπεία οι περισσότεροι χρησιμοποιούν κάποια δεδομένα, θα μας τα πείτε εσείς, φροηδικά κτλ, που άπτονται και της σεξουαλικότητας γενικότερα των αισθήκτων, και νομίζω όντως σε αυτό έχει δίκιο η Εκκλησία, δηλαδή αν ακούσουμε ένα ψυχοθεραπευτή που αποδίδει το άγχος και σε τι γεγονότα, εσείς το είπατε πάρα πολύ ωραία, σε κάποια ψυχικά τραύματα, αυτοί επεκτείνονται και σε άλλα γεγονότα, τα οποία ως και εγώ σαν νευρολόγος κάπως με παραξένεψαν, με απόθυσαν, και πολύ περισσότερο δε όταν είσαι πιο κοντά στην Εκκλησία, σε αυτό που πρεσβεύει, δηλαδή στην πίστη. Αυτά που άκουσα προσωπικά έδωσα δίκιο στους πατέρες.
0: Βέβαια, να πω την αλήθεια ότι η εμπειρία μου είναι ότι καταρχάς είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο, δεν είναι θέμα εμπειρίας δικής μου, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι η ψυχιατρική με την θρησκεία ή με την Εκκλησία δεν έχουν κοινούς τόπους, δεν έχουν τίποτα να μοιράσουν, γιατί δεν μοιράζονται, δεν γυτνιάζουν. Υπάρχει από την άλλη πλευρά όντως μια αντιπαλότητα από κάποιους εκπροσώπους και των δύο περιοχών. Δηλαδή υπάρχουν ψυχίατροι που έχουν ένα αντιθρησκευτικό, να το πω, μένος, και αντίστοιχα άνθρωποι της Εκκλησίας που έχουν κάτι αντιψυχιατρικό. Όμως την ίδια στιγμή, τουλάχιστον από την προσωπική μου εμπειρία, υπάρχουν γερωμένοι οι οποίοι, αναγνωρίζοντας και οριοθετώντας οι ίδιοι τον ρόλο τους, θα παραπέμψουν ή θα οθήσουν τον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους στον γιατρό, και φυσικά στον αντίποδα, στο άλλο άκρο, ψυχίατροι που δεν έχουν. Δηλαδή είναι σημαντικό για κάποιον να έχει μια πνευματική σχέση, μια σχέση εμπιστοσύνης, μια ανακούφιση, να εισπράττει μια ανακούφιση, κατανόηση, να νιώθει ασφάλεια στον πνευματικό του. Πολύ πολύ σημαντικό. Τώρα, αντιπαλότητα δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά δυστυχώς στο πέρασμα των χρόνων και αυτές, και για παράδειγμα οι θεωρητικές προσεγγίσεις, οι ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ξεκινώντας από το Φρόιντ και τους επιγόνους του και ούτω καθεξής, κακοποιήθηκαν λίγο στην πορεία. Δηλαδή ο Φρόιντ μιλάει για ένα θεωρητικό μοντέλο, μιλάει για σεξουαλικές φαντασιώσεις, πλην όμως δεν έχουν σχέση με, με την πράξη του σεξ. Είναι επίσης πολύ δύσκολο και κατά τη γνώμη μου άστοχο σε έναν άνθρωπο που θα έρθει με μια αγχώδη διαταραχή να του μιλήσεις για την φρεϊρική θεωρία του άγχους, όταν ο ίδιος καίγεται, πειρακτώνεται δηλαδή από αυτό το φαινόμενο. Δεν μπορείς να του μιλάς για ενδοψυχικές συγκρούσεις που θα τρομάξουν, δεν μπορείς να του πεις για ασυνείδητες επιθυμίες για τη μητέρα του, για παράδειγμα, που είναι ένα θεωρητικό, ξαναλέω, σχήμα. Θα το κρατήσεις στο μυαλό σου, μα δεν περιμένεις ποτέ να αποκαλυφθεί κάτι τέτοιο και να αποκαλύπτουν κάτι τέτοιο. Πρακτικά δεν έχει κάποια αξία και δεν μπορείς να μιλάς για μια φαντασίαση σεξουαλικού τύπου την οποία Μήπως πρέπει να αρχίσει την έχει συμβάλει εσύ στο θεραπευόμενό σου, πει δηλαδή με μια πλήση εγκεφάλου ότι ξέρεις πώς με τη μάνα σου είχες κάποια ερωτική επιθυμία. Δεν έγινε, δεν είναι αυτά τα πράγματα και είναι μια κακοποίηση και της ίδιας της ψυχαναλυτικής θεωρίας. Καθόλου δεν έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή όταν μιλάει για καθήλωσεις σε στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, τέλος πάντων, δεν μιλάμε για πραγματικά. Για σεξουαλικά στάδια ή που κάτι που έχει να κάνει με την σεξουαλική ορίμανση του ανθρώπου, έχει να κάνει με την προσπάθηση ο Φρόιντ να μέσα από την παρατήρηση και τη συγκέντρωση όχι μόνο δικών του παρατηρήσεων και όχι μόνο δικών του θεωριών, αλλά και, και προηγούμενων και σύγχρονων και παλαιότερων, να αντιληφθεί, εξάλλου έτσι μην ξεχνούμε από τον Ιπποκράτη, έτσι τον όρο ιστερία, που απευθυνόταν ακριβώς στους σπασμούς της μήτρας και θεωρούσε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει να έχει ψυχολογικές εκφράσεις ή επιπτώσεις. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια σύνδεση από τα αρχαία χρόνια εντούτοις που δεν απευθυνόταν ποτέ και όταν μιλούσε για καθυλώσεις σε στάδια της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης. Δεν εννοούσε ότι κάποιος, για παράδειγμα, έχει ερωτική φαντασίωση με τον πατέρα του, με τη μάνα του και έχει μείνει σε αυτό και γι' αυτό κάνει μια ψυχοπαθολογία. Νομίζω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η ορίμανση, να το πούμε, του χαρακτήρα κτλ. Σε ό,τι αφορά το παιδικό τραύμα, είναι κάτι το οποίο έχει μια βιολογική υπόσταση. Παιδικό τραύμα κατά κανόνα δεν είναι ένα γεγονός. Παρότι μιλάμε, θα ήταν να μιλούμε ορθότερο ίσως για τραυματικές περιόδους των παιδικών χρόνων. Να σκεφτούμε ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον με ενδοοικογενειακή λεκτική, σωματική ή και σωματική βία, με υπεραπαιτητικούς τιμωρητικούς γονείς ή με γονείς που ποτέ δεν επιβράβευσαν αυτό το παιδί για τίποτα. Τι θα βγει αυτό σαν ενήλικος, τι θα δημιουργηθεί ένας ενήλικος ενδεχομένως τελειοθυρικός, τελειομανής δηλαδή, γιατί δεν ξέρει ποιο είναι το όριο, πού είναι ευχαριστημένοι οι άλλοι μαζί του. Ένας άνθρωπος φοβισμένος, γιατί μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον που καλλιεργήθηκε ο φόβος, ή ένας άνθρωπος κακοποιητικός, γιατί είδε και μιμήθηκε καταστάσεις και νομιμοποίησε μέσα στο μυαλό του τη βία. Εξελίξεις δηλαδή που δεν είναι τόσο αόριστες, έχουν όμως και βιολογικά αποτυπώματα. Δηλαδή όλα αυτά φαίνεται ότι μπορούν να επηρεάσουν δηλαδή ένα στρεσογόνο οικογενειακό περιβάλλον, και δεν αναφέρομαι, για να μην τρομάξουν και οι τηλεθεατές, στο καθημερινό στρες. Μιλάμε για κατά κανόνα ακραίες καταστάσεις. Ναι, αυτές μπορούν να διαμορφώσουν τον εγκέφαλο του παιδιού ούτως ώστε σαν ενήλικας να αναπτύξει παθολογία μέσα από ιατρικές οδούς που τις γνωρίζουμε, έτσι, την έκρηση κορτικοστεροειδών από τα επινεφρίδια, τα οποία θα διαμορφώσουν τον εγκέφαλο κατά τη διαφορετικά από αυτόν ενός συνομιλίκου που μεγάλωσε σε ένα πιο υγιές περιβάλλον.
1: Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν οικογένεια.
0: Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν οικογένεια. Συχνά η δημιουργία οικογένειας είναι ένα, όχι πάντοτε, συχνά επαναλαμβάνω, είναι μια διορθωτική εμπειρία. Όταν αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει το τι υπέστησαν σαν παιδιά, το τι τους έλειψε σαν παιδιά, και επειδή προφανώς και δεν υπάρχει μηχανή του χρόνου να γυρνάει το χρόνο πίσω, ο μόνος τρόπος να διορθώσουν τα πράγματα είναι να αναλάβουν αυτοί το ρόλο του γονιού και να θρέψουν το παιδί τους δίνοντάς του τα πράγματα που δεν είχαν οι ίδιοι σαν παιδιά. Προϋπόθεση είναι βέβαια ότι όλο αυτό το έχουν δουλέψει και έχουν κατανοήσει το τι πήγε λάθος. Εκεί είναι το ρίσκο. Το ρίσκο είναι να επαναλάβουν συμπεριφορές που οι ίδιοι μέσα τους σαν παιδιά νομιμοποίησαν. Ο πατέρας που χτυπούσε τη μάνα μπορεί για κάποιους, ευτυχώς μειοψηφία, να έχει νομιμοποιηθεί. Δυστυχώς, τώρα μια και το ανέφερα στη ροή του λόγου, συνειρμικά, δυστυχώς δεν είναι κάτι τόσο σπάνιο η βία μέσα στα σπίτια.
1: Ο ή σύντροφος δεν καταλαβαίνει αυτή τη δύσκολη προσωπικότητα πριν να παντρευτεί.
0: Πριν να παντρευτεί. Ναι. δυστυχώς είναι μέσα στη φύση των ανθρώπων να πιστεύουμε στη φύση μας, να πιστεύουμε ότι έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε τους άλλους και πείθουμε τον εαυτό μας ότι θα το καταφέρουμε να τον αλλάξουμε. Εγκλωβιζόμαστε σε μακροχρόνιες σχέσεις, δημιουργούμε οικογένειες, ενδεχομένως κάνουμε το λάθος να προσπαθούμε να διορθώσουμε το πρόβλημα του ζευγαριού κάνοντας παιδιά, και αν το πρώτο δεν διορθώσει να κάνουμε και ένα δεύτερο παιδί για να διορθώσουμε ένα προβληματικό ζευγάρι. Και φυσικά το μόνο που γίνεται σε αυτή την περίπτωση είναι από ένα εγωισμό και ένα πείσμα να έχει δημιουργηθεί μια δυστυχισμένη οικογένεια, γιατί κάποιος αρνήθηκε να καταλάβει έγκυρα, ή τέλος πάντων και να κατάλαβε δεν έπραξε, ότι αυτός που επέλεξε σαν σύντροφος δεν ήταν και θα έπρεπε να μην δημιουργήσει οικογένεια. Δυστυχώς είναι όμως τη φύση μας να νομίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα απλά με την επιθυμία μας να τα βελτιώσουμε.
1: Άγχος, στρες, στρεσογόνο κατάσταση, στρεσάρισμα, κρίση πανικού είναι ταμπέλες επί της ουσίας. Και μέσα από την εμπειρία που έχετε, πώς βιώνει το άγχος, πώς μπορεί να καταλάβει ο καθένας ότι ναι, έχω άγχος και πρέπει να το αντιμετωπίσω, ξεπερνώντας το δημιουργικό άγχος.
0: Okay. Πάντα ένα χρήσιμο, κατά τη γνώμη μου, στοιχείο, πάρα πολύ χρήσιμο στοιχείο στην ψυχιατρική είναι το κομμάτι της λειτουργικότητας. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει, και το στρες για παράδειγμα, διακρίνεται, έχει το F-stress που είναι το καλό στρες. Ο φοιτητής που θα διαβάσει για να περάσει το μάθημα στην εξεταστική. Αν θυμόμαστε και δυο που υπήρξαμε συμφοιτητές, να πούμε για το κοινό μας, ότι ενδεχομένως μετά το τέλος της εξεταστικής του Φεβρουαρίου πάντα υποσχόμασταν στον εαυτό μας ότι το Μάρτιο θα αρχίσουμε να διαβάζουμε από την πρώτη μέρα. Αλλά συνήθως τα πράγματα δεν εξελίσσονταν έτσι. Αλλά μετά το F-stress, αυτό το καλό stress, μας οδηγούσε έστω να συγκεντρωνόμαστε, να διαβάζουμε στην πορεία του εξαμήνου για να περάσουμε τα μαθήματα. Και υπάρχει το κακό stress, το distress, αυτό που μας κάνει να δυσλειτουργούμε. Λοιπόν, κριτήριο για το αν έχω ξεπεράσει τα όρια αυτού του F-stress και το άγχος που παράγεται είναι πρόβλημα πλέον, είναι η λειτουργικότητα, δηλαδή μια επηρεασμένη λειτουργικότητα, ένας άνθρωπος που δυσλειτουργεί σε έναν από τους κύριους ή σε όλους τους κύριους τομείς, δηλαδή οικογένεια, κοινωνική ζωή, επαγγελματική ζωή, αυτός ο άνθρωπος τότε έχει περάσει τα όρια του φυσιολογικού ή λειτουργικού άγχους. Και μια πολύ έτσι σημαντική λειτουργία που όλοι θα θυμηθούμε ότι πόσο ευάλωτη είναι στο άγχος, είναι ο ύπνος. Για μας ο ύπνος είναι σαν το θερμόμετρο και το πιεσόμετρο για τον παθολόγο. Ένας άνθρωπος που δεν κοιμάται καλά, δεν κοιμάται ποιοτικά, δεν κοιμάται καλές ώρες, αν δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες, παραδείγματος χάρη φασαρία, ωράρια εργασίας και ούτω καθεξής, αν ο ύπνος του όμως θα μπορούσε να ήταν καλός, αλλά δεν είναι, τότε κάτι πάει λάθος. Είναι μια προειδοποιητική λιχνία που ανάβει και μας λέει ότι κάτι πάει λάθος. Συνήθως είναι το άγχος.
1: Αυτό που λέει ο κάθε νοικοκύρης, κοιμάμαι με τη συνείδησή μου ήσυχη, έχει σχέση με αυτό το άγχος, το distress και τον ύπνο?
0: Θα νομίζω ότι πάμε σε πιο βαθιά μονοπάτια που είναι λίγο χαρακτηριολογικά. Εξαρτάται δηλαδή από το χαρακτήρα του ανθρώπου, γιατί μιλάμε για τη συνείδηση, ένα πολύ πιο ευρύ πεδίο. Κάποιος που κατορθώνει, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, φαντάζομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που αδικούν συνανθρώπους τους, έχουν βρει τρόπους να εκλογικεύουν όλο αυτό, ότι το κάνουν για το καλό της δουλειάς, για το καλό της ανθρωπότητας ή δεν ξέρω τι άλλο, και μάλλον κοιμούνται με καθαρή τη συνείδηση, γιατί την έχουν πείσει ότι όλα είναι δικαιολογημένα. Οπότε αυτό είναι περισσότερο ένα χαρακτηριολογικό ζήτημα. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που, μην έχοντας κάνει κάτι που θα το δικαιολογούσε, ναι, έχουν ένα συνειδησιακό πρόβλημα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που βιώνει μια αγχώδη κατάσταση, ένα πράγμα που θα δεις συζητώντας μαζί του, είναι ότι μεγενθύνει υπέρμετρα κιόλας ατυχίες, λάθη, σφάλματα, ακόμα και γεγονότα στα οποία δεν θα μπορούσε ο ίδιος να έχει συμμετοχή. Και όταν τον φαίνεις αντιμέτωπο με αυτό το ερώτημα, τι θα μπορούσες να έχεις αλλάξει, θα σου πει τίποτα. Άρα γιατί να φέρεις ευθύνη γι' αυτό? Αλλά κάποιος άνθρωπος που είναι σε κατάσταση αγχώδους, μιας αγχώδους διαταραχής ή μιας καταθλιπτικής διαταραχής, γιατί αυτά πολύ συχνά συνυπάρχουν σε ένα ποσοστό πάνω από 80%, η αλήθεια είναι, λοιπόν, θα δεις ότι έχουν ενοχές και το προπατορικό αμάρτημα ενδεχομένως. Δηλαδή πραγματικά βασανίζονται από όλο αυτό, από το οτιδήποτε μπορεί να έχει συμβεί, και ακόμα και όταν τους φέρεις αντιμέτωπους με την λογική ερώτηση, εντάξει, και τι θα μπορούσες να έχεις κάνει, τίποτα θα σου πει. Παρ' όλα αυτά νιώθω άσχημα.
1: Αντιμετωπίζοντας το βάσανο αυτό, γιατί εκεί είναι και η ουσία. Αυτό, πέρα από την περιγραφή, την ανάλυση, καταλάβαμε όλοι ποιο είναι το και τι σημαίνει άγχος, ποια είναι τα όρια που ξεπερνάμε από το φυσιολογικό άγχος. Έρχεται το ερώτημα, θεραπεία.
0: Η θεραπεία, λοιπόν, η θεραπεία είναι μια ιστορία που, εφόσον εμπλέκει το βιολογικό κομμάτι, όπως μιλήσαμε στην αρχή, θα έχει μια βιολογική παράμετρο, χωρίς να είναι μονόδρομος, αξιολογώντας ο γιατρός τη βαρύτητα και το κάνοντας μέσα του, ζυγίζοντας το κόστος όφελος, μπορεί, ας πούμε, να εφαρμόσει μια φαρμακοθεραπεία στον ασθενή του ή σε υπιότερες καταστάσεις να λειτουργήσει περισσότερο, αν έχει ο ίδιος την εκπαίδευση ψυχοθεραπευτικά ή να παραπέμψει για ψυχοθεραπεία τον άνθρωπο, όταν θα κρίνει ότι είναι μια κατάσταση που ακόμα μπορεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, να παλευτεί μόνο ψυχοθεραπευτικά. Μιλούμε δηλαδή κλιμακώνοντας τη βαρύτητα των καταστάσεων για τις πιο ήπιες καταστάσεις. Συχνά, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα, επειδή ο ψυχίατρος, παρότι είναι ο πιο ειδικός, είναι και ο τελευταίος της αλυσίδας, όταν φτάνουν στον ψυχίατρο οι άνθρωποι έχουν ήδη διανύσει μια αρκετά μακρά πορεία, ήδη δηλαδή έχουν υποστεί μια σημαντική βιολογική φθορά, όπου το φάρμακο, χωρίς να αποτελεί απαραίτητα μονόδρομο, θα ήταν μεγάλη και άδικη κουβέντα, εν τούτης είναι συχνότατα η πρώτη επιλογή. Το γνωρίζουν νομίζω και οι ίδιοι, γι' αυτό αναβάλουν την επίσκεψη. Κάποιες φορές έρχονται και το ζητούν οι ίδιοι. Να σας πω την αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος όλο και περισσότερο ενημερώνεται από τους γιατρούς του, τους γιατρούς που εμπιστεύεται, τον νευρολόγο του, τον παθολόγο του, τον καρδιολόγο του, οι γυναίκες του γυναικολόγου. Σήμερα μιλούσα με έναν συνάδελφο γυναικολόγο, ο οποίος, βλέποντας στην νεαρή ασθενή του ένα πρόβλημα άγχους, την παρέπεψε. Αλλά για μένα είναι μια σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό, και επειδή έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές, γνωρίζω σε ένα προσωπικό επίπεδο τη σχέση εμπιστοσύνης που έχετε με τους ασθενείς σας. Και όταν έρχονται σε μένα, είναι συνήθως άνθρωποι που έχουν κατασταλάξει, δηλαδή τους έχει καταδειχτεί ότι αυτή η επίσκεψη και ό,τι σου πει ο ψυχίατρος είναι μονόδρομος. Δηλαδή, στα δικά μου χέρια, από αυτά σε αφήνω εκεί. Είναι χρήσιμο. Οπότε, συνοψίζοντας, ναι, όταν οι άνθρωποι θα φτάσουν στον ψυχίατρο, δυστυχώς φτάνουν σε ένα τέτοιο στάδιο, όχι πρώιμο, αλλά ήδη αρκετά φθαρμένοι, όπου το φάρμακο είναι συχνότητα μια επιλογή.
1: Η αλήθεια είναι, ίσως και με την πίεση των ίδιων των ασθενών, και για να αποφύγουν αυτό, την διασταύρωση με τον ψυχίατρο, κάποιος φαρμακοποιός μπορεί να δώσει κάτι, άλλες ειδικότητες όπως είναι ο καρδιολόγος ή ο παθολόγος να δώσει κάτι, είτε ρυμιστικό είτε αντικαθλιπτικό, βολεύει τους πάντες αυτό, και δίνουμε σε ένα, σε μια λίμωξη, σε ένα πυρετό πάνω από 40 που χρειαζόμαστε και αντιβιώσεις και τις κομπρέσεις μας και τη φροντίδα μας και ειδική διατροφή, δίνουμε απλά ένα αντιπυρετικό. Ποια είναι η συνέπεια εν τέλει για τον ίδιο τον ασθενή, ο οποίος πραγματικά έχουν μπει τόσα τείχη μπροστά του, είτε από τους ίδιους τους γιατρούς που απευθύνεται, είτε από τις συμβουλές, είτε από τις δοξασίες ότι ο ψυχίατρος είναι κάτι άλλο και δεν είναι γι' αυτό. Πώς το πληρώνει τελικά ένας αγχώδης ασθενής?
0: Ένας αγχώδης ασθενής, επειδή το άγχος σε αυτά τα επίπεδα της διαταραχής πλέον είναι μια τοξική επίδραση. Ας φανταστούμε όλοι όσοι έχουμε γνώση οδηγική, χωρίς να είμαστε μηχανικοί, ας μπούμε στο αυτοκίνητό μας και να πατούμε συνεχώς το γκάζι. Και ας είναι το αυτοκίνητο ακινητοποιημένο, επί ώρες ή επί μέρες. Το φαντάζομαι, μηχανολόγος δεν είμαι, η λογική μου λέει ότι θα προκαλέσουμε προώρα μια φθορά στον κινητήρα, πριν καν κινήσουμε το αυτοκίνητο. Κατά κάποιο τρόπο πρέπει να φανταστεί ο κόσμος ότι όσο περισσότερο καθυστερεί η παρέμβαση, η ορθή παρέμβαση, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, να σας πω ότι προτιμώ χίλιες φορές, και κάτι που ίσως δυσαρεστήσει τους συναδέλφους μου ψυχιάτρους που μας ακούνε, προτιμώ ένας παθολόγος, ο νευρολόγος, ο καρδιολόγος, ο νεφρολόγος, ο ογκολόγος ή οποιοδήποτε να δώσει ορθά ένα αντικαταθλιπτικό, παρά να μην πάρει ο ασθενής τίποτε ή να, συγγνώμη για την έμφαση, να μην τσαλαβουτάει ή να τσαλαβουτάει στα ηρεμιστικά κατ' επίκληση. Δηλαδή θα το προτιμούσα χίλιες φορές, και ας μην με κατηγορήσουν οι συνάδελφοί μου ειδικοί ψυχικής υγείας, δυστυχώς είναι τόσο συχνά τα προβλήματα ψυχικής υγείας, για τον Παγκόσμιο Οργανισμό είναι υγείας, λέει ότι ένας στους τρεις ανθρώπους στο μήκος της ζωής του θα αναπτύξει κάποιο σύνδρομο ψυχιατρικό. Οπότε αυτό που προτεύει είναι οι άνθρωποι να αντιμετωπιστούν λογικά, σωστά, συντεταγμένα και πραγματικά από έναν, δηλαδή αλήθεια το προτιμώ όλο αυτό από το να μην αντιμετωπίζονται, ή αυτό που σας είπα που είναι σύνηθες, παίρνω λίγο, όλοι έχουν μια εμπειρία από το Ζάναξ, το Λεξοτανίλ, έχουν άποψη κιόλας, έχουν πάρει. Δηλαδή καμιά φορά λέω ότι είναι πιο εύκολο στο γείτονα να βρει Ζάναξ, Λεξοτανίλ ή Ταβόρ, που είναι ηρεμιστικά για όσους δεν τα γνωρίζετε, από τους τηλεθεατές ενώ φυσικά, τε Παύλε, από να βρεις ζάχαρη ή καφέ. Δηλαδή θα βρεις σίγουρα κάποιο ηρεμιστικό. Και την ίδια ώρα φυσικά κανένας δεν παίρνει, όλοι νύπτουν τα σχήρας, ας το πούμε σε όλο αυτό, κανένας δεν χορηγεί. Αλλά το αποτύπωμα της καθυστερημένης αντιμετώπισης είναι μία φθορά στον εγκέφαλο, όσο περισσότερος χρόνος δηλαδή μεσολαβεί, τόσο η κατάσταση γίνεται πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμη. Αυτό είναι το αποτύπωμα. Ο εγκέφαλος έχει, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζει, πολύ περισσότερο από μένα, μία ιδιότητα που λέγεται πλαστικότητα. Διευκρινίσουμε, δεν έχει σχέση με τα πλαστικά, ούτε με το πέβεσαι. Έχει σχέση με την ευπλαστότητα του εγκεφάλου. Ο εγκεφάλος είναι ένα όργανο που ανταποκρίνεται στο περιβάλλον. Δέχεται επιδράσεις και προσαρμόζεται αναλόγως. Οπότε αν δέχεται μία επίδραση από το άγχος, θα προσαρμοστεί αναλόγως. Θα παράγει πλέον ευκολότερα άγχος. Και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος κάποια στιγμή πρέπει να σπάσει. Όσο περισσότερο καθυστερεί το σπάσιμο του φαύλου κύκλου, τόσο πιο δύσκολο καθίσταται. Για να μην απογοητεύονται όμως οι τηλεθέατες, να πούμε ότι δεν υπάρχει ένα όριο που αυτό να γίνεται αδύνατο, που πλέον λέμε άρχισες, σου άρχισες 5 χρόνια, άρχισες 10 χρόνια, δεν γίνεται κάτι, αλλά είναι λογικό. Οποιοδήποτε ορθοπαιδικό πρόβλημα ήταν, αν έχουμε το γόνατό μας και αναγκαστικά μας πονάει, ή έχουμε ένα χιαστό ή ένα νέσο πλάγιο κομμένο και κουτσένουμε, όσο περισσότερο καθυστερούμε να τα αντιμετωπίσουμε, φαντάζομαι ότι έχει, δεν μπορούμε με τα χρόνια να μην πηγαίνουμε στον ορθοπαιδικό, κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: υπερθεματίζω σε αυτό, ένα αγκαθάκι να μπει στο δάχτυλό μας, ένα σκουπιδάκι στο μάτι, τρέχουμε κατευθείαν είτε σε ένα ιατρείο είτε στα επίγοντα ενός εφημερεύοντος νοσοκομείου, ακόμα και σε ιδιωτικές κλινικές. Εδώ που βιώνουμε αυτόν τον εφιάλτη καθημερινά, κάνουμε πέτρα την καρδιά μας, φύγουμε τα δόντια, δείχνουμε μια τέτοια υπομονή, ενώ η λύση είναι μπροστά μας, για ένα λόγο όπως περιγράψατε, ο οποίος δεν πρέπει να υφίσταται. Δηλαδή το άγχος τόσο πια θολώνει τη σκέψη και την αντίληψή μας, ώστε να κάνουμε το ορθό, να πάμε στον ειδικό γιατρό που είναι ο ψυχίατρος.
0: Περισσότερο είναι, νομίζω, ότι ο φόβος, η διαπίστωση δηλαδή, ότι θα μας πει κάποιος ότι δεν ελέγχουμε απόλυτα το μυαλό μας, πράγμα το οποίο

0: συχνά λόγω νομίζω της πολλαπλότητας των ρόλων που απαιτούνται να εκπληρώνουν στην σύγχρονη κοινωνία ευάλωτες, είναι πολύ περισσότερο ευάλωτες στις αγχώδεις αλλά και στις καταθλιπτικές διαταραχές, αλλά υπάρχει και ένα θέμα ας πούμε για τους άνδρες ότι εξακολουθεί να είναι ένα ζήτημα περηφάνειας, ότι εγώ πρέπει να το παλέψω μόνος μου και πρέπει να το κάνω. Και όταν τους φαίνεις αντιμέτωπος με το ερώτημα και okay, έχεις αρτηριακή υπέρταση να έχω, γιατί δεν την παλεύεις μόνος σου? Γιατί δεν το σκέφτεσαι με το μυαλό σου να ρίξεις την πίεση σου, ας πούμε, γιατί παίρνεις αναστολέα του ενζήμου, ξέρω, της αγενεσύνης. Αυτό είναι κάτι παρόμοιο. Είναι ένα θέμα λοιπόν ότι κάποιος δεν θέλει να του μπει με τη βούλα, ας πούμε, ότι έχει ψυχιατρικό πρόβλημα, γιατί ακριβώς ισοδυναμεί με την τρέλα. Γι' αυτό λέω ότι θα πραγματικά, παρά να μείνει ο άνθρωπος αθεράπευτος, πραγματικά προτιμώ να πάρει μια απλή αγωγή, γιατί πρόκειται για απλές αγωγές, από τον γιατρό της εμπιστοσύνης του, παρά να μην πάρει τίποτα και το πρόβλημα να χρονίσει. Βέβαια, προφανώς ο ορθότερος δρόμος θα ήταν να παραπευθεί ή να ακολουθήσει, ας πούμε, την οδό, τη λογική οδό, ότι εφόσον έχω πρόβλημα με το άγχος θα πάω στον κατάλληλο γιατρό. Αλλά αν είναι αρνητικός από το λότελα, θα προτιμούσα πραγματικά αυτό.
1: Εγώ τώρα έχω μεγάλο άγχος, γιατί ήρθε η ώρα να σε ευχαριστήσω, φίλε, συμμαθητή και ό,τι άλλο. Ήρθε η ώρα να αποχωριστούμε. Όλοι σε ευχαριστούμε, γιατί είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα και πάντα το προσεγγίζεις ιατρικά και κάμπτοντας όλα αυτά τα σκληρά εμπόδια, τα κοινωνικοψυχικά, για να οδηγήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που και αυτοί είναι ασθενείς, με αυτό το άγχος, το οποίο είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, στο σωστό δρόμο για την επίλυσή τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ θα σας ευχαριστήσω, Παύλο Φιρινίδη, για την πρόσκληση, για τις πάντα υπέροχες κουβέντες που κάνουμε. Να ευχαριστήσω το φιλόξενο κανάλι σας, όλους τους ανθρώπους που μας παρακολούθησαν και για την ευκαιρία που είχαμε μια πολύ γόνιμη και πολύ παραγωγική κουβέντα, και για μένα πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρατηρήσαμε από την ας πούμε σύσταση και των δυών μας, ο καθένας όσον αφορά την ιατρική του ειδικότητα έγραψε την ειδικότητα που υπηρετεί, νευρολόγος και ψυχίατρος, τίποτε άλλο. Αυτή πραγματικά είναι νευροψυχιατρική, μπρος το μεγαλείο του εγκεφάλου, το ανεξερεύνητο, το μεγάλο ένιγμα, το θείο δώρο που δεν ανοίγεται με τίποτα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παρόλο την τεχνολογική πορεία που έχουμε προς την εξέλιξη, όπως βλέπουμε στις άλλες παθήσεις. Η μόνη διαφορά ήταν, επειδή ο όγκος πλέον της γνώσης είναι πάρα πολύ μεγάλος και όπως βλέπετε ένα κομμάτι σήμερα που πραγματευτήκαμε, που είναι το άγχος, δεν μας χώρεσε, γιατί όντως υπάρχουν και άλλα πράγματα να πούμε και θα γίνει και αυτό, να υπάρχει ο νευρολόγος και ο ψυχίατρος.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου, Συ ιετός ευλογίας, Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της υπανοπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε τα πειδωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορέψομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στη καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμω, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, τη θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτο ω αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύ επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμο συνοσάσμα συνεβό προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ την λιτούς ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλι νένουθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένο μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαίρε όρητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης. Χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη. Τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φτάσοντε στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμενο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνα από άνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδιν ή ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε Πέτρο υποτίσωσα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντας εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεω ο κτίστη, η μήνυ τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλανωμένης, χαίρε από γενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθεν οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τος Αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή τον Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας ή προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερίσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή Ανταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθητον Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύροντο Τρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
6: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω. Του Σιβώντα,
6: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχο στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσο σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου των Ισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστίτας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και ως τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειν ειρήν δώση μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ήμουν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση εσωτερική φαντασία επιλεγμένων. Διανάστησαν δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρ εν δοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μηδέα αποστής απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερή μου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
7: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
7: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφη συνδόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην,

ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθερμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφος σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς ανομιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα.
είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα εσού το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δέεις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ουφοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ώστε επιστρέψε και ζήν αυτόν.
Ο Ευδουμεκοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κρόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

0: Περπάτησε, έτριξε, κατηφόρησε το λόφο, έφτασε στη μέση και πήρε το δρόμο για την πόλη. Πέρασε τα παλιά τείχη του Κωνσταντίνου και μπήκε στο φόρο του Αρκαδίου. Όσο πλησίαζε, τα σπίτια πύκνωναν. Τα καταστήματα εκατέρωθεν του δρόμου έσφιζαν από ζωή. Άνθρωποι περπατούσαν προς και από το κέντρο της πόλης, άλλοι με τα πόδια, άλλοι με άλογα, άλλοι με κάρα. Δίσχυζε χωρίς να σταματήσει το φόρο του Βου και το φόρο του Θεοδοσίου. Και δεν είχε περάσει ούτε μια ώρα όταν αντίκρισε τη στήλη του Μεγάλου Κωνσταντίνου που δέσποζε στο κέντρο της πλατείας. Όσο ωραία κι αν ήταν αυτά τα μέρη, όσα πράγματα κι αν είχε δει, τα προσπέρασε όλα βιαστικά. Έφτασε στο Μίλιον, το κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Ο υπόδρομος απλωνόταν στο δεξί του χέρι. Ήταν καταϊδρωμένος. Είχε περπατήσει πολύ γρήγορα και είχε τρέξει άλλο τόσο. Και νιώθε τώρα τη γλώσσα του να κολλάει στεγνή στο στόμα του. Στάθηκε σε μια πηγή να δροσιστεί και να πάρει μια ανάσα. Τώρα έπρεπε να βρει το εργαστήριο. Σε όλη την πλευρά πάνω από τη μέση οδό ήταν τα Αργυροπρατεία. Μια περιοχή της Κωνσταντινούπολης όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένα τα εργαστήρια και καταστήματα αργύρου και χρυσού. Πλησίασε τον πρώτο αργυροπράτη που βρήκε να στέκεται έξω από το ωραίο του μαγαζί και τον ρώτησε αν γνωρίζει κανέναν Ιωάννη Καλλιγράφο. Εκείνος σήκωσε αμέσως το χέρι του και του έδειξε ένα στενό δρομάκι λίγο πιο πέρα.
1: «Κατακίνη, Καλλιγράφη».
0: Έστριψε στο στενό, κοιτώντας δεξιά και αριστερά, μήπως πάρει το μάτι του καμιά ταμπέλα. Ένας νεαρός, κρατώντας ένα καλάθι με περγαμινές σε ρολά, πλησίαζε βιαστικός. Ευγενικά τον σταμάτησε και τον ρώτησε μήπως ξέρει τον καλλιγραφικό εργαστήριο του Ιωάννη. Γέλασε ο νεαρός.
1: Δύσκολα θα βρεις κάποιον που να το ξέρει καλύτερα. Ο Ιωάννης είναι πατέρας μου.
0: Ανάσανε ανακουφισμένος ο Ανδρόνικος.
1: Θα με πας στον πατέρα σου, σε παρακαλώ. Πρέπει να τον δω. Λέγομαι Ανδρόνικος.
2: Νίκανδρος.
0: Το έδωσε το χέρι ο νεαρός.
2: Ακολούθησε με.
0: Έστριψε και μπήκε στην πόρτα που ήταν ακριβώς δίπλα του. Ένας μικρός χώρος υποδοχής και μια ξύλινη σκάλα φανερώθηκαν στο άνοιγμά της. Ο Νίκανδρος ανέβηκε τη σκάλα κάνοντας του νόημα να τον ακολουθήσει. Ένιωσε να είναι σπίτι και όχι εργαστήριο. Στάθηκαν έξω από μια κάμαρα. Ο Νίκανδρος έβαλε το χέρι του στο άνοιγμα της πόρτας και ρώτησε.
1: «Πατέρα, να σε ενοχλήσω μια στιγμή. Έχω τα χειρόγραφα. Τα πάω κάτω στα παιδιά?»
2: «Εντάξει.
1: Και είναι και κάποιος που σε θέλει. Να του πω να περάσει?»
0: Βγήκε κρατώντας πάντα το καλάθι με τις περγαμινές και του έδειξε την πόρτα.
1: «Πέρασε».
0: Βιαστικός κατέβηκε τη σκάλα και εξαφανίστηκε. Ο Ανδρόνικος μπήκε στο δωμάτιο. Ένας ασπρομάλης κύριος με ωραίο μουσι καθόταν σε ένα μεγάλο γραφείο και κάτι διάβαζε. Η ματιά του έπεσε αμέσως στα διάφορα καλαμάρια που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Άλλα από μέταλλο, άλλα από γυαλί μέχρι και από κέρατο βοδιού. Γύρω του ερμάρια πολλά με κώδικες.
1: «Χαίρετε, είστε ο καλλιγράφος Ιωάννης?»
2: «Αυτό προσώπως.

0: χαμογέλασε σηκώνοντας το βλέμμα του. Ευτυχώς φαινόταν άνθρωπος ευχάριστος. Θα του ήταν πιο εύκολο να μιλήσει. «Με λένε Ανδρόνικο και...» Σταμάτησε ψάχνοντας να βρει τα λόγια του. Όλα είχαν γίνει τόσο ξαφνικά που δεν είχε προλάβει να συντάξει το λογίδριό του. «Πριν ένα χρόνο ήμουν μαθητής στην Ιερά Μονή του Προδρόμου, στα Ψαμάθια».
1: «Στη Μονή των Στουδίου?»
0: «Ακριβώς. Είχα την τύχη να γνωρίσω έναν εξαίρετο μοναχό, τον πατέρα Γεράσιμο, και να μου μιλήσει για σας». Ο Ανδρόνικος σταμάτησε. «Συνέχισε», του είπε κάνοντας του νόημα με το χέρι να καθίσει, ενώ ίδιος ακούμπησε αναπαυτικότερα στην πλάτη του το κάθισμα.
1: «Το γνώριζα τον πατέρα Γεράσιμο. Συνέχισε».
0: «Να, η αλήθεια είναι πως τον βοήθησα όσο μπορούσα στην κατασκευή ενός πορφυρίου κώδικα, κάνοντας ό,τι θελήματα είχε ανάγκη. Με μάθε πολλά και αγάπησα την καλλιγραφία. Όταν του εξέφρασα την επιθυμία μου να γίνω καλλιγράφος, μου μίλησε για εσάς και το εργαστήριό σας και μου πρότεινε να κανονίσει να σας συναντήσω. Το παρακάλεσα να το κάνει, αλλά μας πρόλαβαν άλλα. Η Μονή καταστράφηκε, ο ίδιος σκοτώθηκε». Ο Ανδρόνικος έκανε μία παύση και μετά είπε: «Έψαξα και σας βρήκα με σκοπό να σας ζητήσω να με πάρετε στη δούλεψή σας. Ξέρω λίγα, είναι αλήθεια, αλλά μαθαίνω γρήγορα».
1: «Σε περίμενα, γιέ μου. Ένα χρόνο σε περιμένω»,
0: ήταν η απρόσμενη απάντηση. Ο Ιάννης σηκώθηκε χαρούμενος και πήρε ένα ξύλινο κουτί από το ράφι πίσω του. Το άνοιξε και έψαξε ανάμεσα σε κάτι χειρόγραφα. Βρήκε μία επιστολή σφραγισμένη με βουλοκαίρι, έκλεισε το κουτί και το έβαλε πάλι στη θέση του. Είδε την απορία του Ανδρόνικου, χαμογέλασε και έσπευσε να το εξηγήσει αφού πρώτα έκλεισε την πόρτα.
1: «Πάει σχεδόν ένας χρόνος. Ήταν εκείνη η μέρα η αποφράδα. Είχαμε πάει με όλη μου την οικογένεια στο μοναστήρι να λειτουργηθούμε από νωρίς. Ήταν η τελευταία λειτουργία πριν από το κακό. Μα τότε δεν το ξέραμε. Τι ψαλμωδία ήταν αυτή. Με πόσο πόνο ο Άγιος Ηγούμενος έκανε τις δεήσεις. Αληθινά σου λέω, δεν έχω ξαναζήσει τέτοια λειτουργία. Πήραμε το αντίδωρο και βγήκαμε έξω. Οι μοναχοί βιαστικοί έφευγαν για τα κελιά τους. Όταν ο μοναχός Γεράσιμος με πλησίασε και μου ζήτησε να μιλήσουμε κατηδίαν. Το γνώριζα τον αδελφό Γεράσιμο. Ήταν καλός άνθρωπος και άριστος καλλιγράφος. Οι δουλειές του πάντα άγγιζαν την τελειότητα. Πολλές φορές έστειλα μαθητευόμενούς μου να δουν τα έργα του και να καταλάβουν τι σημαίνει επαγγελματική αντιγραφή».
0: Έξισε λίγο το κεφάλι του και συνέχισε.
1: «Εκείνη την ημέρα φαινόταν βιαστικός και κάπως ανήσυχος. Καθίσαμε παράμερα και αμέσως μου μίλησε για σένα και για το πόσο ευχαριστημένος έμεινε από τη βοήθειά σου. Πίστευε πως έχεις χάρισμα σε αυτή τη δουλειά και με παρακάλεσε, αν ποτέ μου ζητούσες να δουλέψεις κοντά μου, να το σκεφτώ σοβαρά. Εγώ του είπα πως θα ήθελα να σε γνωρίσω. Μου απάντησε πως κι αυτός είχε κάνει την ίδια σκέψη, αλλά πίστευε πως δεν υπάρχει χρόνος. Και καταλάβει τι ερχόταν. Τέλος μου ζήτησε μια χάρη. Να σου δώσω μια επιστολή, να τη φυλάξω για σένα και σε περίπτωση που του συνέβαινε κάτι, να σου την παραδώσω. Πίστευε πως αργά ή γρήγορα θα με έβρισκες από μόνος σου. Ακόμη και αν δεν προλάβαινε να μας κάνει εκείνος τη γνωριμία. Διαφορετικά αν τα πράγματα δεν εξελίσσονταν όσο άσχημα πίστευε, θα του την επέστρεφα. Του υποσχέθηκα να κάνω κατά πόσο ήθελε. Δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα παρέδωσε το πνεύμα και έτσι η επιστολή παρέμεινε στα χέρια μου. Πάει ένας χρόνος όμως από τότε και είχα αρχίσει να απελπίζομαι. Όμως να σε. Ορίστε λοιπόν, σου παραδίδω την επιστολή του αγαπητού μου πατρός Γερασίμου, που αναμφίβολα αναπαύεται εν σκηνές δικαίων». Με αυτά τα λόγια του έδωσε την επιστολή. Ο Ανδρόνικος είχε μείνει στυλιάλατος. Τα μάτια του είχαν γεμίσει και με κόπο κρατιόταν να μην κλάψει. Αυτό δεν το περίμενε. Μετά από τόση σκληρότητα και κακή από τους δικούς του, ερχόταν πάλι αυτή η ευλογημένη ψυχή από τον άλλο κόσμο για να τον αγκαλιάσει με το ενδιαφέρον της, για να του πει ότι είναι δίπλα του. Τις τελευταίες του στιγμές είχε ενδιαφερθεί για το δικό του μέλλον. Τι να πει? Πήρε την επιστολή στα χέρια του και προσπάθησε να ηρεμήσει. Καταλαβαίνοντας την ταραχή του καλλιγράφος, το έδωσε λίγο χρόνο να συνέλθει. «Άρα, αγαπητέ μου Ανδρόνικε, μου ζητάς δουλειά. Και...»
0: ρίχνοντας μια βιαστική ματιά στο σακούλι που κρεμόταν στην πλάτη του,
1: ίσως και κατάλημα. Ρώτησε με κάποιο δισταγμό. Ντράπηκε ο Ανδρόνικος και έκανε ασυναίσθητα να κρύψει τα πράγματά του. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε η πόρτα. «Περάστε», απάντησε ο Ιωάννης κάνοντας του νόημα να περιμένει μια στιγμή. Η πόρτα άνοιξε και στο άνοιγμά της φάνηκε μια γυναίκα της ίδια περίπου ηλικίας με τον καλλιγράφο. Αρκετά γεμάτη, με χαρούμενο στρογγυλό πρόσωπο, φορούσε μια μεγάλη ποδιά που σκέπαζε τα φορέματά της. «Έλα καλή μου, παίρνα. Από εδώ Ανδρόνικος», είπε και έδειξε το παλικάρι. «Φίλος του πατρός Γερασίμου. Ανδρόνικε, από εδώ η σύζυγός μου Εκατερίνη». Ο Ανδρόνικος σηκώθηκε όλο ευγένεια και χαιρέτησε την οικοδέσποινα. Από την πρώτη στιγμή του είχε φανεί συμπαθητική. «Κατερίνα μου, ο Ανδρόνικος θέλει να δουλέψει εδώ μαζί μας. Είναι αδελφή ψυχή. Αγαπά την καλλιγραφία και θαυμάζει το έργο του πατρός Γερασίμου. Νομίζω πως έχει όλα τα προσόντα για ένα σωστό ξεκίνημα». «Μα και βέβαια», απάντησε εκείνη χαμογελώντας και κάνοντας το πρόσωπό της ακόμη πιο στρογγυλό. «Μήπως θα μπορούσαμε να κανονίσουμε και για κατάλημα. Ο φίλος μας θα προτιμούσε να μένει κοντά στην εργασία του», είπε όλο διάκριση ο Ιωάννης και με νεύμα της έδωσε να καταλάβει ότι έπρεπε η απάντησή της να είναι θετική. «Κανένα πρόβλημα. Για να δω. Το αποθηκάκι θα μπορούσε να τον εξυπηρετήσει. Λίγο να τραβήξουμε τα πράγματα στην άκρη και πιστεύω θα βολευτεί. Δεν είναι βέβαια κανένα παλάτι, μα θα κάνει τη δουλειά του. Τι λες και εσύ, παιδί μου?» «Μα φυσικά. Και όσο για φαγητό, δεν πιστεύω να μας προσβάλλει και να τρώει αλλού», συνέχισε η οικοδέσποινα. «Μαγειρεύω ωραία. Αυτό θα στο πούν όλοι σε τούτο το σπίτι». «Τι λες, Ανδρόνικε, αν θες μπορείς να αρχίσεις από αύριο. Όσο για το κατάλημα, είναι στη διάθεσή σου από σήμερα». Η καλοσύνη αυτών των ανθρώπων τον είχε καθυλώσει. «Σας ευχαριστώ. Τι να πω?» «Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μας ευχαριστείς. Εγώ ήθελα νέο αίμα στη δουλειά μου και η γυναίκα μου όσο περισσότερους έχει να ταΐσει, τόσο πιο ευτυχισμένη είναι. Έτσι δεν είναι, κυρά?» ρώτησε και η καλόκαρδη γυναίκα έσπευσε να κουνήσει καταφατικά το κεφάλι της. «Δεν ξέρω τι να πω», επανέλαβε. «Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου». «Το Θεό να ευχαριστείς και τον πατέρα Γεράσιμο, φίλε μου», απάντησε εκείνος και ένα όμορφο χαμόγελο γράφτηκε στο πρόσωπό του.

0: Μέσα σε μια εβδομάδα η ζωή του έχει αλλάξει εντελώς. Ο γιος του μεγάλου δομέστικου των σχολών, ο προορισμένος να ανέλθει στις στρατιωτικές βαθμίδες, το ζηλευτό Αρχοντόπουλο με το λαμπρό μέλλον, μαθαίνει την τέχνη του αντιγραφέα ως ο τελευταίος των τελευταίων στο εργαστήρι του Ιωάννη. Από νωρίς το πρωί, μόλις το φως του ήλιου είναι αρκετά δυνατό ώστε να βλέπουν, ένας-ένας οι καλλιγράφοι μασεύονται στο ισόγειο του κτηρίου που μόλις γνωρίσαμε. Η είσοδός τους εξεγελά. Μοιάζει για μικρό σπίτι, μα από πίσω υπάρχει μια πολύ μεγάλη αίθουσα με πολλά παράθυρα. Ο κάθε αντιγραφέας έχει το δικό του χώρο. Αναλόγιο, τραπεζάκι, σύνεργα. Εκεί δουλεύουν με υπομονή τις πολλές παραγγελίες που έρχονται από όλες τις περιοχές της αυτοκρατορίας. Γιατί είναι ονομαστό το εργαστήριο του Ιωάννη. Τον Ανδρόνικο τον έχει αναλάβει προσωπικά ο Νίκανδρος. Είναι πολύ καλός δάσκαλος και κοντά του μαθαίνει όσα είχε ποθήσει η ψυχή του. Τα μαθήματα του πατρός Γερασίμου τον έχουν βοηθήσει, μα είναι πολλά που δεν ξέρει. Ευτυχώς μαθαίνει γρήγορα και το αφεντικό είναι ευχαριστημένο μαζί του. Το μεσημέρι κάνουν ένα διάλειμμα για φαγητό και λίγη ξεκούραση και μετά συνεχίζουν ως νωρίς το απόγευμα. Επειδή στη δουλειά τους απαιτείται καλό φως, δεν εργάζονται μέχρι αργά και όσο μπαίνει ο χειμώνας θα τελειώνουν και νωρίτερα. Το πρόβλημα της στέγης έχει λυθεί και αυτό. Η καμαρούλα που το έδωσαν είναι στο ισόγειο δίπλα στη σκάλα. Έσπρωξαν στην άκρη κάτι παλιά έπιπλα που είχαν αφημένα εκεί, τα στίβαξαν το ένα πάνω στο άλλο και τα σκέπασαν με ένα μεγάλο πανί. Ένα μικρό τραπεζάκι το άφησαν και στο πάτωμα έριξαν στρουσίδια για να φτιάξουν κρεβάτι. Δεν συγκρίνεται βέβαια με όσα είχε συνηθίσει, αλλά αυτό δεν τον ενοχλεί. Αντιθέτως, είναι ευγνώμων. Η συμφωνία τους είναι να μαθητεύσει για 6 μήνες, να μάθει την τέχνη χωρίς να πληρώνεται, αλλά με φαγητό και ύπνο. Ύστερα, αν είναι ευχαριστημένοι από αυτόν, και αν και εκείνος συνεχίζει να θέλει να ακολουθήσει τον συγκεκριμένο δρόμο, θα γίνει επίσημα αντιγραφέας και φυσικά θα αμείβεται πλέον για την εργασία του. Είναι μια καλή συμφωνία. Έτσι, αφού τελειώνει τη δουλειά του τα απογεύματα και μέχρι το βράδυ έχει το χρόνο να βγαίνει για βόλτα, θέλει πολύ να περπατάει, να γυμνάζεται για να μην σκευρώσει το σώμα του από το καθισιό. Κωνσταντινούπολη έχει τόσες ομορφιές, τόσα μέρη να περπατήσεις, τόσα να δει κανείς. Το βραδάκι μαζεύεται στην καμαρούλα του και ησυχάζει από την κούραση της ημέρας, νιώθοντας βαθιά ικανοποιημένος. Ένα τέτοιο βράδυ, ξαπλωμένο στο κρεβάτι του με τη βοήθεια ενός λιχναριού που βρίσκεται πάνω στο τραπεζάκι, διαβάζει για άλλη μια φορά την επιστολή του πατρός Γερασίμου. Είναι γραμμένη σε πάπυρο με καφέ μελάνι και τα γράμματα του συντάκτη είναι κάπως ακανόνιστα. Είναι μεν τα γράμματα του πατρός Γερασίμου, τα αναγνωρίζει, αλλά πρέπει να ήταν πολύ βιαστικός όταν τα έγραφε. Το περιεχόμενο της επιστολής τον προβληματίζει. Πάει μία εβδομάδα που την πήρε στα χέρια του και έκτοτε τη διαβάζει και την ξαναδιαβάζει χωρίς να μπορεί να βγάλει νόημα. Είναι σύντομη.
1: Αγαπημένο μου παιδί Ανδρόνικε, αν λάβεις αυτή την επιστολή, δεν θέμε πλέον σε αυτό το μάταιο κόσμο. Μην ξεχνάς ποτέ τα χωρία του Ευαγγελίου. Αφήσέ τα να σε οδηγήσουν στη ζωή σου και σε εκείνο που και οι δυο αγαπήσαμε. Κάντο αόριμο, όπως μου υποσχέθηκες, για να ησυχάσει η ψυχή μου. Κάντο και για την ειρήνη. Να παρακαλείς το Θεό να σε οδηγήσει όπως και εγώ τον παρακαλώ να σε προστατεύει. Τίμα πάντοτε τις εικόνες. Με πατρική αγάπη, ο ελάχιστος εν μοναχής, αδελφός Γεράσιμος. Η επιστολή τον έχει μπερδέψει πάρα πολύ. Το «μην ξεχνάς ποτέ τα χωρία του Ευαγγελίου» πιστεύει ότι αναφέρεται στα χωρία που του έκανε δώρο. Αυτά που είχαν αναλύσει στις συζητήσεις τους. Ανοίγει ξανά την τυλιγμένη πορφυρή περγαμηνή και διαβάζει. Κατά Ματθαίον 4:19. «Της καθημένης εν χώρακες και αθανάτου, φως ανέτειλεν αυτής». Κατά Μάρκον 10:38. Το μεν ποτήριον ο εγωπίνω πίεσθε. Κατά Λουκάν 9:60. Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Κατά Ιωάννην 1:51. ουκ είπον σύ, ότι εάν πιστεύσεις, όψει την δόξαν του Θεού. Το καταλαβαίνει. Αναφέρονται στις δυσκολίες που θα περάσουν οι άνθρωποι που θέλουν να αγωνιστούν κατά Θεόν, αλλά και στα θαυμάσια που η πίστη οδηγεί τον άνθρωπο και την ελπίδα που ανέτειλε στους ανθρώπους με την έλευση του Χριστού. Ακόμη και στην περίπτωση του θανάτου, ο χριστιανός συνεχίζει να κοιτά το σκοπό του, τον Χριστό, και δεν καταβάλλεται, όπως όσοι δεν έχουν ελπίδα στην Ανάσταση των νεκρών. Αν αφήσει αυτή την πίστη να τον οδηγήσει στη ζωή του, θα ζήσει όπως θέλει ο Χριστός. Αυτό το κατανοεί ο Ανδρόνικος. Αλλά πώς θα τον οδηγήσουν τα χωρία σε εκείνο που και οι δυο αγαπήσανε? Και ποιο είναι αυτό? Μάλλον ο Πορφυρός Κώδικας. Γιατί με τα επόμενα λόγια του, «Κάντο αγόρι μου όπως μου υποσχέθηκες, για να ησυχάσει η ψυχή μου», του θυμίζει την υπόσχεση που έδωσε να παραδώσει τον κώδικα στην Αυγούστα Θεοδώρα. Επιμένει ότι πρέπει να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, που σημαίνει μάλλον πως είχε κρύψει τον Πορφυρό Κώδικα όταν έγραψε την επιστολή ή υποσκόπευε να τον κρύψει άμεσα.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Γέμισε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Συνεχίζουμε αυτό το αφιέρωμά μας στον άρχοντα ύμνοδο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κύριο Πάρη Γκούνα. Θα ακούσουμε και στη σημερινή εκπομπή ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε και θα τον ακούσουμε να μας μιλάει για το μεράκι το οποίο είχε για την βυζαντινή μουσική, το διάβασμα το οποίο χρειάζεται η μουσική μας, αλλά και μερικά πράγματα για την διδασκαλία. Τέλος, θα τον ακούσουμε να μας εξηγεί για την γνωριμία την οποία έχει με τον σταθμό τον τηλεοπτικό το 4Ε και την αδερφότητα της Λιδίας, αλλά και τις εκπομπές τις οποίες επιμελείται στο κανάλι και παρουσιάζει με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές, όσα μπορώ να θυμηθώ έτσι, χωρίς να τα πολυσκέφτομαι θα έλεγα, γιατί έχουν γίνει, είναι, ο κάθε ένας τελικά κουβαλάει τα βιώματά του και αυτά τα οποία τον συγκινούν και νομίζω πως μεγαλώνοντας όλοι με νοσταλγία επιστρέφουμε στα χρόνια και ίσως περνώντας τα χρόνια εκτιμάμε ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση και του χαρακτήρα μας, έτσι και της, και συγκεκριμένα καθώς αναφερόμαστε στην ψαλτική τέχνη, στην διαμόρφωση της ιεροψαλτικής μας οντότητας. Στους γονείς μας, είπαμε, χρωστάμε το ζήν, στους δασκάλους μας το ευζήν. Άρα λοιπόν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εγώ χρωστάω πραγματικά τα πάντα. Ο κάθε ένας προσέφερε το δικό του λιθαράκι στη διαμόρφωση της δικής μου ιεροψαλτικής πορείας. Προσπάθησα, αυτό που σας είπα και πριν, σαν την μέλισσα, το άκουγα, δεν θυμάμαι ακριβώς από πού, ότι καλό θα είναι σαν τη μέλισσα να πηγαίνετε και να παίρνετε από κάθε λουλούδι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αυτό προσπάθησα κι εγώ και ήρθα σε επαφή, όπως σας είπα, με όλους, με τους περισσότερους τουλάχιστον ιεροψάλτες της Θεσσαλονίκης, αλλά και, και από κάποιους και άλλων πόλεων. Αυτό που ξέχασα να πω, τότε βέβαια ότι ήμασταν στο χωριό στην Αιανή, η μάνα μου είχε έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη προς την ψαλμωδία και οφείλω να το πω, και ότι είχα πει προηγουμένως ότι στον Παπακώστα χρωστάω την αρχή ή το ξεκίνημα, χρωστάω και στη μάνα μου πάρα πολλά. Γιατί ήταν αυτή η οποία ουσιαστικά με παρεκκίνησε να πηγαίνω και να ασχολούμαι με την ψαλτική τέχνη. Και όταν σε κάποια περίοδο εκεί της εφηβείας, στο γυμνάσιο, στο χωριό αρχίσαμε έτσι λίγο να μην θέλουμε να πολυπάμε, στην εκκλησία ήταν αυτή η οποία επέμενε. Και μου λέει, δεν ξέρω θα κάνεις, τι θα κάνεις, αλλά στην εκκλησία θα πηγαίνεις στην εκκλησία. Γιατί έτσι πως το σκέφτομαι τώρα, ήταν δύσκολη η καιρή, πονηρή η καιρή. Και είχα μια τάση τότε, ας πούμε, να τα παρατήσω, να μην ασχοληθώ. Η μάνα μου επέμενε και πηγαίνοντας και στο Σωτήρι τον Αρβανίτη με ενέπνευσε και μετά μπήκαν όλα έτσι, ακολούθησαν τον δρόμο που έπρεπε.
0: Και αυτό είναι σημαντικό που λες, γιατί βλέπουμε και πόσο μπορεί να κρατηθεί ένα παιδί μέσω της ψαλτικής,
1: ναι,
0: σε εκείνες τις δύσκολες ηλικίες. Να κρατηθεί μέσα στην εκκλησία.
1: Γιατί στα χωριά είναι και διαφορετική η κοινωνία. Εγώ δεν το κρύβω κιόλας, τότε με κοροϊδεύανε κιόλας. Παπά με λέγανε, δεν ξέρω τι άλλο με λέγανε, θυμάμαι και ντρεπόμουν. Και λέω, α, δεν πάω στην εκκλησία. Αλλά η μάνα με κράτησε. Και μετά κάπου εκεί στη Δευτέρα Λυκείου, που είχα πάει και στη Φλόρινα και πιο πριν, στην πρώτη Λυκείου, που βγαίνουμε στον Άγιο Κωνσταντίνο, γι' αυτό πόσο σημαντική είναι και η μορφή του δασκάλου. Να σε εμπνέει ο δάσκαλος. Πραγματικά μετά, όταν άρχισα να διαβάζω από μόνος μου, είχε μπει αυτό που λέμε, το νερό μπήκε, είχε μπει στο αυλάκι. Και τώρα θυμάμαι, και πρέπει να το πω και αυτό και στους μαθητές που μας ακούνε ίσως, ότι σίγουρα παίζει η μορφή του δασκάλου ρόλο, αλλά παίζει και η προσωπική ενασχόληση και ο χρόνος που θα αφιερώσω. Προσωπικά είχα φτάσει στο σημείο να μην ακούω άλλο είδος μουσικής. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό αυτό. Είχα τέτοια έτσι, Θεσσαλονίκη, να πηγαίνω κάπου εκεί στην Τσιμισκή, υπήρχε ένα μαγαζί που είχε κασέτες του Ταλιαδόρου, του Καραμάνη, του Φωτόπουλου, του Παναγιωτίδη. Εγώ είχα χρήματα για να, ξέρω, να περάσω το μήνα που μου δώνει οι γονείς μου εδώ σαν φοιτητής και πήγαινα, αγόραζα κασέτες, αγόραζα βιβλία, είχα τα ακουστικά όλη την ώρα. Τι να σας πω, θα σας πω και ένα γεγονός. Επέστρεφα από Θεσσαλονίκη στην Κοζάνη, στο χωριό, γιατί γύριζα πάλι στην Αιανή στις αρχές πριν παντρευτώ ακόμη, και σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής έψαλα. Κάπου εκεί, κάθε στιγμή γυρίζει μια κυρία πίσω και μου λέει: φτάνει, βρε παιδάκι μου, φτάνει. Όλη τη λειτουργία μας είπε σήμερα, φτάνει. Δεν σταματούσε, είχα τέτοιο έτσι.
0: Το μεράκι που λέμε.
1: Ναι, το μεράκι. Άρα παίζει σημαντικό ρόλο. Ο δάσκαλος μπορεί να σου δώσει 5, να μπορείς να τα κάνεις 10, να τα αυξήσεις, να τα πολλαπλασιάσεις. Και αυτό θα γίνει με την προσωπική αγάπη και με το μεράκι.

0: Συγχρόνως λοιπόν από το 95 στο Θερμαϊκό Οδείο Θεσσαλονίκης ξεκινάω και τη διδασκαλία με όση γνώση είχα. Απλώς από τότε ίσως είχα τη δυνατότητα να πω ότι είχα υπομονή και μπορούσα να καθίσω να εξηγήσω όσο χρειαζόταν ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε μαθητή. Το είχα διακρίνει τότε στη δική μου την διδασκαλία, ότι είχα την υπομονή και θα μπορούσα να μεταλαμπαδεύσω τη μυσαλλική τέχνη. Είχα τη δυνατότητα διδασκαλίας, να το πω έτσι. Εκεί υπήρχαν κάποιοι μαθητές οι οποίοι ερχόταν γιατί είχαν σχέση με τη μυσαλλική τέχνη, τους άρεσε να ψάλουν. Υπήρχαν όμως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι απλά ήθελαν και μόνο να καλλιεργήσουν τη φωνή τους. Είχαν αγάπη προς τη μυσαλλική τέχνη. Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό το οποίο επιδιώκουν. Συγχρόνως και σε κάποιους μαθητές που είχαμε στο αναλόγιο και εκείνους κάνουμε κάποια μαθήματα, καλούμε στην σχολή της Μητροπόλεως της Θεσσαλονίκης που διδάσκω μέχρι και σήμερα, στη σχολή της Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, με τις δυνατότητες που μου έχει δώσει ο Θεός και έχω, δεν ξέρω. Μεγάλη ευλογία για πολλά χρόνια, δεν μπορώ να θυμηθώ, 4-5, να καλούμε από τον πατέρα Νικάνορα και από τις αδελφές της Αγίας Λιδίας, από την Προϊστόσα, την αδελφή την Μαρία την Κράλη, να αναλάβω την εκμάθηση της ψαλτικής στις αδελφές, στην αδελφότητα της Αγίας Λιδίας. Μπορώ να πω ότι βλέποντας τώρα όλη αυτή την διαδρομή ήταν από τις πιο όμορφες στιγμές και από τις πιο επικοδομητικές, θα έλεγα. Και πραγματικά συγκινούμε γιατί οι αδελφές ψάλουν με ζήλο, με μεράκι, με αγάπη και νομίζω ότι και αυτές αισθάνονται
1: και το εντελώς διαφορετικά πάντως.
0: Πιστεύω, ναι. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει και τις λέω τις αδελφές, με συγκινεί ιδιαίτερα που ψάλετε με την καρδιά σας αυτό. Καταθέτετε ό,τι πιο όμορφο έχετε μέσα στην ψυχή σας. Και σιγά σιγά η βελτίωση θα έρθει αν όλα γίνονται με αγάπη και με μεράκι. Και δεν είναι βέβαιο από το αρχικό σου, γιατί μερικές φορές ξέρετε ότι χάνουμε και το μέτρο. Γενικά όλοι μας. Το λέμε και στις εκπομπές που κάνουμε και με τους ιεροψάλτες στην 4Ε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός η ψαλτική τέχνη. Είναι το μέσον που μας βοηθάει και μας οδηγεί προς τη σωτηρία της ψυχής μας. Αν είναι αυτός ο σκοπός, έχουμε χάσει το νόημα. Άρα λοιπόν δεν παίζει ρόλο αν θα ανέβω μισή φωνή, αν θα κατέβω μισή φωνή, αν θα πατήσω το διάστημα αυτό καλά ή όχι. Σίγουρα χρειάζεται, γιατί η ψαλτική μας είναι και τέχνη, υψηλή μάλιστα τέχνη. Άρα πρέπει να αποδώσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Αλλά η ουσία είναι να μπορέσουμε να προσευχηθούμε. Αν το καταφέρουμε αυτό, νομίζω ότι έχουμε πετύχει το στόχο μας. Αυτό το λέγει και ο δάσκαλος Ταλιαδόρος, όσο περίεργο και αν φαίνεται σε κάποιους, ότι έχω τιμηθεί, λέει, από όλη την Ορθοδοξία, από όλο τον κόσμο. Όταν θα έρθει όμως κάποιος μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και θα μου πει: «Δάσκαλε, σήμερα μας συγκινήσατε, μας κάνατε και προσευχηθήκαμε». Είναι, λέει, το μεγαλύτερο δώρο. Πραγματικά. Αυτό ισχύει.

0: αυτήν η σύνδεση με την αδελφότητα αλλά και το κανάλι εδώ της 4Ε. Πότε ξεκίνησε?
1: Η πρώτη συνεργασία ξεκίνησε το 2000. Ήταν Πάσχα του 2000, μεγάλη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά. Και τότε μου λέει η αδελφή Αναστασία, λάτε να γράψετε κάποιους ήμους για το Πάσχα. Και μαζευτήκαμε νομίζω 4-5 άτομα και είπαμε κάποιους αναστάσιμους ήμους, και αυτή ήταν η πρώτη έτσι συνεργασία που έμενα να κρατήσει μέχρι και σήμερα, και όχι μόνο να κρατήσει, απλώς να γίνει και ακόμα πιο στενή, πιο δυνατή, και από τότε να γίνουν πάρα πολλές εκπομπές οι οποίες έχουν να κάνουν με τη μυσαλτική τέχνη. Κατά καιρούς γινόταν ηχογραφήσεις και μαγνητοσκοπήσεις σε κάποιες γιορτές. Μαζευόμασταν μια ομάδα ιεροψαλτών και ψάλαμε. Θυμάμαι πάλι το 2000 που ψάλαμε για την Παναγία μας κάτω στον Ιερό Ναό της Παναγούδας, πρακτικό κανόνα, τα δείχνει και μέχρι και σήμερα. Και εκεί έτσι θυμάμαι πως ήμασταν πριν 20-30 χρόνια. Αλλά το πιο σημαντικό, αυτά γινόταν λοιπόν έτσι...
0: Περιστασιακά,
1: ακριβώς. Πάλι με την πρόνοια του Θεού και με τις ευλογίες του πατρός Νικάνορος, ξεκινάμε το τηλεσχολείο ψαλτικής. Όπως λέγαμε, υπάρχει και στο σποτ της 4Ε, η 4Ε πρωτοτυπεί, δημιουργώντας ένα κύκλο σπουδών της ψαλτικής τέχνης, βαθύματα βυζαντινής μουσικής. Είναι πολύ συγκινητικό, γιατί μέχρι και σήμερα αισθανόμαστε ότι ήταν πραγματικά μια ευλογημένη ιδέα, καθώς πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι μας στέλνουν μηνύματα στην 4Ε, λέγοντας πως τους δίνεται η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την ψαλτική τέχνη, γιατί εκεί που βρίσκονται δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα να έχουν κοντά τους κάποιον δάσκαλο, ίσως κάποιοι δεν έχουν και την οικονομική άνεση να πάνε σε κάποιο δάσκαλο να μάθουν. Τα μαθήματα γίνονται δωρεάν, όπως το γνωρίζουν όλοι, δεν ανεβαίνουν στο διαδίκτυο, και πραγματικά αυτή τη στιγμή μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά το τηλεσχολείο ψαλτικής έχει μαθητές σε όλο τον κόσμο και είναι συγκινητικό αυτό. Και θα φέρω και ένα παράδειγμα. Λάβαμε ένα μήνυμα κάποια στιγμή από κάποιον άνθρωπο, δεν θυμάμαι ποιο μέρος του εξωτερικού, που λέει, ανέβηκα σήμερα στο αναλόγιο και είπα το πρώτο Kyrie Eleison. Και προσπάθησα και βοήθησα τον ιερέα, ο οποίος δεν έχει ψάλτη. Νομίζω δεν υπάρχει πιο όμορφο.
0: Και είναι αλήθεια ότι τα μαθήματα γίνονται με πολύ ωραία επιμέλεια, οι εκπομπές, και πολύ αναλυτικά τα μαθήματα, ώστε όλοι να μπορέσουν να καταλάβουν τι πραγματικά.
1: Αυτός ήταν και ο πρωταρχικός σκοπός. Δηλαδή είπαμε ότι ουσιαστικά δεν θα προσπαθήσουμε να τα πούμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα, έτσι ώστε να βγάλουμε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, ξέρω, την ύλη ενός οδείου ή μιας σχολής βυζαντινής μουσικής. Να προσπαθήσουμε, καθώς σίγουρα υπάρχει τεράστια διαφορά. Αλλιώς είναι να έχεις το δάσκαλο δίπλα σου και αλλιώς είναι να παρακολουθείς από την τηλεόραση. Όσο μπορούμε πιο απλά, όσο μπορούμε πιο αργά, ιδίως στην αρχή, νομίζω ότι δεν μπορούσα περισσότερο με λεπτομέρεια να το αναφέρουμε. Τι κάνει το ένα, τι κάνει το άλλο. Έχοντας ακόμα ως γνώμονα ότι πρέπει ακόμα και ο τελευταίος να μπορέσει να κατανοήσει αυτά τα οποία λέμε. Στη συνέχεια, βέβαια, περπατάμε και προχωράμε πιο γρήγορα, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπορέσουμε να τελειώσουμε το ανασηματάριο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει τους διατονικούς ήχους και πάμε πλέον στο χρωματικό γένος και βρισκόμαστε στον ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Και πρώτα ο Θεός, μακάρι να μας αξιώσει να συνεχίσουμε και να για πολλά χρόνια ακόμη να αυτή η προσπάθεια να ευοδοθεί.
0: Μακάρι να δώσει ο Θεός οτιδήποτε προσφέρει έργο να συνεχίζεται και να...
1: Αμήν. Και βέβαια πιο νωρίς από το τηλεσχολείο είχαμε ξεκινήσει αυτήν την γνωριμία με τους ιεροψάλτες της πατρίδας μας. Και αυτό πραγματικά είναι συγκινητικό, γιατί γνωρίσαμε την προσφορά των ιεροψαλτών, γνωρίσαμε τη ζωή τους, πολλούς δεν τους γνωρίζαμε, αλλά θα αποτελέσουν αυτές οι εκπομπές, πιστεύω, και ιστορικά ντοκουμέντα για το μέλλον. Και μακάρι να είχαμε προνοήσει, ίσως, όλα βέβαια αυτά ο Θεός γνωρίζει, να είχαμε και τους δασκάλους μας οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή, κάποιους τους προλάβαμε, αλλά φανταστείτε τώρα να είχαμε αρχείο τον Χρύσανθο, τον Θεοδοσόπουλο, τον Αθανάσιο Καραμάνη, Παναγιωτίδη, τι να πούμε τώρα έτσι. Εντάξει, αυτοί φύγανε και πολύ πιο νωρίς. Αλλά έστω αυτούς που προλάβαμε, και σιγά σιγά θα κατεβαίνουμε και σε ηλικίες, ήδη το κάνουμε νομίζω, έτσι ώστε να μην νομίζει ο κόσμος πως η ψαλτική μας τέχνη δεν έχει μέλλον και παρελθόν ένδοξο, μακραίωνο, έχει παρόν αλλά έχει και μέλλον, γιατί πολλοί είναι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την ψαλτική τέχνη. Αυτή λοιπόν είναι τα Βυζαντινά Μελωδήματα, η εκπομπή της 4Ε, που πραγματικά μας γνωρίζει με τους ιεροψάλτες. Συγχρόνως όμως, και εδώ είναι πάρα πολύ έτσι συγκινητικό, γιατί τις αγκαλιάζει τις εκπομπές αυτές ο κόσμος, σε εορταστικές περιόδους, σε εορταστικές ημέρες όπως είναι το Χριστουγέννων, το Πάσχα και τις Παναγίες, έχουμε κάνει και εορταστικά έτσι, προγράμματα με τραγούδια της πατρίδας μας και με χορό, που δείχνει πάλι αυτή την ελληνική ψυχή. Γαλουχείται με τα τραγούδια, με τους ύμνους, και υπάρχει και ένας λόγος να καταλάβουμε τι γίνεται. Μετά την Πνευματική Τράπεζα ακολουθούσε και ακολουθεί, και έτσι πρέπει να γίνεται στην Εκκλησία μας, και η Υλική Τράπεζα μέσα σε εισαγωγικά, αλλά αυτό το αντάμωμα της ψυχής. Ο Έλληνας λοιπόν έχει μάθει να είναι κοντά στην Εκκλησία, κοντά στην Ελλάδα. Μέσα στην ψυχή του υπάρχει ο Χριστός, η Παναγία, υπάρχει η Ελλάδα. Αυτά εκφράζονται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, αλλά και μέσα στο χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Ουσιαστικά το τραγούδι τι είναι? Είναι η ζωή του Έλληνα. Άρα λοιπόν και αυτές οι εκπομπές προσέφεραν έτσι χαρά, και θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Σταματήσαμε για λίγο, να το πούμε έτσι, για την λόγω των περιστάσεων. Έχει ο Θεός, και θα συνεχίσουμε και πάλι.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Οι καιροί τους οποίους διερχόμεθα προς φιλής μας ακροατέ είναι δύσκολοι και χαλεπή. Ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να αποκτήσει την ελευθερία του και να αποτινάξει το βαρύ ζυγό της παρουσίας του Θεού από τη ζωή του υπέστη εγκεφαλικό και έκτοτε ευρίσκεται σε αμνησία. Δεν επικοινωνεί εύκολα με το περιβάλλον του και δεν γνωρίζει από πού έρχεται, πού ευρίσκεται και πού πηγαίνει. Λησμόνησε το Θεό του, λησμόνησε τον αδελφό του, λησμόνησε και τον εαυτό του. Ο νους του ανθρώπου θεοσκότεινος, το βλέμμα του θολό, η γλώσσα του μπερδεμένη, τα χέρια του ακίνητα, τα πόδια του παράλυτα και η καρδιά του βαριά πληγωμένη. Βαθιά κρίση περνά στις ημέρες μας ο άνθρωπος. Κρίση ηθική, κρίση πνευματική, κρίση θρησκευτική. Ο άνθρωπος εν τιμίων ουσινίκε, παρασυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Το χέρι του Θεού που έπλασε τον άνθρωπο και τον τοποθέτησε πολύ ψηλά σε τιμητική θέση, ο άνθρωπος έπεσε πολύ χαμηλά και περιήλθε σε μια ζωώδη κατάσταση. Ο άνθρωπος αποπνευματικοποιήθηκε και αποκτηνώθηκε. Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να πούμε ότι ο άνθρωπος στις ημέρες μας βρέθηκε ακόμη σε πιο χαμηλή κατάσταση και από τα ζώα, διότι τα ζώα ενστικτοδός κινούμενα σέβονται τους φυσικούς νόμους και ακόμη ο λύκος τον λύκο δεν τρώγει, ενώ ο άνθρωπος τον άνθρωπο κατασπαράσει. Όποιος έχει και τις ελάχιστες αμφιβολίες, ας ρίψει ένα βλέμμα στην ανθρώπινη κοινωνία και χωρίς δυσκολία θα διαπιστώσει ότι αυτή είναι μία κοινωνία ζούγκλα που οι άνθρωποι αλληλοτρώγονται, αλληλοσκοτώνονται και αλληλοσπαράσσονται. Τα τελευταία ιδεχθεί και αποτρόπια εγκλήματα που καθημερινώς σημειώνονται επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. Για όλα αυτά, προσφυλής μας ακροατέ, ο λόγος του Θεού είναι ο μόνος που μπορεί να αποτελέσει τη μοναδική ανασταλτική δύναμη, να φωτίσει και να ενισχύσει τον άνθρωπο, να τον δυναμώσει και να τον ισχυροποιήσει, ώστε να βρει το δρόμο του και να αποκτήσει και πάλι την προτέρα του δόξα και μεγαλοπρέπεια που ο Θεός του χάρισε. Μόνον ο λόγος του Θεού είναι ικανός να δώσει νόημα στη ζωή του ανθρώπου, να του χαρίσει φώτιση, να δει που βρίσκεται και που πηγαίνει, να πειθαρχήσει το κτίνος και να δαμάσει τα βυσαλαία πάθη και να μεταβάλει τον άνθρωπο σε έναν επίγειο άγγελο και τη γη μας σε ένα κομμάτι του παραδείσου. Γι' αυτό προσφυλής μας ακροατέ, ανάμεσα στο πλήθος των φροντίδων που έχουμε και διαθέτουμε, αξίζει τον κόπο να βρίσκομαι χρόνο για τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Αν το θελήσουμε, θα βρούμε τον απαιτούμενο χρόνο και την κατάλληλη ευκαιρία για τη μελέτη του νόμου του Θεού. Εμείς
με τη δική σας θέληση και τη δική σας προθυμία και όσο οι μικρές μας δυνάμεις το επιτρέπουν, θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τη μελέτη από την πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονική του Αποστόλου Παύλου και ήδη ευρισκόμεθα στο τρίτο κεφάλαιο και διαβάζουμε τους στίχους 6 έως και 8. Ακούτε το ιερό κείμενο. Άρτη δε ελθόντος Τιμωθέου προς ημάς αφημών και ευαγγελισαμένου ημίν την πίστην και την αγάπην ημών, και ότι έχετε μνήεν ημών αγαθήν πάντοτε, επιποθούντες ημάς ειδήν καθάπερ και ημείς ημάς. Δια τούτο παρεκλήθημεν αδελφοί εφημίν επί πάση τη θλίψη και ανάγκη ημών, δια της ημών πίστεως, ότι νυν ζώμεν εάν ημείς θήκεται εν Κυρίω. Με πιο απλά λόγια, τώρα δε που ήλθε από σας ο Τιμόθεος και μας έφερε ευχάριστες πληροφορίες για την πίστη και την αγάπη σας και μας εβεβαίωσε ότι έχετε πάντοτε αγαθή ανάμνηση ημών και ποθείτε πολύ να μας δείτε, καθώς και εμείς ποθούμε να σας δούμε, για τις ειδήσεις αυτές, αδελφοί, λόγω της ακλονή του πίστεώς σας παρηγορηθήκαμε εξαιτίας σας σε όλη τη θλίψη και στενοχώρια μας, και παρηγορηθήκαμε γιατί ο δικός σας στηριγμός στην πίστη είναι ζωή μας. Και τώρα ζούμε εάν συσμένετε στερεοί στην κοινωνία με τον Κύριό μας. Θα μας επιτρέψετε εδώ και πάλι προσφυλής μας ακροατέ να δώσουμε το λόγο και την ευκαιρία στον Ιερό Χρυσόστομο για να ακούσουμε τις σκέψεις του επί των στίχων αυτών. Τώρα όμως λέγει, όταν μας ήλθε από σας ο Τιμόθεος και μας έφερε ευχάριστες ειδήσεις για την πίστη και την αγάπη σας, και έφερε ευχάριστες ειδήσεις, λέγει, βλέπεις τη μεγάλη χαρά του Παύλου, δεν είπε γνωστοποίησε αλλά έφερε ευχάριστες ειδήσεις. Τόσο μεγάλο αγαθό θεωρούσε τη διαβεβαίωση για την πίστη και την αγάπη εκείνων, γιατί ήταν ανάγκη να μείνει σταθερή εκείνη και αυτή να στηριχθεί, και για την αγάπη τους εχαιρόταν επειδή ήταν απόδειξης πίστεως. Και ότι έχετε, λέγει, καλή ανάμνηση για μας, επειδή πάντοτε ποθείτε πολύ να μας δείτε, καθώς και εμείς ποθούμε εσάς. Δηλαδή με επένους, όχι όταν είμαστε παρόντες, ούτε όταν κάναμε θαύματα, αλλά και τώρα, οπότε είμαστε μακριά και υποφέρουμε και πάσχουμε άπειρα δεινά, έχετε αγαθή την ανάμνησή μας. Ακούσαμε πως θαυμάζονται οι μαθητές όταν έχουν αγαθή ανάμνηση για τους διδασκάλους, πως μακαρίζονται. Ας μιμούμαστε αυτούς, γιατί ωφελούμε τους εαυτούς μας, όχι αυτούς που αγαπάμε. Επειδή ποθείτε πολύ, λέγει, να μας δείτε, καθώς και εμείς ποθούμε εσάς, και αυτό ευχαρίστησε αυτούς, γιατί το να μάθει αυτός που αγαπά ότι γνωρίζει αυτό εκείνος που αγαπάτε, ότι δηλαδή αγαπάτε, είναι μεγάλη η παρηγοριά και η ενθάρρυνσης. Γι' αυτό παρηγορηθήκαμε, αδελφοί, εξαιτίας σας σε όλη τη θλίψη και ανάγκη μας με τη δική σας πίστη. Επειδή τώρα ζούμε, εάν σεις μένετε σταθερά ενωμένοι με τον Κύριο.
τι θα μπορούσε να υπάρξει εισάξιο με τον Παύλο, ο οποίος στη σωτηρία των πλησίων ενόμιζε ότι ευρίσκεται η δική του, ο οποίος όπως πραγματικά φέρεται προς τα μέλη του, έτσι συμπεριφέρεται προς όλους. Ποιος θα μπορούσε να πει τα λόγια αυτά τώρα, ή καλύτερα ποιος θα μπορέσει ποτέ να σκεφτεί έτσι? Δεν είχε την αξίωση να τον ευγνωμονούν αυτοί για τους πειρασμούς τους, αλλά ευγνωμονεί αυτούς επειδή δεν εσαλεύθησαν για τους δικούς τους πειρασμούς. Σαν δηλαδή να έλεγε ότι σε εσάς περισσότερο παρά σε εμάς έγινε ζημία από τους πειρασμούς. Σεις πειραστήκατε περισσότερο από εμάς. Σεις οι οποίοι δεν επάθατε τίποτα από εμάς, οι οποίοι επάθαμε. Επειδή αυτές τις ευχάριστες ειδήσεις λέγει μας έφερε ο Τιμόθεος, δεν αισθανόμαστε καμία λύπη, αλλά παρηγορηθήκαμε για όλη μας τη θλίψη. Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί τίποτε δεν θα μπορούσε πλέον να γίνει αιτία κατηγορίας για τον καλό διδάσκαλο, έως ότου τα πράγματα των μαθητών θα βαδίζουν σύμφωνα με τη γνώμη του. Με σας λέγει παρηγορηθήκαμε, εσείς μας στερεώσατε, αλλά και το αντίθετο ήταν, γιατί το να μην υποχωρήσουν αν και έπαθαν, αλλά να σταθούν άφοβα, ήταν ικανό να στηρίξει τους μαθητάς. Όμως κάνει τελείως το αντίθετο και σε εκείνους στρέφει τον έπαινο. Εσείς μας ενθαρρύνατε, λέγει, εσείς μας έχετε δώσει να αναπνεύσουμε, εσείς δεν επιτρέψατε να αντιληφθούμε τους πειρασμούς. Προς φιλής μας ακροατέ, αυτά λέγει ο ιερός Χρυσόστομος επί των στίχων που ακούσαμε. Οι πληροφορίες που είχε ο Απόστολος Παύλος από πρώτο πλέον χέρι από τον πιστό και αφοσιωμένο συνεργάτη του τον Τιμόθεο για την πνευματική προκοπή των χριστιανών της Θεσσαλονίκης είναι ευχάριστες και ενθαρρυντικές. Ο πρώτος χριστιανικός πυρήνας, τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας των Θεσσαλονικαίων παραμένουν πιστά και αταλάντευτα στα διδάγματα του Ναζωραίου. Ο ιδρυτής της εκκλησίας αυτής, ύστερα από την αγωνία που είχε, αισθάνεται βαθιά ικανοποιημένος για την πνευματική πρόοδο των πνευματικών του τέκνων και με ιδιαίτερη χαρά μνημονεύει το γεγονός. Φτάνει μάλιστα μέχρι του σημείου να δηλώνει κατά τρόπων κατηγορηματικών ότι εκείνος ζει, εφόσον αυτοί στέκονται όρθιοι και παραμένουν εδραίοι και αμετακίνητοι εις την πίστη του Χριστού. Τα λόγια του είναι συγκλονιστικά. Δεν λέγει απλώς χαίρομαι. Δεν δηλώνει ότι η ψυχή του εφραίνεται, αλλά ότι εκείνος ζει, εφόσον εκείνοι ζούνε κοντά στο Χριστό. Ο Κήρυξ του Χριστού, ο αληθής ποιμήν των ψυχών, θλίβεται βαθύτατα και πικραίνεται ως τα τρίσβαθα της καρδιάς του όταν πληροφορείται τον πνευματικό μαρασμό των τέκνων του και διαπιστώνει το παραστράτημα των παιδιών του. Τότε χάνει χρόνια από τη ζωή του. Τότε η απόσταση από το θάνατο σμικραίνει και το τέλος εγγίζει. Την ίδια αγωνία θα μπορούσε να έχει και ο κάθε εργάτης του Ευαγγελίου που ασχολείται με τη διαπίμανση και καθοδήγηση των ψυχών. Διότι και η εποχή στην οποία ζούμε είναι εξίσου δύσκολος για τους χριστιανούς και τους εργάτες του Ευαγγελίου. Όπως τότε, έτσι και σήμερα οι χριστιανοί αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες και τους ίδιους πειρασμούς.
και τότε ολίγοι χριστιανοί, και σήμερα ολίγοι, και τότε πολλές οι δυσκολίες και σήμερα περισσότερες, και τότε ανάμεσα στο πλήθος των ειδωλολατρών και σήμερα ανάμεσα στο πλήθος των νέων ειδωλολατρών, και τότε ο ίδιος εχθρός ο αιώς φόρος και σήμερα ο ίδιος όπως πάντα ο μισόκαλος διάβολος. Αλήθεια, γιατί θέλουμε να ζούμε προσφυλής μας ακροατέ με ψευδεστήσεις? Για ποια χριστιανική κοινωνία ομιλούμε, όταν είναι σε όλους μας γνωστόν ότι κατακλυζόμαστε από τα σύγχρονα αθεϊστικά και ελιστικά ρεύματα? Ποιος δεν βλέπει τις καταλυτικές επιδράσεις του επιτιθεμένου αθεϊσμού στην ζωή των χριστιανών? Ο υλισμός με το πολύχρωμο ένδυμα ως πολυκέφαλο θηρίων πολεμά λησοδός τους χριστιανούς. Ο σκοταδισμός επιχειρεί να γκρεμίσει το μεγαλειώδες οικοδόμημα του χριστιανισμού. Το παγανιστικό πνεύμα υπησέρχεται στις καρδιές των πιστών και επιδρά κατά τρόπων καταλυτικών, επηρεάζοντας αισθήματα, σκέψεις, λογισμούς, ιδέες και φρονήματα με θλιβερά αποτελέσματα. Το ίδιο αντιχριστιανικό πνεύμα περνά στο χώρο της οικογενείας, γκρεμίζει σπίτια, χωρίζει ανδρόγυνα, διαλύει οικογένειες, πετά άσπλαχνα στους δρόμους αθώα παιδιά. Και το ειδωλατρικό πνεύμα κυριαρχεί στο χώρο της δημόσιας ζωής και στο χώρο της εκπαιδεύσεως, αλλά και δεσπόζει στις καθημερινές σχέσεις των ανθρώπων. Οι χριστιανοί των ημερών μας, προσφυλείς ακροατέ, ας μη αυταπατώνται, και οι εργάτε του Ευαγγελίου ας μη νομίζουν ότι ζουν σε χριστιανική κοινωνία. Το ίδιο οργανωμένο κακό έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά του Θεού της σήμερον.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

εισάκουσαν τις προσευχές μου ενώ τις ετοιμές ήμουν και αληθεία σου. Εισάκουσαν με την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στις κρίσεις μετά το δούλου σου ότι ούτε και οδήσεται ενώπιό σου παζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνήστε την ημερών αρχαιών εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εμπίμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσαν μου κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστών πίεσα όμοι το πρωί το έλεό σου ότι επισή ήλπισα. Γνώρισαν μου κύριε, οδόν εν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξαν μου του πίνει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Είναι και το όνοματό σου κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει ω την ψυχή μου και εν το λέει σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύσει πάντα στου κλείγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σύμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως άδικοι οθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρι ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρι αλήθεια ανηγάπησας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με εσώπου και καθαριστήσω με. Κλινείς με και υπεχιών ελευκαθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και ευφροσύνη. Αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστευτο το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πας της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά χτίσον είναι μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδος με την αγαλία στην ψωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στρίξον με. Τη δάξον όμως το σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσία ανέδωκαν, όλο καυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στετριμένων, καρδία στετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και ξεδονώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριό σου.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των μελών της αδελφού εντός ταύτης και πάντων των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών.

0: Κύριον των Θεών ημών εγκατεύσομαι.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, ορθή ακούσαμε το Άγιο Ευαγγέλιο.

Επιστάσατε, είπε, Κύριε, που μέλησε ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονή. Υπέουν αυτοί να μη συναντιλόβητε. Αποκριθείς, δε είπεν αυτοί ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τριβάζει περί πολλά, ενός δε στη χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερι δε ξελέξατο, ή της ουκ αφαιρεθήσετε απ' αυτήν.

δόξασον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σαν ελέη και υπτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέησον τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανιών την άμνα σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγής Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, το Εναγής Πατρόσιμο Νικολάου Αρχιεπισκόπου της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων Δόξων Κανικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρόσιμο Θεοφίλου του Ομολογητού, των Αγίων και Δικαιών Θαυματώρων Ιακήμ και Άνης, και πάντως των Αγίων, γιατί εγώ μέσα μόνο πολύ ελεκυριέ, επάκουσα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θανάτος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της αμαρτίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών, ένι και το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίους σου δώσει ημί σήμερον, και άφησε ημί το οφειλήματα ημών, ως και ημί αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

Υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των μελών της Ιεράς Αδελφότητος Ταύτης και πάντων των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρηδημούντων εν Ιερά Αδελφότητη Ταύτη, των συνδρομητών αφιερωμένων.

την Αγία Εκκλησία ταύτην και αδελφότητα ταύτη και πάσαν πόλη και χώραν αμπόργης λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και επιδίου θανάτου υπέρ του ήλιον ευαινή και ευδέλακτο γενέστη των καθών και φιλάνθρωπο θεών ημών το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσων

0: Πάρτο εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως εμών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Επάκουσον εμών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος γνώμη δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμω γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε αυτός ον πίσιμο Κύριε δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός αιών δεσπερσβείες της κραχάμου και παραπού Αγίος Πατρός δυνάμει του Κύπριου Ξοπιού Σταυρού προστασίες των τυπίνε προανίων δυνάμεων σωμάτων νικεσίες τιμίων δόξα προφήτη προχρόμου και στο Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξων και Αμισθών Λεγίας Φιλισσίας και τα βυθά της των Ελεήμων Όσου, το Οσίο και Δεφόρο Πατρόσιμο Θεοφιλού των Λογιωτών και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαιώθων Πατρών Ακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων Ελεήσεξε όσο ημάς, ως ο καθός φιλάνθρωπος και Ελεήμων Θεέ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

με αγωνία περιμένει την επιστροφή. Με εγρήγορση παρακολουθούσε την πνευματική πορεία των παιδιών του και πονούσε η καρδιά του όταν κάποιο παραστρατούσε. Σύμφωνα με το παράδειγμα του εύσπλαχνου πατέρα της παραβολής του ασώτου, περίμενε με ανοιχτή την αγκαλιά του να επιστρέψει το παιδί του στην θαλπορή της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό ποτέ δεν διάβαζε την περικοπή αυτή χωρίς να δακρύσει. Δυστυχώς και οι δύο έχουν χάσει τον δρόμο. Δεν πάβω να εύχομαι για αυτά τα δύο πρόβατα του Χριστού που είναι τόσο καλά γρήγορα να επιστρέψω στη μάνδρα του. Εγώ σε κάθε κτύπο που ακούω τρέχω με την ελπίδα ότι θα είναι εκείνες. Ο Θεός ας βοηθήσει να γνωρίσουν τι είναι το συμφέρον των ψυχών τους, έγραφε. Πολύ τον συγκινούσε η αγάπη του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου για το πνευματικό του παιδί που κατά την απουσία του ξεστράτησε και ζούσε στα βουνά ως λίσταρχος. Τον εντυπωσίαζε η ακαταμάχητη λαχτάρα του Αποστόλου της Αγάπης να τον βοηθήσει να επιστρέψει στο πίμνιο του Χριστού όταν αναζητώντας τον έφτασε στο κρυσφύγετό τους χωρίς να υπολογίσει τη γεροντική του αδυναμία και τον κίνδυνο να φωνευτεί από τους ληστές. Γι' αυτό ζήτησε από τη δασκάλα Μαριάννα Λαμπαδαρίου να ζωγραφίσει τη σκηνή της συνάντησης του αγαπημένου μαθητού του Κυρίου με το αγαπημένο του παιδί, που συγκλονισμένο από τον κυνηγητό της πατρικής στοργής του σταματά και μετανοημένο ρίχνει στη γη το όπλο που κρατά για να τον ακολουθήσει στην οδό της σωτηρίας. Η πνευματική του κόρη εξέφρασε τη δυσκολία της να απεικονίσει τη σκηνή, όμως ο Άγιος Αμφιλόχιος της είπε: «Θα τη δεις παιδί μου και θα τη ζωγραφίσεις». Πραγματικά είδε σε όνειρο το όλο σκηνικό και τον Άγιο Ιωάννη να της λέει: «Έτσι θα με απεικονίσεις». Της υπέδειξε ακόμη και το χρώμα των ρούχων. Έφερε την εικόνα στο γέροντά της στις διακοπές των Χριστουγέννων του 1969. Η συγκίνηση

Εγώ θα δώσω λόγο για σένα. Στάσου εκεί που είσαι, παιδί μου. Ο Χριστός με έστειλε σε σένα. Πάντοτε ενέπνεαν τον Όσιο τα φιλόστοργα αισθήματα του Αποστόλου για το πνευματικό του παιδί. Γι' αυτό και ο ίδιος με αγωνία περίμενε την επιστροφή των παιδιών του.

ευγενής. Οι νουθεσίες του απέπνεαν το άρωμα της ειρήνης του Θεού και ήταν αρτημένες με αγιοπατερικές ρίσεις. Συμβούλευε με σεβασμό προς το πρόσωπο του εξομολογουμένου, με ύφος ταπεινό, πράο και ειρηνικό. Γι' αυτό μία πνευματική του κόρη συνήθιζε στα γράμματά της να απευθύνεται προς τον Άγιο με την χαρακτηριστική προσφώνηση «Γαλήνιέ μου πατέρα». Ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης Τιμόθεος έλεγε ότι ήταν ο πνευματικός πατέρας που συγκινούσε και γοήτευε. Σαν με αόρατα νήματα κρατούσε κοντά του τις καρδιές. Με την ευγένειά του έφερνε σε φιλότιμο τα παιδιά του και σκέπτονταν πώς να μην πληγώσουν την ευαίσθητη καρδιά του οσίου γέροντά τους με τις απροσεξίες τους στην καθημερινότητά τους. Ακόμα και όταν έπρεπε να επιπλήξει τα πνευματικά του παιδιά, ένιωθαν την πατρική του στοργή, γιατί ποτέ το μάλωμά του δεν γινόταν με αίσθημα υπεροχής. Το απότομο ύφος, η σκληρότητα, η σκοπτικότητα δεν είχαν θέση στη συμπεριφορά του. Ποτέ δεν μόλυναν τη γλώσσα του η ύβρις και την καρδιά του η διάθεση υποτίμησης και εκδίκησης προς τον άνθρωπο που αμάρτανε. Προσπαθούσε να ανακαινήσει την αμαυρωμένη εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο, καθαρίζοντάς την προσεκτικά με σφουγγάρι επιοίκειας και όχι με σκληρό μαχαίρι, για να μην τη χαράξει ανεπανόρθωτα. Έτσι αποδείκνει εμπράκτος το «αρχή της σοφίας του Θεού, η επιοίκεια και η πραότης του Αββά Ισαάκ του Σύρου».

προσευχή για τα παιδιά του. Περισσότερο προσευχόταν παρά επέπλητε όταν κάποιος παρεκτρεπόταν. Στην ερώτηση μάλιστα μιας αδερφής, τι σκέπτεται όταν βλέπει τις αδυναμίες των μοναχών, απάντησε: «Λυπούμε, αλλά ελπίζω εις την καλυτέρευση. Υποδεικνύει όσα πρέπει, αλλά πιο κερδισμένος είσαι όταν χύσεις 2 ή 3 δάκρυα εμπρός εις τον Χριστόν, παρά να πεις πολλά λόγια. Εκείνος είναι ο ιατρός και παιδαγωγός μας». Γι' αυτό προσευχόταν για τα παιδιά του, οικετεύοντας τον Κύριο: «Δώσε, Κύριε, εις τα πνευματικά μου τέκνα καθαρμόν και αγιοσύνην, την φλόγα της αγάπης σου για να θερμαίνουν, φωτισμόν για να φωτίζουν, τη χάρη της προσευχής για να αισθάνονται πάντα την παρουσία σου εν την καρδία των, και εις εμένα τη συνέστηση της αναξιότητάς μου. Ανάξιος είμαι, Κύριε, για το έργο αυτό, αλλά αφού είναι θέλημά σου, ενίσχυέ με. Δώσε μου, σε παρακαλώ, αγάπη

για να θερμαίνω τα τέκνα μου, διάβγια νου για να τα καθοδηγώ εις το θέλημά σου το Άγιον, σύνεσιν εν πάση ημέρα.

διακριτικός. Ο Όσιος, πράος και γλυκής, λιπόταν κατάβαθα όταν έπρεπε να επιτιμήσει και τα παιδιά του ένιωθαν πόσο υπέφερε η καρδιά του. Πρόσεχε να μη φορτώνει με ασήκωτα βάρη τους ασθενικούς ώμους των αδύναμων ανθρώπων, έλεγε. Όταν δεις άνθρωπο κουρασμένο πνευματικά, μην του βάλεις κι άλλο φορτίο. Τα γόνατά του δεν αντέχουν. Με τη διορατικότητά του διείστηκε στα μύχια της ψυχής του εξομολογουμένου και με τη διάκρισή του ακύρωνε κάποιες φορές το επιτίμιο όταν διέβλεπε ότι η ψυχή του δεν είχε τη δύναμη να το σηκώσει. Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση ενός χριστιανού τον οποίον ο Άγιος συμβούλευσε να δεχθεί ένα ορισμένο επιτίμιο και να κοινωνήσει το επόμενο Πάσχα. Όμως κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας κατέκλυσαν το νου του λογισμοί απελπισίας. Ο Άγιος διαισθάνθηκε την ψυχική του αναστάτωση, τον πλησίασε, τον θόπευσε απαλά στην πλάτη και του είπε: «Έχεις ευλογία να μεταλάβεις σήμερα». Αφού λοιπόν κοινώνησε, με συγκίνηση και χαρά είπε στον Άγιο: «Σε ευχαριστώ γέροντα για το δώρο. Σκεπτόμουν να θέσω τέρμα στη ζωή μου. Τώρα είμαι πρόθυμος να δεχθώ όσα επιτίμια θέλετε». Και από τότε έγινε πιστός υποτακτικός του Οσίου. Πολλές φορές πάλι μοιραζόταν το επιτίμιο με τον εξομολογούμενο, όπως κάποτε που έγινε λάθος στην τέλεση της λειτουργίας και μοιράστηκε το επιτίμιο των 40 ημερών με τον εφημέριο.

άριστος ιατρός. Με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μπορούσε να κατανοεί σε βάθος την κατάσταση της ψυχής των πνευματικών του παιδιών και με σοφούς χειρισμούς να τα βοηθά στην θεραπεία των ψυχικών του παθών. Γι' αυτό η γερόντισσα Ευστοχία, μετά την κοίμησή του, απευθυνόμενη στις αδερφές, έλεγε: «Μα σιγά παόλους, χωρίς να εμποδίζει τα εις τούτο από τα αδυναμίας και τα ελαττώματά μας. Η αγάπη του δε αυτή, η πλατεία και απεριόριστος, του εδίδαξε και την τέχνη της ιατρικής των ψυχών μας. Ούτως, ο άριστος πνευματικός ιατρός εγνώριζε να παραμυθείται τας ολιγοψύχους, να τονώνει τας αδυνάτους, να συγκρατεί τας εχούσας αυθορμησίαν, να διεγείρει τας ραθυμούσας, να ανακαλεί τας παρουσιαζούσας ανικοίαν, να βοηθά τας επιπτούσας εις πειρασμόν, ως γνώστης άλλωστε βαθύς της τακτικής του αοράτου πολέμου». Και γενικώς είχε το μέγα χάρισμα να αναπαύει εκάστην εξημών εις πάσαν περίπτωσιν. Μάλιστα, για να βοηθήσει σαν καλός γιατρός στην θεραπεία των νοσημάτων της ψυχής, κάποτε συνταγογράφησε και την παρακάτω πνευματική συνταγή: «Θα πάρεις αρκετή ποσότητα ταπεινώσεως νησίας, όχι ταπεινολογίας. Θα την κόψεις με το μαχαίρι της αποφάσεως σε λεπτά κομμάτια. Θα τα θέσεις εις το δοχείο της υπομονής. Κατόπιν θα προσθέσεις το μέλι της αγάπης και το γνήσιο κερί της μελέτης, καθώς και λίγο ανθόνερο της απλότητος. Κατόπιν θα βάλεις κάτωθεν του δοχείου τα ξύλα της αγνότητος και θα ανάψεις το πυρ της προσευχής. Άφησε πολύ τη φωτιά, δια να διαλύσουν όλα όσα έχει το δοχείον. Κατόπιν κάμπε έμπλαστρον και θέσε το στο μέρος της καρδιάς, εκεί όπου κατοικεί η ψυχή, και τότε θα γνωρίσεις πως η δύναμη έχει το φάρμακον αυτό και θα δοξάσεις τον μέγαν ιατρόν Χριστόν. Είναι το μόνο θεραπευτικό φάρμακο δια τους χριστιανούς».

διορατικός. Η διορατικότητά του ως πνευματικού κατέστη πολλές φορές πρόδειλη. Για παράδειγμα, έλεγε κάποτε σε ανθρώπους που ήθελαν να εξομολογηθούν να έλθουν την επόμενη ημέρα, γιατί καταλάβαινε ότι δεν είχαν μετανοήσει. Προσευχόταν για αυτούς, ετοιμαζόταν η ψυχή τους και έπειτα γινόταν δεκτική της Θείας Χάριτος και της συγχώρησης που απορρέει από το μεγάλο αυτό μυστήριο. Όταν τον επισκέφθηκαν δύο αδερφές από την Αθήνα, δέχθηκε μόνο τη μία στην εξομολόγηση. Στην δεύτερη όμως επίσκεψή του στην Πάτμο, ύστερα από δύο χρόνια, εξομολογήθηκε και η άλλη αδερφή. Αφού της διάβασε τη συγχωρητική ευχή, το ρώτησε: «Γέροντα, γιατί δεν με δέχτηκες πριν από δύο χρόνια?» «Να με συγχωρείς, παιδί μου, δεν είχες τότε μετάνοια. Δεν ήσουν καθόλου έτοιμη για εξομολόγηση. Τώρα η μετάνοιά σου είναι ευπρόσδεκτη από τον Κύριο.» Επίσης, ένας απόφυτος της Πατμιάδας που όσα χρόνια φοιτούσε στη σχολή είχε πνευματικό τον Άγιο, επισκέφθηκε ξανά την Πάτμο για να εξομολογηθεί. Αφού εξαγορεύτηκε τις αμαρτίες του, ο Όσιος του είπε: «Μήπως, παιδί μου, ξέχασες κάτι που σου συνέβη?» Και τότε του διηγήθηκε το συμβάν λεπτομερώς, με τόση παραστατικότητα σαν να το είχε ζήσει ο ίδιος. Μεγάλη ήταν η έκπληξη του πνευματικού του παιδιού, γιατί ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να έχει μάθει από κάποιον το γεγονός αυτό, και θαύμασε το χάρισμα του πνευματικού του πατέρα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Κώστα Ζορμπά.